0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

αερόστατα στον ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει. Σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όμως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό, μόνο

κάποτε ήμασταν πουλιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια θόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική αγνιά μας. Τώρα κομπάρσει σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίωνο. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας σε αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο με αγάπη.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
4: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
3: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Εσείς

0: Σήμερα δεν έχει τραγουδάκι, κυρίες και κύριοι, με το καλημέρα, γιατί σας κακομάθαμε.
1: Σήμερα δεν έχει τραγουδάκι, γιατί η αλήθεια είναι ότι και τα κέφια μας δεν είναι και ιδιαίτερα ανεβασμένα με όλα όσα έγιναν χθες εκεί στην Λίτη και είναι σε εξέλιξη ακόμη.
0: Ναι, ευτυχώς βέβαια, για να ξεκινήσουμε από τα θετικά, θα έλεγα εγώ, έχει περιοριστεί πολύ η φωτιά, είναι υπό έλεγχο, θα έχουμε βέβαια...
1: Νομίζω ότι δεν έχει και ενεργό μέτωπο, απλώς ναι, παραμένουν εκεί οι δυνάμεις για τις αναζωπηρώσεις. Η τραγικότερη των ειδήσεων, πέρα από τον άνδρα ο οποίος βρέθηκε απαθρακωμένος, η δεύτερη σώρος που βρέθηκε στο σπίτι της οικογένειας,
0: κατά πάσα πιθανότητα,
1: και πιθανολογείται ότι μπορεί να έχει να κάνει με το αγοράκι των 10χρονων, το οποίο αναζητείται ακόμη, δεν έχει γίνει ακόμη ταυτοποίηση.
0: Πόσο είναι οι πληροφορίες, Μπάμπη, πόση τι ηλικία είναι?
1: 12 ετών.
0: 12. Αν νόμισα 10χρονων, άκουσα γι' αυτό.
1: Όχι, 12 ετών. Πιθανολογείται ότι είναι το παιδί του άνδρα και της γυναίκας που...
0: Ο άνδρας 66 ετών, καλά,
1: συνταξιούχος, ναι, εκπαιδευτικός.
0: Και η σύζυγος, νομίζω, 40 χρονών, η οποία διακομίστηκε σε νοσοκομείο.
1: Ναι, την ηλικία δεν την έχω της,
0: είδα κάπου 40
1: της σύζυγου. Ήταν ο άνθρωπος που μεταφέρθηκε με σοβαρά εγκάβματα, ο οποίος έδωσε και την πληροφορία ότι μαζί με τον σύζυγο έχει μείνει πίσω και το 12χρονο παιδί.
0: Σε ένα σπίτι που προφανώς ήταν σχεδόν μέσα στο δάσος.
1: Ναι. Έτσι, ναι. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε σε λίγο και με ανθρώπους εκεί της περιοχής και με την Λίαιτη Χριστάρα, που πιθανότατα ήταν αργά μέχρι το βράδυ, παρακολουθούσε χθες τις ανταποκρίσεις της, και των υπόλοιπων συναδέλφων.
0: Θα δώσουμε έναν αγώνα σήμερα, γιατί όπως καταλαβαίνετε η ώρα της εκπομπής, το ωράριο της εκπομπής είναι λίγο πολύ απαγορευτικό για ζωντανές συνεντεύξεις κλπ. Αλλά θα δώσουμε τον αγώνα μας για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε όσο γίνεται με ανθρώπους, ίσως και της πυροσβεστικής, να δούμε. Γιατί πέρα από την ανησυχία που μας προκάλεσε αυτή η φωτιά χθες, ανησυχία προκάλεσαν φωτιές σε πολλές περιοχές, και μάλιστα χθες, όταν έβλεπα τα μέτωπα, μου ερχόταν συνέχεια στο μυαλό η κουβέντα που κάναμε το πρωί, αναλυτικότατη, ότι να αρχίζουμε να μεταδίδουμε και το χάρτη επικινδυνότητας. Και λέγαμε χθες ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας είναι σε μία μη επικινδυνότητα, ήταν στο γαλάζιο. Λίγες περιοχές μόνο στο κίτρινο, που και το κίτρινο θεωρείται από τις κατηγορίες κινδύνου η χαμηλότερη, δεν ήταν δηλαδή ούτε κόκκινο ούτε πορτοκαλί.
1: Ναι.
0: Αλλά για να δούμε ακριβώς πόσο προσοχή πρέπει να έχουμε με αυτό το ζήτημα.
1: Ναι, λέγαμε χθες μάλιστα ότι η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, ήταν στο κίτρινο, που όπως λες και εσύ είναι μια μεσαία κατηγορία,
0: ναι,
1: κίνδυνου,
0: ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: στο κόκκινο.
0: Φαντάσου να
1: είμαστε
0: στο κόκκινο δηλαδή. Έτσι.
1: Κι όμως, ακόμα και το μικροκλίμα που μπορεί να επικρατεί σε διάφορες περιοχές,
0: ακριβώς,
1: μπορεί,
0: ακριβώς,
1: να είναι ενισχυτικός παράγοντας μια φωτιά να γίνει αμέσως πυρκαγιά και να ξεφύγει. Εχθές, εκεί στο σημείο, εγώ επέστρεφα προς το Ρετζίκι,
0: ναι,
1: από την περιφερειακή, και φαινόταν ο καπνός.
0: Η πλευρά γενικά εκεί φαίνεται από τα πεύκα, προσεγγίζει.
1: Ξέρεις τι, φαίνεται ο καπνός από πίσω.
0: Από πίσω.
1: Υπάρχει ένας ορεινός όγκος, δεν έχει άμεση πρόσβαση εκεί πηγαίνοντας για το Δερβαίνι, αλλά ήταν τόσος ο καπνός που φαινόταν. Και έχοντας ανθρώπους οι οποίοι έρχονταν από το σημείο, από το Δερβαίνι, μου έστειλαν κάποια βιντεάκια, τα οποία μάλιστα τα έστειλα στους συναδέλφους της τηλεόρασης, και υπήρχε η έντονη ανησυχία ότι, ρε παιδάκι μου, είναι πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή.
0: Πολύ κοντά στο πολεοδομικό,
1: μπράβο,
0: συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, στις βορειοδυτικές περιοχές.
1: Μπράβο, και εκεί στη Λυτή δηλαδή φαινόταν από την αρχή ότι είναι πάρα πολύ κοντά στα σπίτια. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και με πυροσβεστικά και με υπτάμενα μέσα.
0: Στη Λυτή και στα γύρω χωριά μένουν μόνιμα πολλοί κάτοικοι Θεσσαλονίκης, έτσι. Εν τω μεταξύ, λες και εσύ, Δερβαίνι. Δερβαίνι τι σημαίνει? Πέρασμα. Είναι ένα στενό ουσιαστικά, όπως έχουμε πολλά Δερβαίνια έτσι στη χώρα. Για το μικροκλίμα που ανέφερες πριν, ακριβώς σε αυτά τα στενά περάσματα, Δερβαίνια, Φαράγγια κλπ, δημιουργούνται ειδικές συνθήκες, που σημαίνει ότι μπορούν να δημιουργηθούν και στροβιλισμοί του αέρα, και ενώ δεν φυσάει ιδιαίτερα σε άλλες περιοχές, λίγο πιο μακριά από εκείνα τα σημεία, σε εκείνα τα σημεία ακριβώς, επειδή διοχετεύεται τα ρεύματα του αέρα, διοχετεύονται πέρα δόθε, μπορεί να δημιουργήσουν ακόμα πιο έντονες συνθήκες έτσι για την φωτιά, για την αναζωπήρωση μιας φωτιάς. Οπότε πρέπει να προσέχουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί ουσιαστικά τώρα μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Καλό μήνα, ρε Νίκο μου.
0: Καλό
1: και
0: μήνα,
1: σε σένα, ναι, και σε όλους τους ακροατές.
0: Ξεκινήσαμε
1: και στον Ανδρέα
0: καλό
1: εδώ
0: μήνα,
1: που σήμερα έχει ο Κοράνης την τεχνική επιμέλεια, την ευθύνη για την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Καλό μήνα να έχουμε, φίλες και φίλοι.
0: Καλό μήνα και πλέον έπεσαν οι μάσκες, είμαστε εντελώς εντός καλοκαιριού. Έτσι.
1: Κρατήσαμε όσο μπορούσαμε με νύχια και με δόντια τον Ιούνιο για να έχουμε μπροστά μας δύο μήνες.
0: Με νύχια και με δόντια τον κρατήσαμε.
1: Ναι. Ναι, έχουμε.
0: Ο Ανδρέας είναι χειμωνάκιας.
1: Ωραία, δηλαδή, φίλε, θα έπρεπε κάποιος να με προειδοποιήσει ότι έχουμε εδώ ανάμεσά μας έναν πράκτορα του σκότους, του χειμώνα, της κακοκαιρίας και της συννεφιάς. Λέει, επιτέλους, λέει, μόλις δύο μήνες απέμειναν.
0: Να τον αναφέρεις στον Άρη τον Κουτσιούκη, έτσι, ναι, για να τον περιποιηθεί.
1: Ο Άρης είναι δικός μας, καλοκαιράκιας.
0: Βέβαια. Είναι στο κόμμα το δικό μας με τη Λία τη Χριστάρα και όλα τα υπόλοιπα σαΐνια.
1: Πάντως η θερμοκρασία εχθές ενδεχομένως αυτή την αισθησιακονικό ίσως να ήταν και η πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού μέχρι σήμερα.
0: Το λέγαμε, εντάξει. Το λέγαμε.
1: Δηλαδή το 39 ίσως και να μας χάιδεψε, να μας φλέρταρε.
0: Όχι στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, όχι. Νομίζω. Απλά ήταν οι συνθήκες. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ειδικά από κάποια ώρα και μετά φύσαγε ένα αεράκι και αυτό ήταν που δυσκόλευε και την κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή την ευρύτερη του Δερβενίου.
1: Αλλά φαντάσου τώρα, για να σου το λέω εγώ, που είμαι πάνω εκεί ψηλά, ρετζίκι με πεύκα, που πάντοτε
0: περίμενε,
1: έχει 2-3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία σχέση με το κέντρο στάνταρ. Χθες, φίλε, υπήρξε εκείνη η στιγμή που σχηνοβάτησα με το να ανοίξω γέφυρα air condition. Γιατί δεν ανοίγω air condition.
0: Προχώρησες πάρα πολύ.
1: Δηλαδή ήμουν οριακά, είχα ανοιχτά τα παράθυρα για να γίνει μήπως κάποιο ρεύμα, κάτι να γίνει. Δεν θέλω να πω ότι φορούσα ελάχιστα ρούχα και με ελάχιστα ρούχα κοιμήθηκα.
0: Ωραία, Μπάμπη μου, κοίταξε. Επειδή είμαστε ακόμα σχετικά κοντά στις 15 Ιουνίου που είχα τα γενέθλιά μου και επειδή από ό,τι θυμάμαι δεν με έκανες κάποιο δώρο, θα ήθελα σε παρακαλώ.
1: Θα δώρο... σε φιλοξενήσω αυτές τις ημέρες εκεί.
0: Ναι. Ένα αυτό και ένα δεύτερο να ανταλλάξουμε για τον μήνα Ιούνιο λογαριασμούς ρεύματος. Εντάξει. θα το κάνεις για μένα, φυσικά.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι λέμε τώρα τι γλυκό που είναι το καλοκαίρι. Και λέει ο Ανδρέας, όχι, λέει μόλις δύο μήνες. Όχι, φίλε Ανδρέ, ακόμα και στους λογαριασμούς, φαντάσου ότι δεν μπαίνει στεγνοτήριο, αλλά τα ρούχα απλώνονται έξω.
0: Μπαίνει air condition.
1: Δεν μπαίνει air condition, Νίκο, όσο περισσότερο μπορούμε. Και κρατάμε χαμηλότερες και τις τιμές του ρεύματος.
0: Ο Ανδρέας είναι, ξέρεις, από αυτούς.
1: Δεν μπαίνει φυσικό αέριο για να ζεσταθούμε, Νίκο.
0: Ο Ανδρέας είναι από αυτούς που έχουν τευτεράκι, τσατσάρα. Και μετράει τις μέρες για τα Χριστούγεννα. Είναι από αυτούς. Είναι από αυτούς. Μα την τσατσάρα εσύ ακριβώς δεν την έχεις για το κεφάλι.
1: Για τα μουσια.
0: Την έχεις για να κόβει δοντάκια για τις μέρες.
1: Για τις 100 τελευταίες.
0: Για ημερολόγιο την έχει.
1: Τώρα ίσως να το έχουμε ξαναπεί. Το καίγατε το κατοστάρικο μέχρι την απόλυση. Το κάνατε, Νίκο. Εσείς οι αξιωματικοί.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Εμείς, το κατοστάρικο το παλιό.
0: Για μας ήταν δραματική η στιγμή της απόλυσης. Ζήσαμε ένα δράμα.
1: Τι να του πεις.
0: Θέλαμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας.
1: Θυμάμαι λοιπόν το παλιό το κατοστάρικο 100 δραχμές, έτσι, 100 ευρώ δεν θα γυρίσουμε τίποτα. Καλύτερα να είχες κάποιον άλλο τρόπο. Το χωρίζαμε λοιπόν το κατοστάρικο το κόκκινο σε 100 τετράγωνα και σβήναμε με το τσιγάρο κάθε μέρα από τις τελευταίες 100 που έχουμε. Mm-hmm. Και έφτανε στο τέλος μία εβδομάδα, 6 μέρες, 5 μέρες, 3 από λελέ και τρελελέ ήταν η έκφραση τότε. Από λελέ και τρελελέ.
0: Δεν απολύθηκες όμως από ευρώ, ήσουν εδώ ήδη, έτσι.
1: Όχι εδώ, εγώ ήμουν στα χοκ. Δεν έχει στον ευρώ. Χοκ μόνο στις ασκήσεις ανεβαίνει.
0: Άρε, πυροβολαρχίες.
1: Η 181 μη ΚΒ χοκ.
0: Που είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια, Μπάμπη. Που είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια. Ποια χρονιά έχεις απολυθεί?
1: Εγώ πήγα μεγάλος, ρε. Πήγα, νομίζω, 97 είχα πάει με την 97 ισόδου. Δηλαδή πήγα, ναι.
0: Νομίζω πρέπει να πήγαμε στις ίδιες ηλικίες, γιατί εγώ ήμουν στην ίδια ηλικία με σένα το 94 και απολύθηκα Γενάρη του 96, λίγο πριν τα ίμια. Λίγο πριν τα ίμια.
1: Όχι, όχι, εγώ μετά τα ίμια. Ξεκάθαρα. Ο αδερφός μου έπεσε μέσα στα ίμια και ήταν και σε καράβι.
0: Εμένα, ξέρεις,
1: του στόλου.
0: Συνάδελφοι οι οποίοι εκτείανε ποινές. Διότι, ξέρεις τώρα, για κάποιες πειθαρχικές ποινές ως δόκιμος την υπηρετούσες. και τους βρήκανε τα ίμια και κάτσαν μετά άλλο ένα μήνα μέσα αναγκαστικά.
1: Στελέχη του ελληνικού στρατού, οπότε θα έπρεπε εκεί να παραμείνουν.
0: Λοιπόν,
1: εκεί όπου η πατρίδα επιτάσσει.
0: Εκεί που η πατρίς καλή δια να... Μα δεν με αφήνεις με την πρώτη κουβέντα.
1: Μα δεν μπορώ, γιατί είναι ακριβώς ό,τι πρέπει. Ο Ρόμπλου Ζάκερ, Νίκο.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Εγώ το φοράω και θα το φοράω, γιατί το είχα πάρει για καλό. Αλλά πολύ το φοράω ωραίο. Και θα το ξαναφοράω για να πληθεί γρήγορα, γιατί είχε λεκιαστεί κάποιος, με κάρφωσε με το μάτι του εκεί την πρώτη μέρα, ναι, που το έβαλα. Τι σποντά είναι η πρώτη μέρα που το έβαλα. Τότε που είχαμε κάνει εκείνη την εξόρμηση με τους συναδέλφους κάτω στην Ουρανούπολη, που έγινε τη φάση με τα δρένια και
1: λοιπά. Δεν μπορούσατε να γυρίσετε.
0: Κάπου είχα κάτσει και είχε λεκιαστεί από πίσω. Το πλύνε τις προάλλες η σύζυγος, δεν έφυγε ο λεκές. Γιατί σου λέει και όλα αυτά γράφουν από πίσω επειδή είναι ευαίσθητα, σου λέει όχι. Πάντα με κάποια αλφα θερμοκρασία.
1: Και το εδώ που είναι.
0: Είναι τεχνικό, είναι, ναι, τέτοιο. Ναι. Είναι και πολύ δροσερό. Τέλος πάντων, και θα το φοράω τώρα μέχρι για να πάει ξανά για πλήσιμο. Αυτή τη φορά δεν θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες που λέει για πλήσιμο.
1: Ναι, ναι.
0: Θα το πάμε στο πιο ζεστό, μπας και βγει ο λεκές.
1: Μήπως να το πάτε, Νίκο μου, στο καθαριστήριο.
0: Μπαμ και κάτω.
1: Το λέω περισσότερο γιατί φαίνεται ότι είναι ευαίσθητο και καλό.
0: Και τα καθαριστήρια πλέον.
1: Ο καμισάκι.
0: Άμα αρχίσει να τα πηγαίνει όλα, πρέπει να πληρώσει μια περιουσία και στα καθαριστήρια.
1: Εντάξει, απλώς τώρα μιλάμε για ειδική περίπτωση, εσείς όμως ξέρετε καλύτερα.
0: Την καλημέρα μας στους φίλους μας καθαριστές, έτσι.
1: Την καλημέρα και στο φίλο τον Πέτρο.
0: Να τους ο Πέτρος.
1: Και σήμερα δηλαδή.
0: Μόλις άκουσε στρατό, ο Πέτρος τσουπ ξεπίδησε στην αναφορά.
1: Ήταν πριν το ξεκίνημα της εκπομπής το πρώτο
0: μήνυμα. Σε επιβραβεύουμε, νεαρέ μου, δια την καθημερινή άοκνο παρουσία σου στην εκπομπή μας.
1: Λοιπόν, στο ξεκίνημα μιας ακόμη νέας μέρας, σαν να ήταν λίγο δύσκολη εχθές. Το βράδυ, το χθεσινό, λέει, λόγω ζέστης. Θα συμφωνήσω,
0: φίλε. Εσένα σε ρώτησα πώς κοιμήθηκε, δεν μου είπες.
1: Μα σου είπα ότι κοιμήθηκα με ελάχιστα ρούχα. Δηλαδή, τι να πω μόνο. Δηλαδή,
0: χωρίς
1: τι άλλο να περιγράψω. Χωρίς ερκοντήσιο, με ανοιχτά τα παράθυρα.
0: Και σε πήρε ο ύπνος και προς το απογευματάκι, που συνήθως δεν συμβαίνει αυτό, αλλά ήσουν
1: κουρασμένος και... από τις ταλαιπωρίες των τελευταίων ημερών και από ένα άγχος με το αυτοκίνητο.
0: Είχε κουραστεί και το πορτοφόλι σου.
1: Δηλαδή, σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ. Να είναι καλά ο Πέτρος, χρόνια του πολλά. Αλλά δεν το λύσαμε το προβληματάκι. Έχω ακόμα τις ενδείξεις εκεί μπροστά στο Κατράν. Και είναι άγχος να πηγαίνω, έρχεσαι και να μην είσαι σίγουρος ότι θα σε πάει και θα σε φέρει το αυτοκίνητο. Παίρνεις τον μάστορα, του λες, φίλε μου, έτσι και έτσι. Μην ανησυχείς. Μα τι να μην ανησυχώ, αφού εδώ έχει την μηχανή, την ένδειξη και δίπλα τα γυαλάκια να αναβοσβήνουν. Και εγώ σου το έφερα για αυτόν τον λόγο, αλλά είναι αυτά ακόμα εδώ. Δεν πειράζει. Δώσε λίγο το τούρμπο. Ό,τι σου τουρμπίζει, μη φοβάσαι. Όσο τουρμπίζει, αυτή είναι η ατάκα. Και εδώ το θέμα είναι πότε θα πάψει να τουρμπίζει και πού θα πάψει. Και πού θα είμαι όταν θα σταματήσει να τουρμπίζει. Στην περιφερειακή, στην εθνική.
0: Θα πάρεις ένα μηχανάκι σαν τον Αντρέα.
1: Καλά, με ένα μηχανάκι θα ήμουν σούπερ. Το έχω σκεφτεί.
0: Για πες τι άλλο λέει ο Πέτρος. Τα είπατε όλα, εντάξει.
1: Όχι, και ο Πέτρος δυσκολεύτηκε λόγω της ζέστης. Εγώ το ξαναλέω, ίσως να ήταν το πιο ζεστό βράδυ. Από εκεί και πέρα, ευχές δίνει ο άνθρωπος. Πρώτη του μηνός, περάστε 32 του μηνός. Εύχομαι ολόψυχα με υγεία και ειρήνη και καλό μήνα. Σιγά σιγά, λέει, περνάει το καλοκαιράκι.
0: Περάστε την πρώτη του μηνός. Μία από τις όμορφες ελληνικές ταινίες παραγνωρισμένες.
1: Με τη Φόνσου, δεν είναι
0: με
1: αυτή.
0: Με τη Φόνσου και τον Παπα Μιχαήλ. Ναι, και το Σταύρο τον Ξενίδη, τον αγαπημένο.
1: Μπράβο, Ξενίδης πολύ ωραίος.
0: Νομίζω ότι Σοκράτη Καψάς και ένας από τους καλούς σκηνοθέτες εκείνων των χρόνων. Λοιπόν.
1: Λάρισα θέλω να μάθω πώς κοιμήθηκαν εχθές.
0: Λάρισα. Αν νόμιζα ήθελε να μάθεις την κίνηση για τη Λάρισα.
1: ο Γιάννης, όχι, όχι. Οι φίλοι Λαρισαίοι να μας πούνε πώς κοιμήθηκαν εχθές.
0: Νομίζω ότι οι φίλοι Λαρισαίοι πρέπει να έχουν προχωρήσει πάρα πολύ στον τομέα των air condition, νομίζω.
1: Ναι.
0: Νομίζω.
1: Εσύ πώς κοιμήθηκες, Νίκο?
0: Λοιπόν, εγώ, εντάξει, κοίταξε, από τις τρεις μέρες της εβδομάδας που πέρασαν τώρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, την πρώτη μέρα είχα κοιμηθεί το καλύτερο, δηλαδή Κυριακή προς Δευτέρα. Δευτέρα προς Τρίτη δεν κοιμήθηκα καλά.
1: Ναι, γιατί ξεκίνησαν οι εκπομπές πάλι και τα ξυπνήματα είναι επόμενο. Θα σου δίνω εγώ τις ερμηνείες.
0: Και Τρίτη προς Τετάρτη, σήμερα δηλαδή, κάτι ενδιάμεσο. Ούτε τόσο καλά όσο την Δευτέρα το πρωί.
1: Με υγρασία πώς πάτε, ρε Νίκο?
0: Έχουμε υγρασία, γιατί έχουμε σχεδόν δάσος εκεί στην περιοχή.
1: Και δεν έχετε έναν αφιγραντήρα στο σπίτι?
0: Έχουμε.
1: Έχετε, τον δουλεύεις?
0: Τον δουλεύω, αλλά κυρίως το χειμώνα.
1: Το χειμώνα. Ναι. Δίνει και τη
0: να σου πω, ίσως πρέπει να το δοκιμάσω, τουλάχιστον την κρεβατοκάμαρα και αυτές τις μέρες. Λοιπόν, θα ξεχάσω όμως το σημαντικό. Ξεκινήσαμε με τα δυσάρεστα από το θέμα της φωτιάς. Έχω και ένα ευχάριστο.
1: Για
0: το οποίο πιθανώς να μην πέρασε από τις κεραίες σου, πιθανώς, γιατί αλλιώς...
1: Πέταξε χαμηλά.
0: Ναι, ήταν χαμηλά. Κάτω από τις κεραίες.
1: Γιατί εμείς στην ΚΒ ΧΟΚ ήμασταν αντιαεροπορικοί κατευθυνόμενοι πύραυλοι για τα υπτάμενα μέσα τα οποία πετούν σε χαμηλά ύψη και περνούν από τα άλλα τα ραντά, αλλά δεν μπορούν να περάσουν από εμάς.
0: Κατηγορία stealth.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, έχουμε ημερομηνία.
1: Τι παντρεύεσαι ξανά? Γεννάς, πες μας, τι
0: έγινε? Πρόσεξε, μην το λες αυτό, ναι. Έτσι, γιατί θα καταστρέψεις τις προσδοκίες τόσων χιλιάδων γυναικών που μας ακούνε.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, έχουμε ημερομηνία από το ρεπορτάζ, βέβαια.
1: Εκλογών.
0: Όχι. Αυτό δεν θα ήταν ευχάριστο, για ευχάριστο μίλησα. Παράδοση της επέκτασης του μετρό.
1: Το ξέρω.
0: Α, το ξέρεις.
1: Ξέρω ημερομηνία.
0: Λοιπόν, είδα χθες, για να δώσουμε και τα εύσημα, τουλάχιστον το ρεπορτάζ της, του My Portal, το site, δίνει 28 Ιουλίου.
1: Μπράβο.
0: Και
1: το
0: ότι
1: είδα,
0: αναζητείτε.
1: Μη ΚΒ ΧΟΚ, φίλε. Το πέρασε από κάτω, το λοκάραμε.
0: Το λοκάραμε. Απλά επειδή είδα να μην κάνεις κουβέντα, λέω μάλλον δεν. Γιατί δεν κινήθηκε ιδιαίτερα η είδηση αυτή, ίσως και λόγω των άλλων καταστάσεων και εξελίξεων.
1: Δες. Και το άλλο, δηλαδή, λέγαμε εδώ για τη Λυτή. Αυτό με την κατάρρευση της πολυκατοικίας έπαθα σοκ, φίλε. Στην ανάγνωση της είδησης και μέχρι να έχουμε.
0: Σε αυτή την είδηση ήταν το δεν κακό να μην γες καλού. Γιατί ποιος θα το πίστευε ότι από μια τετραόροφη οικοδομή δεν θα ανασυρώταν χτύπα ξύλο ένας τουλάχιστον άνθρωπος.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Και όμως λες σαν από θαύμα.
1: Και θαύμα λοιπόν είναι ότι 28
0: είναι ότι
1: Ιουλίου.
0: Έστω με ένα χρόνο καθυστέρηση, να τα λέμε κιόλα αυτά. Έστω με ένα χρόνο καθυστέρηση.
1: Μην είστε τέτοιοι.
0: Αν μην αρχίζεις πάλι.
1: Μην είστε τέτοιοι, παιδί μου.
0: Λέμε τις αλήθειες εδώ.
1: Μόνο αλήθειες λέμε, φίλε.
0: Έστω με ένα χρόνο καθυστέρηση, ναι. 28 Ιουλίου αναζητείτε, αυτό είναι μάλλον το ρεπορτάζ και όλα από εκεί την τσεκάρει την είδηση, ότι αναζητείτε τρύπα για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για να είναι εδώ, θα γίνει κάποια τελετή, όχι φυσικά αυτή έτσι διήμερος εορτασμός που είχε γίνει τον Νοέμβριο του 24 που δόθηκε.
1: Τότε δόθηκε. Βέβαια είχαν γίνει και άλλοι εορτασμοί και τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ζήσαμε.
1: Ναι, με κάτι Νοβοπάν και με κάτι τέτοια. Να τα λέμε όλα αφού λέμε τις αλήθειες. Έτσι, ευχαριστώ. Είχαν γίνει και εορτασμοί με ψεύτικα ντεκόρ, ας πούμε. Κοιτούσαν να δουν αν έρχεται το τρένο.
0: Φαίνεται λοιπόν για 28 Ιουλίου.
1: Τελειώνει.
0: Κλείνει η επέκταση.
1: Συγχαρητήρια για εσάς που μένετε στα ανατολικά της πόλης. Εμείς οι δυτικοί, οι οποίοι χαιρόμαστε για εσάς που δεν θα δούμε το μετρό.
0: Όχι, κοίταξε.
1: Εν ζωή, μάλλον να έρχεται στις δυτικές συνοικίες.
0: Έχεις βρει τη φόρμουλα. Πηγαίνεις στο σουσού σταθμό, έτσι.
1: Στο συνδρομικό σταθμό.
0: Νου σουσού.
1: Ναι.
0: Πας εκεί, αφήνεις και πλέον θα φτάνεις μέχρι και τη Μίκρα.
1: Πες τα, Νίκο, πες τα.
0: Λοιπόν, επίσης υπενθυμίζουμε ότι για το πρώτο διάστημα δεν ξέρουμε πώς θα κρατήσει αυτό. Βέβαια κάτι τώρα ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον είπαμε, τέλος πάντων. Θα έχουμε μετεπιβίβαση, ενώ αργότερα θα εξομαλυνθεί η κατάσταση και κάποιος θα υπάρχουν δύο διαφορετικά δρομολόγια. Ένα που θα πηγαίνει προς Βούλγαρη, προς Νέα Ελβετία, και ένα που θα πηγαίνει προς Καλαμαριά. Και αυτό σημαίνει ότι όσοι θα πηγαίνουν μέχρι Μαρτίου θα μπορούν να παίρνουν είτε τον έναν είτε τον άλλον σειρμό. Οι άλλοι όμως δεν θα χρειάζονται μετεπιβίβαση, θα παίρνουν από το σιδηροδρομικό σταθμό και θα πηγαίνουν με μια ενιαία γραμμή μέχρι Τέρμα Καλαμαριάς, μέχρι τη Μίκρα.
1: Ρε φίλε.
0: Αλλά τον πρώτο καιρό θα πρέπει να κάνουν μετεπιβίβαση στη Μαρτίου και να συνεχίζουν μετά προς Νομαρχία κλπ.
1: Ευρώπη σας κάναμε, Νίκο, Ευρώπη σας κάναμε.
0: Ποιοι μας κάνατε, κύριε
1: Ευρώπη.
0: Παμπή.
1: Ευρώπη, εμείς.
0: Ποιοι μας κάνατε.
1: Εμείς σας κάναμε, Ευρώπη.
0: Σε βλέπω φοράς ένα εντονότατα γαλάζιο μπουζάκι σήμερα, Πάμπη.
1: Σας ξεβλαχεύσαμε που θα λέγε και ο Κωστόπουλος.
0: Ο Πέτρος.
1: Μέχρι την Καλαμαριά και μέχρι τη Μίκρα. Άντε. άντε ρε παιδάκι μου, λοιπόν, εγώ πραγματικά κάνω το σταυρό μου γιατί θέλω. Ξέρεις Νίκο, δεν θέλω πολύ γκρίνια και μιζέρια, γιατί η καθημερινότητα και αυτή η χώρα μας δίνει πολλές αφορμές. Εγώ
0: πράγματι
1: μου αρέσει και αλλά χαίρομαι όταν υπάρχει ρε παιδάκι μου και κάτι θετικό να μας πάει και λίγο
0: σίγουρα
1: πιο πέρα.
0: Απλά ξέρεις και εσύ ότι και για την γκρίνια και τη μιζέρια φταίξαν και κάποιοι παράγοντες πάρα
1: πολλές κυβερνήσεις μέχρι εδώ που φτάσαμε.
0: Ναι, και όχι
1: είχαμε
0: μόνο
1: σκουρά μαλλιά και εσύ θυμάμαι και την τσατσάρα που είχες και
0: ναι,
1: εσύ σαν του Ανδρέα τότε και χτενιζόμασταν. Τότε που λέγανε ότι θα τελειώσει το 12 όταν είχε πρωτοξεκινήσει και θα είναι το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης.
0: Ειλικρινά,
1: τα ζήσαμε
0: με
1: αυτά.
0: Το χέρι στην καρδιά,
1: ναι,
0: εσύ πίστεψες ποτέ εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 2000 ότι το 12 θα έχουμε μετρό? Γιατί
1: όχι, όχι βέβαια. Αλλά
0: εγώ έλεγα στην καλύτερη το 17. Βέβαια φτάσαμε στο 24 και τώρα 26. Αλλά τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων. Το θέμα είναι για μένα το μεγαλύτερο λάθος με το μετρό, πέρα από τις καθυστερήσεις χρόνων που μας έχουν ταλαιπωρήσει εδώ στη Θεσσαλονίκη, ήταν ότι δεν έτρεξε ταυτόχρονα με την επέκταση προς τα ανατολικά ένα αντίστοιχο πρόγραμμα επέκτασης προς τα δυτικά.
0: Ναι.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει μετακινηθεί αρκετός πληθυσμός προς την περιοχή του Ευόσμου, τα έχουμε ξαναπεί, και έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Θα έπρεπε ταυτόχρονα να πανηγυρίζουμε τώρα ότι φτάνει στη Μίκρα και να λέμε ότι σε ένα χρόνο ή σε τόσο καιρό θα είναι και στον Ευόσμο.
0: Και Μπάμπη, αντί για επεκτάσεις, εγώ θα μείνω και στο εξής. Αν είχε έστω η βασική γραμμή, που θα μπορούσε να το έχει, γιατί κατασκευαστικά δεν θα αντιμετώπιζε αρχαιότητες και θα ήταν πιο εύκολο να είχε δύο στάσεις προς δυτικά, για να κάνει τα αυτονόητα να φτάνει μέχρι Κτέλ με δύο στάσεις.
1: Μπράβο.
0: Και δύο στάσεις ανατολικά, IKEA και αεροδρόμιο, να φτάνει μέχρι το αεροδρόμιο.
1: Καλά.
0: Δηλαδή, αν είχε αυτές τις τέσσερις στάσεις η βασική γραμμή, που ήταν ευκολάκι, ρε παιδιά. Δηλαδή, τα δύο εύκολα, εκεί που πλέον δεν έχει ούτε τόσο οικοδομική πυκνότητα, ούτε αρχαία, ούτε. Γιατί δεν το βάλαν στη βασική γραμμή από τότε, εκεί πριν από 20 τόσα χρόνια? Ναι. Δεν καταλαβαίνω.
1: Πολύ σημαντικό, γιατί
0: και πολύ το λένε.
1: Θα ένωνε και τα ΚΤΕΛ και το αεροδρόμιο με την πόλη. Πάντως είναι, ρε παιδιά, χάρμα οφθαλμού. Φτού μην το ματιάξω. Δηλαδή
0: θα το
1: ματιάξεις μέσα. Ξέρεις τι, είχα μπει προχθές στο μετρό.
0: Βρήκες χαλασμένες κάλες.
1: Όχι. Ξέρεις τι, και ενώ ήταν πρωί, δεν είχε τη θερμοκρασία που θα έπρεπε μέσα σε σειρμό. Ενώ συνήθως έχει πολύ κρύο το air condition και μπαίνεις μέσα.
0: Πιο κρύο από τις Αθήνας.
1: Ναι, και εκεί υπάρχει όμως το μυστικό, να ξέρεις. Δεν πηγαίνεις μπροστά ούτε πίσω, πας στη μέση. Αυτό να το δεις, το έχω μελετήσει. Αλλά ενώ περίμενα θα έχει ψύχος, τελικά είχε περισσότερο ζέστη από ό,τι θα
0: γιατί
1: έπρεπε.
0: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να έρθω κι εγώ, αφού είχε περισσότερη ζέστη?
1: Πάντως είναι πολύ ωραίο. Μπαίνεις μέσα, ρε παιδί μου, μπαμ, σε 2 λεπτά, σε 3 λεπτά, σε 5 λεπτά φτάνεις στον προορισμό σου. Συγχωρέστε με, στο κέντρο, χωρίς να ψάχνεις με το αυτοκίνητο γύρες, να βρεις να παρκάρεις, χωρίς να σε γράψουν, χωρίς να μπεις σε ένα πάρκινγκ και να πληρώσεις τα μαλλιοκέφαλά σου για μία και για δύο ώρες.
0: Λοιπόν, πήγε και 23 και βλέπω ότι χρειάζεσαι νεράκι. Οπότε λίγο θα βλαχέψουμε ξανά,
1: ναι,
0: παρά το ξεβλάχημα. Εμείς θα επιμείνουμε βλάχικα και θα ακούσουμε Στέλιο Καζαντζίδη.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Και Μαρινέλα,
1: ναι,
0: και με το Βοριά Ζαμπέτας.
1: Είμαι του Βοριά ο γιος, όχι.
0: Όχι, όχι. Με άκου,
1: το Βοριά θα γίνω φίλος, για να ακούσω.
0: Πανέμορφο. Έλα, απολαμβάνουμε.

0: Κουράζομαι, είναι ίσως η μοναδική που όσες φορές και να τη βλέπω, με αμανίκει την καρδιά. Το είσαι το τέρι μου, δεν ξέρω αν το έβλεπες.
1: Το βλέπα. Όταν την πρώτη φορά,
0: στο,
1: όταν κυκλοφόρησε.
0: Το τελευταίο επεισόδιο εκεί που ο Γρηγόρης είχε γίνει καντινιέρης.
1: Ναι.
0: Αυτό το τραγούδι έπαιζε εκεί, λίγο πριν το τέλος, τις τελευταίες σκηνές.
1: Να στείλουμε την καλημέρα στο φίλο το Μάκη, τον Παραπονιάρη.
0: Τον Παραπονιάρη, ο οποίος πρόσεξε. Έχω προλάβει τηλεόραση που στις 12 το βράδυ έπαιζε το εθνικό ύμνο και μετά είχε χιόνια. Και όλοι εμείς. Φυσικά, αγαπητέ Μάκη.
1: Φυσικά είμαστε ηλικιακά κοντά, φίλε Μάκη. Δεν είναι αποτελείδης. Και εμένα μου στείλε κάτι σήμερα ο Μάκης.
0: Δεν είναι στα στάνταρ. Ευανάγνωστο.
1: Όχι, όχι. Είχε δημιουργήσει προσδοκίες τον τελευταίο καιρό, φίλος ο Μάκης, με αυτά που έστελνε και γελούσε και εδώ το στούντιο, αλλά και οι φίλοι ακροατές. Μάκη, δεν θα το πω. Νομίζω ότι έχει παίξει και καλύτερο ποδόσφαιρο. Ο φίλος ο Γιώργος τώρα, δεν ξέρω αν μας τρολάρει. Καλημέρα, λέει, Έλληνες πατριώτες, με την Ιουλία Καλυμάνη μέχρι τέλους.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μου θύμισε λίγο Αργύρι και λέω ότι εδώ είναι παγίδα το μήνυμα, Ιουλία Καλυμάνη.
0: Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις μουσικές και σε όλους τους προσανατολισμούς, από Αλκιόνι και Μάλαμα μέχρι Καλυμάνη και μέχρι και θα σας δώσουμε και μια Λιόλιου κάποια στιγμή, εντάξει. Διότι η μουσική δεν πρέπει να έχει σύνορα.
1: Φυσικά. Και εγώ νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν διαμάντια μουσικά σε όλους τους χώρους, τα είδη και στους καλλιτέχνες. Δηλαδή σημαίνει ότι ένας καλλιτέχνης ή μόνο η ροκ μπορεί να δίνει πολύ ωραία κομμάτια αν είμαστε ροκάδες που λέγαμε παλιά.
0: Αυτό μου θυμίζει δύο ατάκες από την ταινία «Καλώς ήρθε το δολάριο» με τον Βασίλη Κωνσταντίνου.
1: Ναι.
0: Όπου του έλεγε, είχαν ένα διάλογο με τον συνάδελφό τον Αθηνόδωρο Προύσαλη και του λέει ότι να, μπήκα στη λάσπη αλλά βρήκα ένα διαμάντι μέσα. Και το έλεγε ο Προύσαλης, έτσι, ρεαλιστής. Συγγνώμη που θα σου το πω, του έλεγε πώς τον έλεγαν στην ταινία. Αλλά όσο βούρκο και να ψάξεις στον κόσμο, διαμάντι δεν θα βρεις μέσα.
1: Ωραία, φίλε. Ναι, πολύ ωραίες ατάκες εκείνες. Πολύ ψαγμένες.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ψαγμένες.
0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε φυσικά στην.
1: Ψέματα. Αργύρης Δούλατζης. Ψέματα.
0: Σε τι ψεύδω,
1: ότι μάλλον ότι θα παίξει κάποια στιγμή.
0: Κατηγορηματικός και μονολεκτικός. Καλημέρα και σε σένα, φίλε μας Αργύρη. Φίλε μας, πώς πάει το ψάρεμα, πιάσαμε καμιά ζαργάνα? Τις ζαργάνες μη τις πιάνεις, γιατί είναι θηρευτές του λαγοκέφαλου.
1: Μπράβο, μη μας φάνε οι λαγοκέφαλοι. Πέθανα στο γέλιο με αυτό.
0: Είδες εκείνο τον πιτσιρικά του 15χρονου που πιάσε 158-168 κιλά λαγοκέφαλος?
1: Κλαίω ακόμα με το χθεσινό, ότι επί Πασόκ αν σε δάγκωνε, λέει, λαγοκέφαλος, έπαιρνε σύνταξη. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό.
0: Αναπηρική.
1: Όχι, ολόκληρη. Δεν στην κόβανε με τίποτα. Και έχω βρει και την πρώτη μαντινάδα, ρε φίλε. Εδώ, Μάκη, θα σε σκίσω εδώ, Μάκη, το μου διότι. Έχω βρει την πρώτη μαντινάδα που γράφτηκε σε σχέση με θέμα.
0: Για το λαγοκέφαλο.
1: Για το λαγοκέφαλο, περίμενε.
0: Λογικό είναι.
1: Έλα, θα τη βάλω εδώ στο μικρόφωνο να την ακούσουμε. Έλα, να δεις τώρα. Η πρώτη μαντινάδα, ακούστε, φίλες και φίλοι. Ακούστε.
0: Μου είπαν πως είναι τοξικός και πως δεν με αγαπάει. Ας είναι λαγοκέφαλο και πρέπει να τον φάει.
1: Ακούω, περίμενε.
0: Κλείσε η χορύπανση.
1: Η πρώτη μαντινάδα, φίλε. Η πρώτη μαντινάδα.
0: Κοίταξε
1: να δεις. Λαγοκέφαλο, να φάω να πεθάνω αφού δεν θα είμαστε μαζί και τα λοιπά.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται με τους λαγοκέφαλους και δεν ξέρω αν οι λαγοκέφαλοι που έχουν περικυκλώσει εκεί την Κρήτη φταίνε και για την, όπως αναφέρουν πληροφορίες, ελπίζω να μην είναι επιβεβαιωμένες, για την φυγή της Exxon Mobil από τα νότια της Κρήτης, τουλάχιστον από το ένα οικόπεδο, το οικόπεδο 2, που είναι πιο κοντά έτσι στα.
1: Καλά, από τους λαγοκέφαλους πώς βρεθήκαμε, ναι, στο τουρκολιβικό
0: λιμόνιο? Λέω, επειδή για Κρήτη μιλήσαμε, ναι, επειδή για Κρήτη μιλήσαμε και επειδή εκεί κάτω είναι το οικόπεδο 2, η εφημερίδα Κόντρα έχει σήμερα ένα ανησυχητικό πρωτοσέλιδο τίτλο Γιατί η ExxonMobil φεύγει από την Κρήτη, οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν τον Αμερικανικό κολοσσό στον αέρα έρευνα στο οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στο παράνομο τουρκολιβικό. Ήδη έσκασε σαν βόμβα στους επιχειρηματικούς κύκλους, αν και για όσους παρακολουθούν στενά τα παρασκήνια, η κίνηση αυτή μάλλον δεν αποτελεί κεραυνό ενεθρία. Η ExxonMobil γυρίζει οριστικά την πλάτη στην Κρήτη. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, έχει ήδη γνωστοποιήσει στην ΕΔΕΙΕΠ

0: την αρμόδια υπηρεσία, την πρόθεσή της να αποχωρήσει από το δεύτερο μεγάλο ερευνητικό οικόπεδο που κατήχε από το 2019 στα νοτιοδυτικά της Κρήτης. Ξέρεις, ούτε καν στα νοτιοανατολικά, νοτιοδυτικά, προς Ιόνιο. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε, και σήμερα φαντάζομαι θα έχουμε ή διαψεύσει, τέλος πάντων, οποιαδήποτε τοποθέτηση ή επαληθεύσεις, δεν ξέρω.
1: Να δούμε, να δούμε.
0: Από κυβερνητικά στελέχη. Θα το περιμένουμε να το δούμε, γιατί πραγματικά.
1: Αν
0: και
1: ισχύει,
0: η κυβέρνηση
1: δεν είναι καλή εξέλιξη.
0: Εάν ισχύει. Πολλά. Ναι.
1: Όχι η κυβέρνηση, φίλε, εδώ μιλάμε για τα εθνικά μας ζητήματα. Ναι. Μπράβο. Τώρα δεν είναι θέμα της μιας κυβέρνησης ή της επόμενης ή της προηγούμενης. Αφορά όλους μας και θα είναι μια κακή εξέλιξη. Θα δούμε όμως. Να δούμε τι θα πούν και αν θα το επιβεβαιώσουν κυβερνητικές πηγές.
0: Μάλλον παρακολουθείς την εξέλιξη του ρεπορτάζ με τις φωτιές. Έχουμε και τη Λία τη Χριστάρα εκεί.
1: Θα επικοινωνήσουμε κάποια στιγμή. Εγώ θα έλεγα να περιμένουμε να την έχουμε και εμείς σε λίγο.
0: Πολύ φοβάμαι ότι σήμερα θα έχει στενό pressing η Λία για τις ανάγκες του ρεπορτάζ και από τους Αθηναίους συναδέλφους. Οπότε θα πρέπει να βρούμε ένα παραθυράκι
1: ευκαιρίας
0: για να μπορέσουμε να την έχουμε και εμείς. Λοιπόν, ας ελπίσουμε, Μπάμπη μου, είναι 6:33, θα πάμε σε λίγο σε τίτλους ειδήσεων. Ας ελπίσουμε η μέρα αυτή να εξελιχθεί σε μια γλυκιά καλοκαιρινή ημέρα.
1: Μακάρι,
0: όπως μας λέει και ο Chris Rea με το Sweet Summer Day. Έτσι, πολύ χαλαρό, πάμε να τα ακούσουμε.
1: Φυσικά, ό,τι μας χαλαρώνει, ευπρόσδεκτο.
0: Ωραία, πάμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε από τις 6 το πρωί. Νίκος Λαδιανός.
1: Μπάμπης Τζιομπάνογλου.
0: Στον 102 FM. Η
1: και
0: πόλη.
1: Και με πόλη ξύπνησε.
0: Η πόλη ξύπνησε. Και με Ανδρέα Κοράνη.
1: Και με Ανδρέα Κοράνη και με 6930-078-228 στο Viber, εκεί που επικοινωνείτε. Αλλά ξύπνησε και με καύσιμα σε καλή τιμή. Εγώ εντωμεταξύ. Ναι. Την... παγιδεύτηκα χθες να πω, δεν ξέρω, από τις δικές τους προτροπές. Και ενώ δεν ήταν στο δρομολόγιο μου, πήγα μέχρι το βενζινάδικο, το που βάζω συνήθως βενζίνη, στο συγκεκριμένο, για να προλάβω.
0: Δεν το παγώ.
1: Αλλά είδα.
0: Το είπε φίλος ο ακροατής, νομίζω, είχε στείλει μήνυμα.
1: Α, ναι, ο Πέτρος με αυτό είπε. Ναι,
0: είδες, εγώ δεν παγιδεύω
1: αλλά
0: ποτέ
1: το θύμιζες και εσύ, το θύμιζες, το ξαναθύμιζες. Ότι μέχρι χθες θα ήταν η επιδότηση στην Αντλία για τον ντίζελ. Αλλά και σήμερα το πρωί είδα και στο χαρακτηριστικό το βενζινάδικο η τιμή αμετάβλητη. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό.
0: Αμετάβλητη.
1: Μήπως η επιδότηση θα ισχύει για λίγες ώρες ή μέρες ακόμα, διότι αφορά.
0: Ότι, δεν είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα παραμείνει η επιδότηση τουλάχιστον για ένα ακόμα μήνα.
1: Όχι, νομίζω είπε ότι στην Αντλία, εκείνο που είδα χθες, είναι ότι θα συνεχίσει να πέφτει η τιμή στην Αντλία λόγω της αποκλιμάκωσης στα πολεμικά μέτωπα.
0: Περίμενε λίγο, σε παρακαλώ.
1: Όχι ως επίσημη.
0: Όχι ως επίσημη, ναι. Εγώ το λέω. Για να δούμε.
1: Εγώ είδα κάπου μία ατάκα του ότι θα έχουμε συνεχείς πτώσεις στην Αντλία στις τιμές, προφανώς λόγω χρηματιστηριακής αξίας. Δεν ξέρω.
0: Πάντως, Νίκο, έχω ρεπορτάζ. Πήγα χθες σε σούπερ μάρκετ επίτηδες. Mm-hmm. Μετά τη συμφωνία κυρίων που λέγανε και τα λοιπά, λέω για κάτσε να δούμε. Γιατί αν θυμάστε, φίλες και φίλοι, τους μάζεψε ο Πρωθυπουργός στο Μαξίμου τους σούπερ μαρκετάδες και τους άλλους και λέει: ελάτε εδώ, παιδιά, να κάνουμε μια συμφωνία. Μην μου ανεβάσετε και τα λοιπά, να τα κρατήσετε σταθερά. Και εμείς εδώ σχολιάσαμε ότι είναι σταθερά, αλλά ήδη οι τιμές αυτές είναι
1: υψηλές.
0: Δεν είναι χαμηλές να τις κρατήσουμε κάτω. Και πάω να τσεκάρω κάποια συγκεκριμένα είδη που εγώ αγοράζω και ξέρω. Και λέω, ας πούμε, φέτες τόστ σε τυποποιημένη συσκευασία, την οποία την έβρισκες 1 ευρώ και 94 λεπτά. Mm-hmm. Αφού ανέβηκε τα τελευταία χρόνια, κάποτε την έπαιρνες με 0,98. Mm-hmm. Ξέρεις πόσο τη βρήκα χθες σε δύο διαφορετικά σούπερ μάρκετ.
1: Σε δύο διαφορετικά.
0: Ναι, πάνω από 2 ευρώ.
1: Άρα, συμφωνία κυρίων.
0: Αυτό λέω, ρε παιδιά, σε ποια προϊόντα, για να καταλάβω, στα απορρυπαντικά. 1,90 ήταν πριν και τώρα, εχθές την είδα πάνω από 2-1 και λέω, μάλιστα δεν την πάρω. Θα πάω απέναντι να δω, γιατί έχω την πολυτέλεια να είναι δύο μεγάλες αλυσίδες απέναντι. Και στην απέναντι ήταν 2,24.
1: Ακόμη.
0: 2,24. Δεν έχω δει εγώ αυτήν την τιμή ποτέ.
1: Συμφωνία,
0: σε αυτήν τη συσκευασία.
1: Η συμφωνία των κυρίων,
0: ναι,
1: είναι μεταξύ, φέρετε, των σούπερ μάρκετ, ότι θα κρατάμε τις ίδιες υψηλές τιμές.
0: Μα είναι φοβερό. Πάω εντωμεταξύ να τσεκάρω και τα τυριά που μου αρέσουν πάρα πολύ. Και εγώ παίρνω συγκεκριμένες συσκευασίες τυποποιημένες του κιλού. Η φέτα το κιλό, συσκευασμένη συγκεκριμένης εταιρείας,
1: ναι,
0: πάνω από τα 14 ευρώ, 14,60
1: το κιλό.
0: Ναι, η συσκευασία η οποία έπαιζε από 13 και κάτι μέχρι 14.
1: Πανάκρι.
0: 14,60.
1: Χρυσάφι.
0: Ναι, λέω, καθίστε ρε παιδιά. Δηλαδή, αν στα γάλατα, στα τυριά, στις φέτες του τόστ και τα λοιπά.
1: Στείλε ένα SMS στον Πρωθυπουργό.
0: Δεν βλέπουμε την τιμή να μειώνεται. Πού γίνεται τελικά η συμφωνία? Στο απορρυπαντικό και τα λοιπά, με τις τόσες μέσα κάψουλες.
1: Στα καλοκαιρινά είδη.
0: Σε ποια είδη γίνεται, ας πούμε, η συμφωνία? Δηλαδή,
1: ουίσκι, τζιν, βότκα.
0: Δεν θα έπρεπε, Νίκο μου, έλα, στα είδη πρώτης ανάγκης εκεί να φανεί διαφορά? Και σκεφτόμουν και λέω, έχει συμβούλους ο Πρωθυπουργός που λένε ότι να κάναμε τη συμφωνία. Έχει πάει κανένας από αυτούς στο σούπερ μάρκετ, κάνει ψώνια να μπορεί να καταλάβει τη διαφορά? Mm-hmm. Δηλαδή, ένα τηλέφωνο να με έπαιρναν και να ήμουν εκεί στη συνάντηση, Νίκο, ο σύμβουλος.
1: Να δείξει αμέσως.
0: Για πείτε μου, γιατί
1: φωτογραφίες τράβηξε στα τιμές.
0: Δεν χρειάζεται και σήμερα να πας στην ίδια τιμή, δεν πέφτουν αυτές. Αλλά θέλω να πω, ήταν και ένας να πει, ρε παιδιά, γέλατε εδώ, στα είδη πρώτης ανάγκης πρέπει να δούμε τη διαφορά. Πόσο είναι το γάλα, πόσο είναι το έτσι. Ακόμα και το νερό, την εξάδα μιας εταιρείας, στην οποία την παίρναμε με ένα 80, είναι πάνω από ένα 80 πλέον. Έχει πάει. Ένα 70 το παίρναμε, τώρα είναι ένα 86, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Τι να πω. Τα λέμε, μάλιστα η γλώσσα μας. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους, Μπάμπη. Κοντεύουμε 7 παρατέταρτο. Έχουμε να πούμε και κάποιες μικρές ειδησούλες εδώ πέρα, όπως ότι θα κλείσει πάλι προς το τέλος εβδομάδας η περιφερειακή. Πάμε στις ειδήσεις, τους τίτλους, σε εντός ολίγου.
0: Έλα όμως, πριν πάμε, το έλεγα νωρίτερα, οι φίλοι που μας ακούτε καθημερινά από Θεσσαλία, από Λάρισα, από Καρδίτσα, από Τρίκαλα, για πείτε μας πώς ήταν το δικό σας το χθεσινό το βράδυ σχέση με θερμοκρασίες, γιατί εμείς εδώ λίγο τσουρουφλιστήκαμε.
1: Μάλλον έχουμε περιγραφές, έτσι.
0: Η Ευαγγελία, την καλοκαιρινή και ζεστή της καλημέρα, μας στέλνει. Εγώ, λέει, το τελευταίο διάστημα έρχομαι 6 ώρα στη δουλειά και κανένα μισοράκι κάθομαι σε γραφείο κινήσει να τακτοποιήσω κάποια πράγματα. Βάζω και εκεί να σας ακούω λοιπόν όσο μπορώ, γιατί έχει θόρυβο και κόσμο. Με πλησιάζει μια κοπέλα και μου λέει: Καλά, ακούς Καζαντζίδη? Και άντε, λέει, Καζαντζίδη, 6 ώρα το πρωί είσαι, λέει, με τα καλά σου.
1: Α, λέω, έτσι, ε.
0: Και της λέω: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Κάτσε να ακούσεις 102 και θα τα ακούσεις όλα. Άρα, Ευαγγελία, δίνει μάχες για την
1: εκπομπή. Ακριβώς, δίνει μάχες. Εγώ δεν καταλαβαίνω όμως γιατί βγήκε εκείνη η ωραία η φωτογραφιούλα που υπήρχε εκεί πέρα και μείναμε χωρίς εικονίδιο.
0: Αυτό είναι άλλο. Το θέμα είναι, Ευαγγελία, σε ευχαριστούμε που δίνεις μάχη για να ερμηνεύσεις τις επιλογές της μουσικής αυτής της εκπομπής σε ανθρώπους που δεν τη γνωρίζουν.
1: Δες πόσο παρεξηγημένος όμως ο Καζαντζίδης. Ξένα από τα πιο ωραία τραγούδια στο κάτω-κάτω. Δεν έλεγε μάνα, φεύγω με πόνο στην ξενιτιά. Εντάξει, τέλος πάντων. Πάμε και στο επόμενο μήνυμα.
0: Θα πάμε. Απλώς θέλω όποτε μπορείς, Ευαγγελία, να μας στείλεις μήνυμα πώς κοιμηθήκατε χθες στην Λάρισα. Γιατί φαντάζομαι ότι εκεί η ζέστη θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Λοιπόν, ο Αργύρης επιστρέφει και λέει πως συμβιβάζεται σήμερα και με ρέμο.
1: Μάλιστα.
0: Αν και νομίζω παίξαμε ρέμο.
1: Παίξαμε πολύ πρόσφατα.
0: Και ο φίλος ο Γιώργος λέει: Μπάμπη, διαφωνώ. Φτύνια, λέει, τρώμε με χρυσά κουτάλια. Η τιμή σε επίσης εξάδα νερά. Μπορείς, λέει, να βρεις και εμένα 15 μιας εταιρείας.
1: Ναι.
0: Μπορείς, φίλε Γιώργο, αλλά εγώ θα πω ότι συγκρίνεις τις τιμές στα προϊόντα που ξέρεις και καταναλώνεις. Δηλαδή, εγώ παίρνω τη συγκεκριμένη την εταιρεία. Η τιμή ήταν στο 1,70. Ξαφνικά τη βλέπεις στο 1,86. Και λες, γιατί ρε παιδιά, και το νερό και η τυποποιημένη η φέτα. Και η φέτα του τόστ.
1: Εγώ θα πω στο Γιώργο, θα το εξηγήσω. Δεν ξέρω από πού μας ακούει. Αν θέλει, μπορεί να μας γράψει έτσι για να έχουμε και μία αίσθηση από ποια περιοχή μας ακούει. Εγώ θα πω στον Γιώργο για να γνωρίζω ότι αυτά δεν υπάρχουν στην περιοχή του Μπάμπη, διότι εκεί φτηνά λαϊκά σούπερ μάρκετ δεν υπάρχουν.
0: Οπότε
1: δεν
0: μπορεί
1: να
0: βρει
1: την εξάδα, δεν μπορεί να την βρει τόσο χαμηλά.
0: Ναι, είναι Περιγέ. Εμείς πήρουμε μόνο Περιγέ.
1: Εξάδα Περιγέ.
0: Αν ήταν 1,86 η εξάδα Περιγέ θα ήταν φτύνια. Τέλεια.
1: Λοιπόν, τέλος, πάμε τίτλους.
0: Πάμε
1: τίτλους.
0: Πάμε.
1: Και θέλω να ξεκινήσεις εσύ. Ξεκινάνε σήμερα οι τίτλοι από τα πολύ δύσκολα γεγονότα εδώ της Θεσσαλονίκης.
0: Από την πυρκαγιά στο Ρόκαστρο της Θεσσαλονίκης που αφήνει πίσω της μια ανθρώπινη τραγωδία. Πυροσβέστες εντόπισαν χθες το βράδυ και δεύτερη σωρό μέσα στην κατοικία της οικογένειας στη δασική περιοχή της Λυτής, με τις αρχές βέβαια να εξετάζουν αν πρόκειται για τον 12χρονο που αγνοείται από την εκδήλωση της φωτιάς. Νωρίτερα είχε βρεθεί νεκρός ένας άνδρας σε μικρή απόσταση από το σπίτι, ενώ μια γυναίκα εγκλωβίστηκε με εγκάβματα και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Υπποκράτειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αγνοούμενος ανήλικος φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και της τραυματισμένης γυναίκας. Αν και δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, παραμένουν στην περιοχή ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπηρώσεων και την ολοκλήρωση των ερευνών.
1: Πάμε σε μία ακόμη είδηση από την Βόρεια Ελλάδα και πιθανώς, δεν ξέρω, θα απασχολήσει και τα δελτία αλλά και σας αργότερα στην περίμετρο Μπάμπη, καθώς επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου στήθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καβάλα μετά από διαρροή σε βιτιοφόρο στο 464ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στο ύψος της Καλαμίτσας, τη γνωστή εκεί την παραθαλάσσια περιοχή, στο ρεύμα προς Κήπους. Δύο φορτηγά μετέφεραν στερεό μόλυβδο, ιδιαίτερα τοξικό υλικό, με διαρροή να καταγράφεται στο ένα, ενώ το δεύτερο ακινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να παρουσιάζει πρόβλημα. Πυροσβεστικές δυνάμεις και η ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ εφάρμοσαν αυστηρά πρωτοκόλλα ασφαλείας λόγω της επικινδυνότητας του φορτίου, ενώ η τροχέα προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Ελπίζω βέβαια τα φορτηγά αυτά και οι χειριστές και οι οδηγοί να είχαν ακολουθήσει όλες τις ενδεδειγμένες οδηγίες, διότι αυτού του είδους τα υλικά χρειάζονται πάρα πολύ προσοχή.
0: Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε και την απίστευτη υπόθεση αυτή με την κατάρρευση τετραόρυφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Ο ιδιοκτήτης της όμορφης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας φιλοξενήθηκαν στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος θα τους παρέχει και οικονομική βοήθεια. Και εδώ, φίλε Νίκο, θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Για αρκετά χρόνια, περίπου μία δεκαετία, πριν μετακομίσω και νοικιάσω σπίτι, Νίκο, στην περιοχή των Πεύκων, έμενα εδώ στο κέντρο, το ξέρεις. Και μάλιστα, κέντρο-κέντρο, δηλαδή, στον πεζόδρομο, πάνω από την Τσιμισκή, στη Γεωργίου Σταύρου. Uh-huh. Εκεί η οικοδομή στην οποία εμένα ήταν του 63. Uh-huh. Και περίπου τέτοιες χρονολογίες είναι και οι περισσότερες εκεί στην περιοχή. Έχοντας αρχίσει οι ιστορίες με τα Airbnb, έχουμε και είχαμε συνεχώς ανακαινήσεις. Ντάμπα ντούμπα, ντάμπα ντούμπα, κάτω πάνω, δεξιά αριστερά, αλλάζαν τις διαρρυθμίσεις, έσπαγαν εδώ, άνοιγαν εκεί την τρύπα κτλ. Και είχα τον φόβο.
1: Προφανώς με άδειες εργασιών μικρής κλίμακας.
0: Ναι. Ότι αν γίνονται πέρα από την ηχορύπανση, που δεν, ναι, το συζητώ αυτό, πάντοτε είχα έναν φόβο, ότι κατά πόσο τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας και δεν θυσιάζονται στο βωμό της ανακαίνησης από συνεργεία τα οποία δεν είναι και
1: στατικότητας,
0: τα πιο...
1: για τα δομικά στοιχεία.
0: Μπράβο.
1: Για όλα αυτά.
0: Γιατί είχα ένα φόβο και έλεγα, ρε παιδάκι μου, κόψου καμιά κεντρική κολόνα, δημιουργήσου κανένα ρήγμα και αύριο μεθαύριο να έχεις.
1: Ναι.
0: Και φτάσαμε χθες και λέω, δεν γίνεται να είναι πραγματική είδηση ότι κατέρευσε μια τετραόρυφη, πενταόρυφη οικοδομή σαν χάρτινος πύργος, χωρίς να έχουμε σεισμική δραστηριότητα από εργασίες που γινόντουσαν στην διπλανή ακριβώς οικοδομή. Είναι φοβερό.
1: Είναι φοβερό.
0: Όπως είναι φοβερό και αυτό που είπες, πως από θαύμα δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή, επειδή σταδιακά άρχισε, λέει, η κατάρρευση, πρόλαβε και βγήκε ο κόσμος και δεν εγκλωβήθηκε.
1: Δεν ξέρω αν πρόλαβε και βγήκε, αλλά πιθανώς ήταν και η ώρα της ημέρας που οι περισσότεροι ήταν έξω σε δουλειές, σε ψώνια, σε.
0: Το παρακολούθησα το ρεπορτάζ, άρχισε σταδιακά να υποχωρεί και υπήρξε χρόνος για να πεταχθούν έξω.
1: Ένας ηλικιωμένος, παραδείγματος χάρη, μπορεί να προφτάσει ακόμη και από αυτές τις συνθήκες να βγει έξω. Βοήθησε μάλλον πάρα πολύ η τύχη. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα το οποίο έφυγες νωρίτερα. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μαξίμου. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και της αλυσίδας σούπερ μάρκετ.
0: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων.
1: Είναι αυτό που λέγαμε πριν.
0: Εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει σύντομα στις αντλίες.
1: Άρα δεν υπάρχει μια δέσμευση κυβερνητική, αλλά η εκτίμηση ότι βάσει των διεθνών τιμών θα έχουμε μείωση στις τιμές. Από την αντιπολίτευση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι καταργήθηκε το βασικό μέτρο συγκράτησης κερδοφορίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση για εικονική πραγματικότητα στην οικονομία, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, υπογράμμισε ότι οι πολίτες συνεχίζουν να επομίζονται το βάρος της ακρίβειας.
0: Από σήμερα, 1η Ιουλίου, όλα τα καλά ξεκινούν από σήμερα, τίθεται σε ισχύ φόρος 3 ευρώ για μικροδέματα αξίας έως και 150 ευρώ που εισάγονται μέσω παραγγελιών σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο, για την Κίνα μιλάμε και οι πλατφόρμες αυτές είναι συγκεκριμένες. Τέμου, Σέιν και τα λοιπά, παίρναμε κανένα ψιλολόι χωρίς όμως να πληρώνουμε φόρο. Τώρα πλέον θα έχουμε καπέλο σε κάθε πακετάκι τέτοιο μέχρι
1: είναι
0: και 3 ευρώ.
1: Βέβαια, παρά τις προειδοποιήσεις, πόσος κόσμος αγόραζε από αυτές τις εταιρείες, ειδικά από μία που έχουν υπάρξει πολλές καταγγελίες, ρουχισμό.
0: Α.
1: Ναι, γιατί θεωρούσαν επικίνδυνα κάποια από αυτά τα προϊόντα.
0: Μα καλά, και παραγγέλνεις χωρίς να φορέσεις, χωρίς να δοκιμάσεις.
1: Εντάξει.
0: Στην υπερβολή μας είμαστε πάντοτε.
1: Ναι, εντάξει. Άμα είναι κάποια μάρκα την οποία την έχεις και εδώ και τη γνωρίζεις και γνωρίζεις λίγο πολύ τα μεγέθη, άντε το κάνεις. Αν όμως όχι και σου είναι έκπληξη, τέλος πάντων. Πάμε τώρα στις άλλες ειδήσεις. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, διαμηνύοντας ότι παραμένει έτοιμο για κάθε στρατιωτική εξέλιξη. Είδες τώρα, απειλεί κιόλας το Ιράν. Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα εκεί.
0: Λοιπόν, την ίδια ώρα που τσουρουφλίζουν οι Ιρανοί τους, τον Ντόναλντ Τραμπ και τα κυβερνητικά στελέχη των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί είναι αντιμέτωποι και με παρατεταμένο κύμα καύσωνα. Οι υψηλές θερμοκρασίες πλήττουν το κεντρικό και ανατολικό τμήμα των ΗΠΑ και αναμένεται να διατηρηθούν έως τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Ο Θείος Τάσος έστειλε κανένα μηνυματάκι. Πώς είναι σήμερα τα πράγματα?
1: Σήμερα όχι, δεν έστειλε. Θα δούμε αργότερα. Παραμένουμε στις ΗΠΑ. Ακούστε, Τάσο, το ανώτατο δικαστήριο αποφάσισε να διατηρήσει το ισχύον καθεστώς του δικαιώματος στην ηθαγένεια εκ γεννήσεως. Έτσι, όποιοι γεννηθούν εντός των συνόρων των ΗΠΑ παίρνουν αυτό δικαίως την ηθαγένεια. Απορρίπτοντας λοιπόν το εκτελεστικό διάταγμα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προέβλεπε ότι τα παιδιά που γεννιούνται στις ΗΠΑ από γονείς οι οποίοι βρίσκονται παράνομα ή προσωρινά στη χώρα δεν αποκτούν αυτόματα την αμερικανική υπηκότητα. Σε ανάρτησή του στο Truth Social υποστήριξε ότι το μέτρο είναι επιζήμιο για τη χώρα και μπορεί να αλλάξει μέσω της νομοθετικής διαδικασίας στο Κογκρέσο. Και κλείνουμε με μια τελευταία είδηση, καιρική και αυτή, από τον εσωτερικό χώρο και το Ιόνιο. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα και ραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες. Μάλιστα.
0: Είναι αυτές οι καλοκαιρινές καταιγίδες, οι οποίες έχουν ένταση, ρε παιδί μου, και όταν εκδηλώνονται χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ξέρεις, θέλω να ρωτήσω την Ευαγγελία. Μετά τον Καζαντζίδη, όταν μεταδώσαμε αυτό το ωραίο και χαλαρό, έτσι και μοντέρνο τραγούδι, το Sweet Summer Day του Chris Ria, ήρθε μετά η συνάδελφος ή μάλλον έτρεξε η Ευαγγελία με το τρανζιστοράκι. Άκου, άκου, άκου τώρα να δεις τι παίζει.
0: Ότι
1: για να μην με
0: είναι.
1: Θεωρείς γραφικά ότι ακούω Καζαντζίδη πρωινιάτικα. Και στο κάτω-κάτω, τιμή σου για καμάρι σου, Ευαγγελία, πες. Αυτό γουστάρω, αυτό ακούω.
0: Ήρεμα, Νίκο, μην
1: ακούω. Άκου, εδώ θα μας ελέγξουν δια τας μουσικάς μας επιλογές. Απαράδεκτον.
0: Νίκο. Ήρεμα. Λοιπόν, η Ευαγγελία πάντως, η οποία δεν είναι του κλιματιστικού και μας το έχει πει,
1: ναι,
0: ότι ανήκει στην κατηγορία την δική σου, Νίκο, ότι δεν το αγαπάει πολύ το air condition.
1: Μα και δίδυμος και εχθρός του air condition.
0: Ότι η αλήθεια είναι ότι χθες μόνο με κλιματιστικό δεν γινόταν αλλιώς να κοιμηθείς το βράδυ στη Λάρισα χωρίς να δουλεύει το κλιματιστικό και να κρατάει μια ισορροπία.
1: Εντάξει, υπάρχουν κάποιες μέρες. Πάντως, στον δικό μου τον χώρο, από ό,τι είδα, κάποιες το βάλαν πολύ χαμηλά το air condition και σήμερα θα έχουμε γκρίνιες. Λοιπόν, έχουμε κανένα άλλο μήνυμα διαφορετικά. Να πάμε στην Νεφέλη Φασούλη και να ακούσουμε για ένα καλοκαίρι.
0: Όχι για αυτό το συγκεκριμένο, για ένα γενικώς.
1: Για ένα καλοκαίρι.
0: Για
1: ναι.
0: Πάμε, ρε φίλε.
1: Πάμε
0: να δούμε.
1: Πολύ ωραίο κομμάτι. Ακούμε το πιάνο, το τζαζίστικο.
0: Τώρα άνοιξε
1: είναι
0: την ένταση.
1: Του Φίβου είναι το.
0: Ευαγγελία, τώρα βγάλε τα ακουστικά και άνοιξε την ένταση. Βάλε τα ηχεία να παίζει.
1: Να καμαρώσεις μπροστά σε όλους τους συναδέλφους τώρα. Πες, πέρα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Τραγική έκβαση είχε η πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη. Πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρό μέσα σε κατοικία στη δασική περιοχή της Λιτής, με τις αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για τον 12χρονο, ο οποίος αγνοείται μετά την εκδήλωση της φωτιάς. Νωρίτερα είχε βρεθεί νεκρός ένας άνδρας σε μικρή απόσταση από το σπίτι, ενώ μία γυναίκα απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο αγνοούμενος ανήλικος, ή μάλλον ο αγνοούμενος ανήλικος φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και της τραυματισμένης γυναίκας. Αν και δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπυρώσεων. Επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου στήθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καβάλα μετά από διαρροή σε βιτιοφόρο στο 464ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στο ύψος της Καλαμίτσας. Δύο φορτηγά μετέφεραν στερεό μόλυβδο κατευθυνόμενα προς Κήπους. Ο μόλυβδος είναι ιδιαίτερα τοξικό υλικό και σε ένα από τα δύο σημειώθηκε διαρροή, ενώ το δεύτερο φορτηγό ακινητοποιήθηκε προληπτικά. Πυροσβεστικές δυνάμεις και η ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ εφάρμοσαν αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας λόγω της επικινδυνότητας του φορτίου, ενώ η τροχιά προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Στον Εισαγγελέα θα οδηγηθούν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρευσε φιλοξενήθηκαν στη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος θα τους παράσχει και οικονομική βοήθεια. Σε ισχύ είναι από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και για τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη στο Μέγαρο Μαξίμου. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά το υπόλοιπο καλοκαίρι, ύστερα από άτυπη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει σύντομα στις αντλίες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σημείωσε ότι καταργήθηκε το βασικό μέτρο συγκράτησης της κερδοφορίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση για εικονική πραγματικότητα στην οικονομία, ενώ ο Γενικός Γραμματέας Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας ανέφερε ότι οι πολίτες συνεχίζουν να επομίζονται το βάρος της ακρίβειας. Φόρος 3 ευρώ τίθεται από σήμερα σε ισχύ για μικροβέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται μέσω παραγγελιών σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον και διαμηνεί ότι παραμένει έτοιμο για κάθε στρατιωτική εξέλιξη. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκη στην Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για το flyover. Ειδικότερα, ο αποκλεισμός θα ισχύσει και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των ενισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνση προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην Οδό Ανθέων, ενώ όσα κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη στην Οδό Κατσιμίδη. Διακοπή ρεύματος είναι σε εξέλιξη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν ως τις 7.30 καταναλωτές του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, που βρίσκονται στην οδό Ελευθερίας από το ύψος της Ακαδημίας ως το ύψος της οδού Θέρμης Πανοράματος, ενώ καταναλωτές εκατέρωθεν της οδού Θέρμης Πανοράματος από το ύψος του Λίδλ ως την οδό Βενιζέλου θα αντιμετωπίσουν επίσης προβλήματα ηλεκτροδότησης, καθώς και καταναλωτές σε περιοχή του νόμου 751. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο, καθώς ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα της Βενεζουέλας 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου, αναπτερώνοντας τις ελπίδες για εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια. Ο Κλίμπερ Μωράν, ηλικίας 3 ετών, είναι που ανασύρθηκε ζωντανό στη συνοικία Λα Κοράλες, όπως ανέφερε σε μήνυμά της στο Telegram η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, κοινοποιώντας και βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης. Ο πιο πρόσφατος πάντως απολογισμός των αρχών για τους σεισμούς κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς και 10.571 τραυματίες, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι αγνοείται η τύχη περίπου 50.000 ανθρώπων. Και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος σήμερα προβλέπεται αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σε Μακεδονία και Θράκη, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά και κεντρικά με μονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός προβλέπεται επίσης αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη...

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ερτφόλου με το Βλέμμα στην Πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στο FM, διαδικτυακά μέσα από τους τόπους setnews.gr και erteco.gr, επιλέγοντας Περιφέρεια και Βόλος. Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 2421-026-201 και 26-221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς setvolus σε Facebook και Twitter. Υπενθυμίζω και το, πώς το λένε, το email μας, το ertvolu@ert.gr. Προειδοποίηση και σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για υψηλές θερμοκρασίες μετά τη μία και πιθανότατα ίσως και κάποια καταιγίδα. Έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μέχρι 32 βαθμούς θα φτάσει θερμοκρασία, κυμαίνεται μεταξύ 23 και 32. Πώς έχουμε αυτή την ώρα, 24. Έχει αρκετή υγρασία, τη νιώθετε πολύ υψηλότερη τη θερμοκρασία, με 7 χιλιόμετρα την ώρα πνέουν οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί και έχουμε και 69% υγρασία.

Σε ό,τι αφορά τώρα τα μικροσωματίδια, 12,22 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρημα στα αυτή την ώρα. Στην πόλη του Βόλου 10,32 είναι ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Και στην πρώτη βιομηχανική περιοχή που συνήθως έχουμε χαμηλότερες, συνήθως, όχι ότι δεν έχουμε και εκεί επεισόδια, για να δω τι γίνεται, 3,15 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα, αυτή την ώρα 3,56 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Το ημερήσιο όριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι τα 15 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα.

Λοιπόν, πολύ ζέστη. Λοιπόν, πάμε στο σαν σήμερα, έτσι. Για να το γιορτάζει κάποιος. Ανάργυρος, ανάργυρη, αργύριος, αργυρία, δαμιανός, δαμιανή, κοσμάς, κοσμία, μαυρίκιος και μαυρικία σήμερα γιορτάζουν. Δεν είναι μέρα αφιερωμένη κάπου. Και έτσι πάω αμέσως σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα.

Λοιπόν, αρχίζω από το 1828 που αρχίζει τη λειτουργία της η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων. Διοικητή τον Ιταλό λοχαγό Σαλτάλη και ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό συνταγματάρχη Αιδέκ. Το διάταγμα της ίδρυσής της θα υπογραφεί αργότερα στις 21 Δεκεμβρίου του 1828. Άρχεστε μαθών, άρχιν επιστήσει το μότο της σχολής. 1932, δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άριος ανάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. 1944, αρχίζει η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών με τη χάραξη μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Θα αποφασιστεί η σύσταση δύο νέων οργανισμών, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το δολάριο θα αντικαταστήσει το χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. 1979, η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman. 2015, σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής, θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Ελλάδα, καθώς δεν αποπλήρωσε τη δόση των περίπου 1,5 δις που όφιλε με ανακοίνωσή του τότε. Το ESFP λύγει και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και η χώρα βρίσκεται πλέον χωρίς χρηματοδοτική κάλυψη. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Ραγασάκης τότε, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί το δημοψήφισμα. 2015, να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου καλεί τους πολίτες ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν την διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης με στόχο την καλύτερη συμφωνία. Δεν έχω κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ, τονίζει τότε. 1849, γεννήθηκε ο Αργύρης Εφταλιώτης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Κλεάνθη Μιχαηλίδη, επιχειρηματία, ποιητή και συγγραφέα από το Μόλιβο της Λέσβου. 1899, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, Έλληνας φιλόσοφος και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και το 1945, η Ντέμπι Χάρλεϊ, Αμερικανίδα ρόκερ, τραγουδίστρια των Blondie. Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης πέθανε το 1923, είναι κερκυραίος λογοτέχνης και μεταφραστής. Ο Μάρλον Μπράντο το 2004, Αμερικανός ηθοποιός. Και το 2015 ο Νικόλος Γουίντον, γνωστός και ως Βρετανός Σίντλερ, ο οποίος είχε σώσει κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 669 παιδιά από την Τσεχία και τη Σλοβακία, στην πλειονότητά τους εβραϊκής καταγωγής.

0: Αρκετά όμως με το παρελθόν, επιστροφή στο παρόν και στη Μαρία Δημητρίου, να ακούσουμε ποιο τραγούδι μας προτείνει για σήμερα.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Μια μέρα σαν σήμερα, 1η Ιουλίου του 1908, το SOS γίνεται Διεθνές Σήμα Κινδύνου. Στο Διεθνικό Δικαμός, τρεις τελείες σχηματίζουν το γράμμα S και τρεις παύλες το γράμμα O. Πολύ αργότερα, στην κοινή συνείδηση συνδέθηκε με τις φράσεις Save Our Souls ή στην αυτιλία με το Save Our Ship. Το SOS προήλθε από τους γερμανικούς κυβερνητικούς κανονισμούς για τη ραδιοτηλεόραση που εγκρίθηκαν την 1η Απριλίου του 1905. Έγινε παγκόσμιο πρότυπο όταν συμπεριλήφθηκε στους κανονισμούς της πρώτης Διεθνούς Σύμβασης Ραδιοτηλεγράφου που υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 1906 και η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου του 1908. Στη σύγχρονη ορολογία το SOS χρησιμοποιείται ως σημάδι έναρξης μηνύματος έκκλησης σε βοήθεια όταν επίκειται απώλεια ζωής ή καταστροφική απώλεια περιουσίας. Κάποιες φορές χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει και μηχανικές βλάβες. Το SOS αντικαταστάθηκε επίσημα το 1999 από το Ψηφιακό Παγκόσμιο Σύστημα Κινδύνου και ασφαλείας ναυσιπλοείας, αλλά παραμένει μέχρι σήμερα το πιο αναγνωρίσιμο οπτικό και ακουστικό σύμβολο για βοήθεια σε όλο τον κόσμο.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στην εφημερίδα Καθημερινή. Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο, όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων. Οι πέντε λόγοι που φέρνουν τον εφοριακό στην πόρτα σας, έλεγχοι σε επιχειρήσεις. Το τελευταίο χειροκρότημα στο Ηρώδιο, πώς καλύπτει τα κενά στην αεράμενα η Τουρκία, μείωση φόρου σε εφάπαξ από επαγγελματικά ταμεία, αυξήθηκε ο πλούτος, διευρύνθηκαν οι ανισότητες, γιατί έπεσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα, βασισμένο σε ντρόουν στο αμυντικό δόγμα Στάρμερ, ωραιόκαστρο, τραγωδία με δύο νεκρούς σε πυρκαγιά, σε ακίνητα αύξηση 43,4% ξένων επενδύσεων. Πάω στα νέα, σκάβουν τα νησιά και σχέδιο ασπίδα στα drones. Γιατί τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν στην υποκιοπή σημαντικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Γιατί χρησιμοποιείται ο όρος οχυρωματικά έργα, πού θα γίνουν και σε τι βάθος χρόνου. Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ για να δώσει πράσινο φως στην ασπίδα του Αχιλλέα. Γιατί έπεσε σαν χάρτινος πύργος, κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Ρούμπιο είχε έξθεση στην Αθήνα πριν από το σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ασφαλιστικό, μια πρόσθετη σύνταξη στους νέους εργαζόμενους. Η φιλοσοφία των επαγγελματικών ταμείων και γιατί συμφέρει τους νέους εισελθέντες. Ωραιόκαστρο, τραγωδία με δύο νεκρούς από την πυρκαγιά. Πλήγμα στο Μάγκα, τα παιδιά που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Αμερικανοί. Στόχος στο Μονακό, ένας Ουκρανός με ρωσικές σχέσεις και κυπριακές άκρες. Άριος Πάγος, Λιμπερόπουλος και Μπακέλα στη νέα ηγεσία. Μάλιστα. Απογευματινή. Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια? Τι προκάλεσε την κατάρρευση τετραώρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα? Οι εργασίες σε διπλανή οικοδομή και οι μαρτυρίες ενίκων που έβλεπαν το κακό να έρχεται. Αύξηση κεφαλαίου 658 εκατομμυρίων ευρώ από τη ΓΕΚ Τέρνα. Πόσοι άκτορ γίνεται ο υπερπαίκτης στην κυκλική οικονομία? Πάρτε από τους μπαρικάντα με θέα την Ακρόπολη. Τα νέα σενάρια για πρόωρες, η διάψευση και ένα παραθυράκι. Το ευχαριστώ του Μιλωνάκη στον Ευαγγελισμό.

Μια ρίχτερα συνειδησίας, Μουντιάλ, αλλαγή συσχετισμών, Σούπερ Λίγκ, ισοπαλία Μαρινάκη Αλαφούζου, Χανιά, ένα φεστιβάλ βιβλίου που δημιουργεί γεγονότα. Ρίζος πάστης, χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών του Δούσου Έστοβιτσι, ξεκινά σήμερα 35η αντιυμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. Μεγάλη πυρκαγιά με τουλάχιστον 2 νεκρούς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σήμερα η εκδήλωση για το δικαίωμα στη στέγη στις 8 στην πλατεία Πλητά. Θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Κουτσούμπας. Ελεύθερος τύπος, οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΗ στο φοιτηρό μηχανογραφικό, έξτρα μισή εθνική σύνταξη από τα επαγγελματικά ταμεία, 2 μέρες έτριζε η πολυκατοικία. Έχουν ήδη αγοραστεί 10.000 εισιτήρια στις 16 Ιουλίου η πρεμιέρα, ρεκόρ προπόλυση εισιτήριων για την Οδύσσια του Νόλαν. Γκάζι στο έργο της κυβέρνησης, εκλογές το 27. Πληρώθηκαν 680 εκατομμύρια ευρώ αγροτικών επιδοτήσεων, 4,6 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν το σύστημα πληρωμών ΙΡΙΣ και επεκτείνεται στην Ευρώπη, βλέπω εδώ. Είναι κάποιες χώρες που ήδη συμμετέχουν από χθες. Μανιφέστο, το βίντεο που έκαψε την 57χρονη Γεωργιάδης, υποψήφια με την πλεύση ελευθερία, συνελήφθη για εμπρισμό στην Κορινθία. Αν άντεξα 10 χρόνια σου εκβιασμού, το χρωστάω στη γυναίκα μου και στον Άδωνη. Ξεσπάσματα στα μάτι πουλί, λέγε, το σύστημα της κυβέρνησης Τσίπρα. Μάλιστα. Πάω στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Τρόμαξε η Θεσσαλονίκη από την πρώτη φωτιά του καλοκαιριού. Μεγάλη μάχη με τις φλόγες σε δασική έκταση και κατοικημένες περιοχές. Τεράστια κινητοποίηση πυροσβεστικής, εντοπίστηκε σωρός άνδρας στην περιοχή και μία γυναίκα υπέστη εγκάβματα. Ισχυρό κύμα ζέστη στη Βόρεια Ελλάδα και προειδοποίηση για κίνδυνο φωτιάς. Πολυκατοικία έπεσε σε χάρτινο σπύργο στην Αθήνα. Λιμπερόπουλος και Μπακέλα στην κορυφή της δικαιοσύνης. Έρευνες για το θάνατο 20χρονης τρανς γυναίκα στο κέντρο της πόλης. Διερεύνηση ζητά το Pride. Έρχεται πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία. Το ΙΡΙΣ είναι το success story της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας. Περισσότεροι από 4,6 εκατομμύρια χρήστες. Ο λόγος, χάρτινος πύργος, κατάρρευση πολυκατοικία στα Πετράλωνα, ευτυχώς χωρίς θύματα, μείωση στις τιμές βενζίνης στην Αγγλία άμεσα. Στο 9,3% η διαφορά Νέα Δημοκρατία Ελλάς, τρίτο το Πασόκ και πτώση για Καριστιανού. Και να σας πω και την αυτεμπορική. Ράλι 36 δις στο Euronext Athens. Μείωση φόρων και νέα μοντέλα λειτουργίας στα ΤΕΑ. Ακραία μεταβλητότητα στην αγορά VLCC, κοντά στους νέους επιστήμονες η Χελμέπα με 7 υποτροφίες. Και να έρθω και στα δικά μας φύλλα. Λοιπόν, Θεσσαλία, για να σε βρω. Νέος χάρτης ασφαλιστικού, λοιπόν, λέει στο βασικό θέμα, σε τρεις άξονες το προτινόμενο νομοσχέδιο. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, δυναμική άνοδος της παγκόσμιας κατατάξης, εγκαίνια των γραφείων Νέα Στέγη για τη Δημοτική Αστυνομία, ανακοίνωση από την Mediterranean Gas, αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, διέφυγε κατά τη μεταφορά στο νοσοκομείο και βρέθηκε στη θάλασσα, γιορτή της ΙΣΑΕΚ Δήμου Βόλου στα 40 χρόνια λειτουργίας, επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, οργανισμός λιμένος Βόλου, 67χρονος με 75 φυσίγκια γεμιστήρα και μαχαίρια, πρόταση για ανάπλαση χώρου Ανδριάντα Ρίγα, πρώτη μεταγραφή για το Βόλο Αλεξέη Κοσέλεφ και ηλεκτρονικές εγγραφές με εγγραφές μαθητών σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Έρχομαι στην Μαγνησία. Οι μειώσεις τιμών δεν έφτανε στις τσέπες των βολιωτών. Η Ένωση Καταναλωτών ζητά διαφάνεια στις τιμές και ουσιαστικούς ελέγχους. Λίχνα Ρόπουλος, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές να εξοικονομήσουν χρήματα. Σκηνές από αστυνομική ταινία στον Άναυρο. 31 ετών άνδρας έπεσε στη θάλασσα και ξέφυγε τρεις φορές. Βόλος, μεγάλος τυχερός του Λαϊκού Λαχείου, κέρδισε 250.000 ευρώ. Τι αλλάζει για τον νόμο Κατσέλη, Καροτσάκη. Είναι επίθετο αυτό. Οι δανειολήπτες βλέπουν πραγματική ελάφρυνση στις οφειλές τους.
σήμα κινδύνου.

τον ΕΦΚΑ Βόλου για απειλές υπαλλήλων και υπηρεσίες στα όρια τους. Θοδωρή Σκοτωνιά στο Ράδιο 1. Νιώθω δικό σας άνθρωπος. Έχω περάσει όμορφες στιγμές στο Βόλο. Ταχυδρόμος αρπακτικά στο σπίτι της, τρόμος μέρα μεσημέρες, εργατικές κατοικίες Βελεστίνου. Το θράσος τριών κλεφτών που έκαναν ντου στην κατοική ηλικιωμένη, σάρπαξαν κοσμήματα και έγιναν καπνός με γιο ταχύ χωρίς πινακίδες. Οι δίθεν τεχνικοί ΔΔΕ συνεχίζουν τη δράση τους, μέσα από χωματόδρομους κατάφεραν να εξαφανιστούν. Νέα στέγη στο Βόλο για τη Δημοτική Αστυνομία ανακαινίστηκε και εγκαινιάστηκε χθες από το Δήμαρχο Αχιλέα Μπέο. Το έσκασε από την ψυχιατρική του νοσοκομείου συναγερμό σε λιμενικό αστυνομία, λέσχη ειδικών δυνάμεων Μαγνησίας και ναυαγοσώστες. Mediterranean Gas, σεβόμαστε την απόφαση της πολιτείας. Πολίτης με 85% αναπηρία αποκλεισμένος από το σπίτι του στις Νιές Σούρπης. Ηλεκτρονικές εγγραφές μαθητών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ξεκίνησαν. Περιφέρεια Θεσσαλία ξέσπασε κόντρα για τη διαχείριση της ρήπανσης. Λαϊκό λαχείο έπεσε στον Αλμυρό, τράβηξε την τυχερή πεντάδα και κέρδισε 250.000 ευρώ. Υπολειτουργεί στο Βόλο η ελεγχόμενη στάθμευση λόγω συνεργείων οπτικών ινών. Mediterranean Gas, σεβόμαστε την απόφαση της πολιτείας, παραμένουμε προσιλωμένοι στις αρχές της υπεύθυνης ανάπτυξης, αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Λοιπόν, αυτά σε πρώτη ανάγνωση. Τραγούδι, επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Να δούμε. Α, τι ωραία. Ήρθε ένας φίλος, πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, τι έλεγα, α, πού θα πάμε, στη Δημοτική Αστυνομία. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει καινούργια γραφεία από χθες η Δημοτική Αστυνομία. Μην φανταστείτε ότι έγινε κάποιο νέο κτίριο, κατασκευάστηκε. Έχουμε όμως ένα κτίριο που ήταν πολύ ωραίο, που στεγάζει τον ΕΟΤ, ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια τώρα έχει φύγει από εκεί. Έτσι, ήταν κοντά στο Δημαρχείο, στην πλατεία Ρήγα Φαραίο. Αυτό λοιπόν διαμορφώθηκε για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας, ανακαινίστηκε. Είναι συνοδό Γρηγορίου Λαμπράκη, λέγεται ο δρόμος. Έγινε βέβαια ο καθιερωμένος αγιασμός μετά τα επίσημα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων, παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτών. Και έχουμε κάποιες δηλώσεις. Ήταν εκεί η Ελένη Ραυτοπούλου, πήγε χθες, τόσο από τον Δήμαρχο Βόλου, τον κύριο Μπέο, καθώς επίσης και από την κυρία κατοίκου, έτσι, η οποία είναι η υπεύθυνη, έτσι, της Δημοτικής Αστυνομίας, η προϊσταμένη της Δημοτικής Αστυνομίας, η κυρία Ελισάβετ Κατοίκου. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Μπέο.
1: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, πώς φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα? Θυμόμαστε ότι το κτίριο αυτό μετά τις πλημμύρες είχε εγκαταληφθεί από τον ΕΟΤ και κάποιο διάστημα είχαν βρει καταφύγιο εδώ και κάποιοι άνθρωποι, άστεγοι, συμπολίτες κτλ. Πώς μεταμορφώθηκε στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας?
2: Καταρχήν ήταν μια σκέψη πολλών ετών, αλλά ήταν ο ΕΟΤ. Εδώ δεν μπορούσαμε να τον βγάλουμε, υπήρχε μια διαδικασία. Στην Ελλάδα ζούμε, ξέρετε πώς γίνονται αυτά, οι γραφειοκρατίες και όλα. Βρήκαμε τον τρόπο, βοήθησε και ο Ντάνιελ, κάπου βοήθησε αυτός, και φτιάξαμε τον χώρο αυτόν, τον διαμορφώσαμε για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία Δημοτική Αστυνομία, τι είναι, η άμεση επαφή με τους πολίτες, να κόβει κλίσεις, να έρχεται να κάνει παράπονο ο πολίτης, να την σβήσει, να μην τη σβήσει, και να έχει άμεση επαφή με την κυκλοφορία, με τους δρόμους, με το όλο το γενικό πρόσταγμα, και να δίνει την εντολή προϊσταμένη εδώ η κυρία Ελισάβετ, το που θα πάει ο καθένας να βγάζει τις βάρδες και αυτά. Και νομίζω είναι ένας χώρος εύκολα προσβάσιμος για τον πολίτη πάνω απ' όλα, και γι' αυτό έγινε εδώ. Και εύχομαι να το χαρούν, είναι ένας καθαρός χώρος, ένας ολοκένωσης χώρος. Είναι μια προσπάθεια που κάνει κάθε χρόνο από το 2014 η Δημοτική Αρχή να ανανεώσει και να αναδείξει την πόλη και τα καλά αυτή σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και στους υπηρεσιακούς παράγοντες και στα γραφεία. Και σήμερα είμαστε εδώ να εγκαινιάσουμε αυτόν τον χώρο για εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και πρωτίστως να είναι ανθρώπινα για τους εργαζόμενους, τη Δημοτική Αστυνομία, που είχαν τα γραφεία στριμωγμένα σε έναν τρίτο όροφο πάνω από την δουλειά, που δεν τους έβλεπε άνθρωπος. Να το χαρούν, καλορίζει.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Δημαρχέ. Ευχαριστούμε
1: πολύ.
2: Όλο αυτό που βλέπετε, ναι, βλέπετε από τις υπηρεσίες. Γίνανε χωρίς να δοθεί η εργολαβία εξωτερική, και αυτά έχει υπηρεσίες ο Δήμος, για τέτοιες μικροδουλειές μπορούμε. Και είναι εδώ να συμβάλλουν σε ό,τι χρειάζεται.
3: Έπειτα από πολύ καιρό είμαστε σε ένα κτίριο που είναι κοντά στο Δημαρχείο, είναι ισόγειο, θα είμαστε κοντά σε όλους λοιπόν τους πολίτες. Η Δημοτική Αστυνομία είναι για όλους τους πολίτες, είμαστε κοντά σε όλους. Τα τηλέφωνά μας είναι γνωστά, είναι το 23023 που μπορείτε να καλείτε, η γραμματεία είναι ανοιχτή, είμαστε μπροστά σε όλα τα θέματα, μπορείτε να μας καλείτε και να δίνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εσείς θα προσπαθείτε να παρκάρετε σωστά εκεί που πρέπει.
2: Για οτιδήποτε, να πιο λίγες κλίσεις.
3: Ναι, και οποιοδήποτε παράπονο έχετε, το τηλέφωνο μου είναι ανοιχτό, μπορείτε να με βρείτε κάθε μέρα εδώ, η γραμματεία, όλοι μαζί θα είμαστε για να σας βοηθήσουμε, για να είναι η πόλη προσβάσιμη και καλύτερη.
1: Αυτός ο χώρος πόσο θα βοηθήσει την υπηρεσία, λειτουργικά, υπηρεσιακά, γιατί γνωρίζω εσείς στον χώρο που ήσασταν.
3: Λοιπόν, είμαστε ένα ισόγειο πλήσμα, έχουμε τα αυτοκίνητα εδώ απ' έξω, άμεση θα είναι η μεταφορά και παντού ο πολίτης, οτιδήποτε θέλει, θα μπορεί εύκολα να μας βρει. Είμαστε δίπλα στο Δημαρχείο, στο κεντρικότερο σημείο του Βόλου.
1: Το δυναμικό σας ποιο είναι, πόσο σου
3: έδωσε? 17 είχαμε και ήρθαν άλλα 8 άτομα. Βέβαια θα βγουν και με συνταξιοδότηση. Είμαστε ένα αρκετά καλό δυναμικό που μπορούμε να καλύψουμε βασικά οτιδήποτε θέλει ο Βόλος.
4: Προσθέσει στην ελεγχόμενη στάθμευση σε 15 μήνες. Μπορούμε να πούμε ότι είναι αποδοτικό, ότι υπάρχει βελτίωση στην κυκλοφορία της πόλης?
3: Υπάρχει, αλλά υπάρχουν κάποια προβλήματα τώρα. τώρα με τα τεχνικά έργα που γίνονται σταθμεύουν, ας πούμε, σε κάποιο χώρο που δεν υπάρχουν διαγραμμίσεις. Προς το παρόν εκεί δεν ελέγχονται οι χώροι για να μην υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες παρεξηγήσεις. Εκεί λοιπόν που υπάρχουν οι διαγραμμίσεις και οι αριθμίσεις, εκεί γίνονται οι έλεγχοι και θα πρέπει οι πολίτες κανονικά να βγάζουν το προβλεπόμενο η χρονοχρέωση, την κάρτα. Εντάξει. Οτιδήποτε άλλο μπορείτε να καλέσετε ή να με βρείτε προσωπικά, εδώ θα βρίσκομαι για να λύσουμε οτιδήποτε θέλετε, οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε.
0: Αυτό τώρα που ρώτησε ένα συνάδελφος την κυρία κατοίκου με το θέμα της ελεγχόμενης στάθμης και αν περπατάει και όλα αυτά, και είπε τώρα με τα συνεργεία αυτά των οπτικών ενών, τα οποία κάνουν ούτως ή άλλως αρκετά μεγάλη ζημιά, όχι ότι επειδή κάνουν ένα έργο το οποίο απαιτείται και χρειάζεται σίγουρα, αλλά ναι, τη 2026 θα έπρεπε να μπορούν να γίνονται αυτά τα πράγματα πολύ απλά, τεχνικά πιο άρτια, έτσι, και να μην γίνεται η πόλη, να μην το πω έτσι στον αέρα τώρα. Πέραν αυτού όμως, το θέμα της ελεγχόμενης στάθμευσης. Παλιά λέγαμε, είδατε, δεν βλέπω τον αριθμό. Κατέβαινες, κοιτούσες μπροστά από το αυτοκίνητο, κοιτούσες πίσω, πήγαινες έτσι αλλιώς. Πω, έχει σβηστεί ο αριθμός, δεν φαίνεται καλά, σε ποια θέση είμαι, τι θα συμπληρώσω εδώ. Το έχουμε πει από την αρχή, δεν συμπληρώνεις τίποτα. Από την ώρα που είσαι σε χώρο στάθμευσης, λευκό μιλάμε, γιατί οι μόνιμοι κάτοικοι το ξέρουν, έχουν το κίτρινο και πληρώνουν και έχουν την κάρτα τους, την οποία ανανεώνω συχνά. Μιλάω για όλους τους υπόλοιπους εμάς. Βάζεις μηδέν. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Απλά είσαι σε χώρο στάθμευσης. Βάζεις το μηδέν, βάζεις το ποσό, βάζεις την ώρα, τέλος πάντων, η οποία αντιστοιχεί. Μπορείς να κάνεις ανανέωση και από μακριά, από εκεί που είσαι στη δουλειά σου ή είσαι στην καφετέρια, όπου είσαι να πιες καφέ και το έχεις σταθμεύσει σε μια τέτοια θέση και τέλος. Δεν χρειάζεται κάτι το ιδιαίτερο. Ούτε έχει καμία λογική να πούμε ότι επειδή γίνουν τα έργα, τα αφήνουμε όλα ελεύθερα και τέλος, όπως είναι, ας πούμε, την Κυριακή. Όχι, γίνεται. Θα μου πεις, εντάξει, δεν νιώθω ασφάλεια. Δεν νιώθω ασφάλεια να αφήσω το αυτοκίνητό μου εδώ και πιο κάτω στα 5 μέτρα, ξέρω εγώ, να γίνονται αυτά τα έργα. Μπορεί να με τσουγκρίσουν, να με κάνουν. Εμάς τις προάλλες από τέτοια έργα υποθέτω, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο, να πω ότι κάποιος επίτηδες, ας πούμε, πήγε και έσπασε τον μπαμπρίζο του αυτοκίνητου μας. Δεν θέλω να το σκεφτώ. Λέω λοιπόν ότι εκεί που το είχαμε αφήσει, λόγω του ότι γίνονταν έργα, μπορεί να έπεσε ένα πετραδάκι μπαμ και να άσπασε. Εντάξει, θα πάμε να το αλλάξουμε, έχουμε ασφάλεια. Αλλά και αυτό το καταλαβαίνω, λογικό είναι. Δεν πας να αφήσεις το αυτοκίνητό σου κοντά κάπου που γίνονται έργα, αλλά μπορεί να συμβούν όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να πω, δεν χρειάζεται να έχουμε δικαιολογίες για όλα. Ότι μας υποτιμούν ως πολίτες, ότι δεν μας σέβονται, με πρώτη από όλους στη Δημοτική Αρχή που δίνει αυτές τις άδειες να γίνονται αυτά τα έργα με τον τρόπο που γίνονται, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

Λοιπόν, για να δούμε. Ελπίζω να είναι καλά ο καλεσμένος μας, γιατί εκτάκτως δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Μου κάνει εντύπωση από το συγκεκριμένο. Πάω σε μια κινητοποίηση που έγινε χθες από πάρα πολύ κόσμο. Τι υπηρεσίες, τι εθελοντές και όλα αυτά, για να μπορέσουν να εντοπίσουν έναν 31 ετών άνδρα, κρατούμενο των φυλακών Χαλκίδας, που μεταφέρθηκε στο Βόλο για να εξεταστεί εδώ στην ψυχιατρική κλινική του Αχιλοπούλιο. Όμως, την ώρα που τον έβγαλαν από το υπηρεσιακό αυτοκίνητο, το έσκασε και έτρεξε προς τον άναυρο και πήδηξε στη θάλασσα. Και σήμαινε βέβαια συναγερμός, πήγε ιδιωτικό σκάφος με τον Βασίλη τον Ηλιόπουλο, τον έβαλε μέσα στο σκάφος και μόλις τον έβγαλε στα βράχια, πάλεψε μαζί του και έπεσε ξανά στη θάλασσα, γιατί δεν ήθελε να βλέπει, λέει, τους λιμενικούς και τους αστυνομικούς. Και αυτό το σκηνικό έγινε άλλες δύο φορές. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση για να μπορέσουν τέλος πάντων να τον βγάλουν. Για να δούμε, αν πετύχουμε τον κύριο Ηλιόπουλο που τον παίρνουμε εκτάκτως και μπορέσει να μας πει λίγα πράγματα. Το θέμα είναι ότι τελικά κατάφεραν να τον πιάσουν τον άνθρωπο, και το θέμα είναι να είναι καλά στην υγεία του, γιατί για να τον φέρουν εδώ για να κάνει αυτή την εξέταση θα πει ότι σίγουρα υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα.

0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Ηλιόπουλο από τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και εσάς, ακροατές σας.
0: Τι ιστορία και αυτή, είναι καλά. Ελπίζω να είναι καλά δηλαδή ο άνθρωπος στην υγεία του τέλος, γιατί χθες πολύ σας ταλαιπώρησε.
1: Ναι, χθες το απόγευμα γύρω στις 4 η ώρα είχα κάποια κλήση που ζητάγανε από την αστυνομική διεύθυνση την συνδρομή μας για το περιστατικό του συγκεκριμένο, ότι κάποιος κρατούμενος στόσκασε από το νοσοκομείο και βρίσκεται μέσα στη θάλασσα του Κουλυμπάη ανεξέλεκτα. Αμέσως κινηθήκαμε προς το σημείο. Σκέφτηκα να μην πάρω το σκάφος της Λέσχης, επειδή συνήθως τα άτομα αυτά τα οποία είναι λίγο διαταραγμένα αντιδρούν σε στολές, σήματα και σκάφη, τέτοια πράγματα τα οποία φαίνεται ότι είναι από υπηρεσία. Μαζί με ένα θελοντή της Λέσχης πήραμε το δική του βαρκούλα από τον Άγιο Κωνσταντίνο, από το λιμανάκι, και πήγαμε στο σημείο. Βρισκόταν το λιμενάρχείο εκεί και το σκάφος των ναυαγωστών, αλλά προσπαθούσαν να κρατήσουν απόσταση γιατί τον επηρέαζαν. Πήγαμε κοντά, μετά από λίγη ώρα καταφέραμε να τον πείσουμε να ανεβεί στη βάρκα για να βγούμε σιγά σιγά έξω. Αυτό κάναμε, το ανεβάσαμε πάνω, σιγά σιγά με ηρεμία προσπαθούσαμε να τον κρατήσουμε πάνω στη βάρκα και να βγούμε προς τα έξω, παρόλο που είχε αντιρρήσεις για το σημείο που πηγαίναμε. Με διάφορους τρόπους, είτε με χαζομάρες, είτε με καλαμπούρια, είτε αλλάζαμε συζήτηση για να τον απασχολήσουμε. Λίγα μέτρα πριν φτάσουμε στην ακτή όπου περίμενε έξω το λιμενική και η αστυνομία, αντέδρασε με την εικόνα των αστυνομικών και των λιμενικών έξω, βλέποντας στολές, και στην προσπάθειά του να πέσει πάλι μέσα στη θάλασσα, προσπάθησα να τον κρατήσω, ήταν αδύνατον. Άνθρωπος ήταν πολύ σωματώδης και πολύ δυνατός. Τον άφησα να φύγει, έπεσε στο νερό και προτίμησα να τον ακολουθήσω εγώ στο νερό, που το θεωρούσα καλύτερο στοιχείο για μένα.
0: Ναι.
1: Προσπάθησα να τον κλείσω να μην φύγει πάλι προς τα μέσα, κλείνοντας τον δρόμο προς τα βαθιά, και τον οδήγησα σιγά σιγά κολυμπώντας σε έναν κυματοθράψη που έχει πέρα με τα βραχάκια, το τελευταίο που έχει δεξιά από τον άναυρο. Εκεί τον εγκλωβίσαμε κατά κάποιο τρόπο κοντά στα βράχια. Ήρθαν οι λιμενικοί απ' έξω πάνω στα βράχια. Ήρθε και ο φίλος μας ο Λάμπρος, που είναι υπόπτης των ναυαγωσών στην Ενάξεν, ο ναυαγωσός της. Και κατά κάποιο τρόπο τον κλείσαμε εκεί. Βέβαια αντιδρούσε στη δικιά μου παρουσία πια, γιατί είχε δει ότι είχε γίνει απόπειρα να τον κρατήσω. Προσπαθήσαμε να το γυρίσουμε φιλικά προς τον Λάμπρο, προς τον ναυαγωσώστη, δηλαδή να πασάρουμε την κατάσταση σε αυτόν και οι δύο μαζί, και κάποια στιγμή τον πείσαμε να τον οδηγήσουμε σιγά σιγά κολυμπώντας έξω.
0: Ναι. Εσείς ήσασταν με το βαρκάκι ή κολυμπώντας?
1: Εκείνη τη στιγμή κολυμπώντας πια. Το βαρκάκι ήμουν στην αρχή. Από τη στιγμή που πήδηξε από τη βάρκα αυτός, πήδηξε και εγώ με το νερό. Μαζί με το σωσίβιο, βέβαια, το διασωστικό που είχα μαζί, για να έχω ασφάλεια και να μπορέσω να κρατάω και αποστάσεις αν χρειαστεί. Τον πείσαμε και ξεκινήσαμε κολυμπώντας, το πούμε έτσι. Είχα δώσει το σωσίβιο μου στον ναυαγωσώστη. Το κολυμπούσε μπροστά αυτός, πίσω κρατούμενος και πιο πίσω εγώ, ώστε να βγούμε έξω. Δυστυχώς, όταν φτάσαμε στο μισό μέτρο από την ακτή πλέον, αντέδρασε πάλι κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Προσπάθησε να ξεφύγει πάλι. Εκείνη τη στιγμή, βέβαια, ήμασταν πολύ κοντά. Προσπαθήσαμε να τον κρατήσουμε. Βγήκε λίγο προς τα έξω. Πέσανε πάνω του αστυνομικοί και λιμενικοί. Καταφέραν να το κινητοποιήσουν με δυσκολία. Φανταστείτε ότι 4-5 άτομα δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά, γιατί ήταν πολύ αντιδραστικός. Και μετά από αρκετή ώρα καταφέραν να τον ασφαλίσουν κάτω, να τον περάσουν χειροπέδες, να τον δέσουν. Ήρθε το ΕΚΑΒ, του βάλανε δεμένο πλέον σε διάφορα σημεία, γιατί αντιδρούσε πάρα πολύ. Μάλιστα τραυμάτισε κάποιους λιμενικούς, ειδικά ένα λιμενικό τον δάγκωσε άσχημα στο μπράτσο. Τον είχε αρκετή ώρα δαγκωμένο και δεν μπορούσαμε να το ξεκολλήσουμε από πάνω του. Τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ και από εκεί και πέρα πήρε τον δρόμο του.
0: Μάλιστα. Τι να πω, ζείτε κι εσείς στιγμές.
1: Ναι, κοιτάξτε, δηλαδή μια κατάσταση που ειδικά με το λιμενάρχειο την έχω ζήσει άλλες 3-4 φορές. Και καλώς ή κακώς έχω μια εμπειρία σε αυτό, τη διαχείριση δηλαδή των ατόμων αυτών ψυχικά προβλήματα. Και μέχρι στιγμής τα είχαμε καταφέρει καλά, γιατί προσπαθούσαμε να πέσουμε στο δικό τους το πεδίο, ώστε ό,τι χαζομάρα έλεγε αυτός, εγώ έλεγα με καλύτερη χαζομάρα, ώστε να θεωρηθώ, ξέρω εγώ, όχι εχθρός, αλλά κάποιος σαν αυτόν.
0: Ναι, που σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο, ας πούμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Αν θυμάστε παλιότερα τη φάση με αυτόν που είχε κολυμπούσει γυμνός στο λιμάνι και κατάφερα να τον πείσω ότι έπεσε από τον ήλιο 3 και είμαι και εγώ από τον Ποσειδώνα και τέτοιες βλακίες, δηλαδή, για να μπορέσουμε να τον πλησιάσουμε και να τον βγάλουμε ασφαλή έξω.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Κύριε Λιόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα και εσάς, ακροατές σας.
0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, σε λίγο συνδεόμαστε με το Earth News Radio για να ακούσετε τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο αγόρι, που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση. Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι εχθές σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι, έχει οριοθετηθεί, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωογόνων. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Μεγάλη κινητοποίηση από τη διαρροή σε βιτιοφόρο στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καλαμίτσας, στο ρεύμα προς Κήπους. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το υλικό που διέρευσε είναι μόλυβδος, ενώ ένα δεύτερο φορτηγό κινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να έχει διαπιστωθεί απώλεια φορτίου ή άλλο πρόβλημα. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας καθώς και των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα, δίπλα από το οικόπεδο στο οποίο βρισκόταν σε εξέλιξη εργασίες εξκαφής για την ανέγερση πενταόροφης οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Δύο ύποπτοι εμπρισμοί αυτοκινήτων με διαφορά λίγης ώρας στη Θεσσαλονίκη. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μαξίμου. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες. 7 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα και ο επίσημος απολογισμός ξεπερνά πλέον τους 1.900 νεκρούς και σχεδόν 10.600 τραυματίες. Εκφράζονται όμως φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Το Ιράν θα έχει συζητήσεις πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις, εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπογράφει με την Ουάσιγκτον. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδρομές της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο. Διαμήνυσε παράλληλα ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τις περιοχές που ελέγχουν όσο η σιητική οργάνωση εξακολουθεί να αποτελεί απειλή. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, βόρειοι άνεμοι ως έξι μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ1. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν, εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου, η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού, κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤ1.
7: ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής με το Βλέμμα στην Πόλη, φίλες φίλοι, Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Σωτήρης σήμερα στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής, και πάμε σε μια εσπερίδα που έγινε για το δάσος Κουρί χθες, ήταν από αναβολή. Μια πολύ ενδιαφέρουσα, τέλος πάντων, εσπερίδα. Θα μας πει περισσότερα ο κύριος Φώτης Λαμπρινίδης, ο οποίος είναι και αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, μεταξύ των θεμάτων που θα αναφερθούμε. Να ξεκινήσουμε όμως από την εσπερίδα, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχει πολύ σημαντική δουλειά εκεί, στο συγκεκριμένο δάσο του Δήμου Αλμυρού. Καλή σας μέρα, κύριε Λαμπρινίδη.
1: Καλημέρα σας, κυρία Μανώλη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο, να μας πείτε λίγο τι συζητήσατε, τι ακούσατε εκεί από τις ενδιαφέρουσες, τέλος πάντων, εισηγήσεις των επιστημόνων.
1: Η επιδίωξη η δική μας ενότηση αντιπεριφέρειας περιβάλλοντος και γενικότερα της περιφερειακής αρχής ήταν να θέσουμε στο κέντρο της περιοχής της Δυτικής Μαγνησίας το θέμα της ανάπτυξης και του χαρακτήρα που πρέπει να έχει αυτή, και να επιβεβαιώσουμε τα αποτελέσματα και των ενδιαφόρων μελετών, τα συμπεράσματά τους, ότι η ανάπτυξη χωρίς προστασία και αναβάθμιση των περιβαλλοντικών δικτών στον δεύτερο Δήμο της Μαγνησίας δεν μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή αυτή συνδυάζεται με την διατήρηση, την φύλαξη, την προστασία αλλά και την αναβάθμιση τοποσίμων, όπως είναι το δάσος στο Κουρί, η λίμνη Τσερέλια, οι Όφρες, η παράκτια Ακτογραμμή και οι άλλες αρχαιότητες στην περιοχή του Αλμυρού. Ναι. Αυτό σημαίνει πριν απ' όλα παρόν και μέλλον για τη συγκεκριμένη περιοχή. Και θέλαμε αυτό να το αναδείξουμε με τεκμηριωμένο τρόπο και νομίζω πέτυχε απόλυτα το στόχο της αυτή η εσπερίδα. Είχε 4 εξαιρετικές εισηγήσεις από επιστήμονες, οι οποίοι είναι και από την περιοχή οι περισσότεροι, δηλαδή είτε είναι δασολόγοι είτε περιβαλλοντολόγοι, άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται επίσης στην περιοχή, τη γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, και ήμασταν όλοι καθυλωμένοι γύρω από τα στοιχεία τα οποία μετέφεραν και πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει να διατηρήσουμε πριν απ' όλα αυτό τον κόμβο που ονομάζεται Δριοδάσος στο Κουρί, που είναι το μοναδικό παιδινό δριοδάσος σε όλη τη Βαλκανική.
0: Ναι.
1: Αυτό να το κρατήσουμε. Και ότι αυτό σημαίνει για την περιοχή και την κοινωνία του Αλμυρού εδώ και αιώνες πλέον, και είναι συνυφασμένο με την ύπαρξη, με τον τρόπο ζωής των ανθρώπων εκεί, τις απειλές οι οποίες υπάρχουν φυσικά, τις δυσκολίες και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνονται πάντοτε με σεβασμό στο ίδιο το δριοδάσος, αλλά και για να ανάπτυξη μια σωστή σχέση των ανθρώπων εκεί με το δριοδάσος. Δηλαδή ότι δεν μπορεί να το έχουμε ούτε απομονωμένο, αλλά και η πρόσβαση πρέπει να είναι τέτοια που να φυλάσει πριν από όλο το χαρακτήρα του. Έγιναν διάφορες παρατηρήσεις και για τις επιβάσεις που έχουν γίνει. Αναγνωρίστηκαν ίσως και κάποιες ακραίες συμπεριφορές επένδυσης του δριοδάσους με μικροέργα και παρεμβάσεις που έχουν γίνει. Ήταν εκεί και η Δημοτική Αρχή και όλοι αναγνωρίσαμε.
0: Η οποία δεν τα γνώριζε αυτά, δηλαδή μου κάνει εντύπωση, γιατί μιλάμε για ένα δάσος που και έχει κηρυχθεί και αισθητικό δάσος, είναι περιοχή βιογενετικού αποθέματος, είναι από μινάρι, από ένα αρχαίο δάσος που καλύπτει όλη την πεδιάδα, ας πούμε, στους αρχαίους χρόνους. Θέλω να πω, γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των φορέων, δηλαδή είναι δικοί της άνθρωποι αυτοί που μιλούσαν εκεί, είναι από την περιοχή. Ακριβώς, ναι.
1: Η οποία μετέφερε ακριβώς αυτό το πνεύμα που περιγράφετε και εσείς. Ήταν ο Δήμαρχος από την πρώτη στιγμή μέχρι το τέλος, ο οποίος παρενέβη. Είναι ένας ουσιαστικός διάλογος από ενεργούς πολίτες. Νομίζω ότι αναβαθμίστηκε το επίπεδο προσοχής όλων απέναντι σε αυτό που ονομάζεται αισθητικό δάσος στο Κουρί.
0: Ναι. Άρα λοιπόν υπολείπονται και πολλά άλλα πράγματα ίσως να γίνουν, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό που λέτε.
1: Βεβαίως. Εμείς ως περιφέρεια γνωρίζετε ότι στον σχεδιασμό το επόμενο βήμα είναι η κολυμβητική πισίνα, η οποία θα είναι έξω φυσικά, δεν θα δημιουργεί προβλήματα και θα εναρμονίζεται συνολικά με την προσπάθεια της τοπικής κοινωνίας να ενσωματώσει το τριοδάσος κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Α, η πισίνα που λέτε να κάνετε η αθλητική θα είναι στην περιοχή, αλλά δεν είναι κοντά στο δάσος, αυτό που λέτε τώρα.
1: Ναι.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα όμως και μερικές παρατηρήσεις σας, κύριε Λαμπρινίδη, για αυτή την αντιπαράθεση με τον πρώην περιφερειάρχη, τον κύριο Γοροστό, για το θέμα της ερωρύπανσης. Ξέρετε ότι αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, τουλάχιστον για αυτή την εκπομπή. Από τον κύριο Γοροστό έχω ακούσει πολλά και διάφορα που ασχολούμαι κάθε μέρα. Κάθε μέρα εδώ και χρόνια λέω σε τι κατάσταση βρισκόμαστε που είμαστε, σύμφωνα με τα στοιχεία δηλαδή που παραθέτει το Πανεπιστήμιο. Και τώρα κάπου θα ήθελα να ξέρουμε όλοι, και οι ακροατές δηλαδή της ΕΡΤ Βόλου, πού βρισκόμαστε και πώς βαδίζουμε για το μέλλον.
1: Επιτρέψτε μου να πω, κύριε Μανώλη, ότι δεν επιδιώξαμε, τουλάχιστον δεν επιδιώξαμε τη δική μου πλευρά, καμία αντιπαράθεση, και οι δηλώσεις μου ήταν πολύ προσεκτικές. Ποτέ δεν μηδενίζουμε το έργο κάποιου. Τα στοιχεία είναι πεισματάρικα, επομένως δεν μπορεί να τα γνωρίσει κανείς, δεν είναι εκεί το πρόβλημά μας.
0: Ναι.
1: Όντως η Περιφερειακή Αρχή παρέλαβε αυτούς τους 8 σταθμούς μέτρησης από την προηγούμενη. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, δεν μπορεί να γνωριθεί. Αλλά η λειτουργία των σταθμών, η συντήρησή τους, η βαθμονόμησή τους, η αξιόπιστη παροχή των στοιχείων και η ικανοποιητική παροχή των στοιχείων, αυτά είναι άλλο πράγμα, τα οποία είναι αλήθεια ότι έχουν μπει σε μια σειρά επί των ημερών μας, όπως επομένως δεν μπορούν να γνωριθούν ούτε αυτά τα στοιχεία. Ναι. Αυτό είναι το όλο ζήτημα, και κανένα για μια αντιπαράθεση τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά δεν είναι στα σχέδιά μας ή στις επιδιώξεις μας.
0: Ναι.
1: Ναι. Και πρέπει όλοι, όπως είπατε και εσείς, να είμαστε προσεκτικοί, γιατί μιλάμε για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Όλοι πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει, για να έχουμε ένα καλά ενημερωμένο πολίτη σε αυτά τα θέματα.
0: Στην πορεία, εκτός από αυτό, το γεγονός ότι πλέον λειτουργούν και συντηρούνται οι σταθμοί, ότι θα γίνει ένα μεγάλο δίκτυο, τέλος πάντων, ότι θα έχουμε καλές προβλέψεις και έγκαιρα θα σχηματίσουμε τέλος πάντων ένα δίκτυο για να προβλέπουμε αν έχουμε ένα μεγάλο επεισόδιο, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, και να ειδοποιούμε τους πολίτες ότι, ξέρετε, προσοχή. Αυτό, εκείνο, το άλλο. Το θέμα αν μπορούμε να μειώσουμε την αερορύπανση. Αν υπάρχει τρόπος δηλαδή κάποιος, γιατί είναι πάρα πολλοί παράγοντες που την προκαλούν, εννοείται, δεν είναι ένα πράγμα, αλλά πώς μπορούμε να το μειώσουμε, αυτό λέμε.
1: Ναι, όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, κύριε Μανώλη, να πω ότι το καινούριο φέραμε εμείς ως Περιφερειακή Αρχή είναι καταρχήν ότι επεκτείνουμε το δίκτυο των σταθμών μέτρησης.
0: Βεβαίως, και σε άλλες πόλεις και περιφερειακά. Ναι.
1: Πέρα από τα 4 αστικά κέντρα.
0: Ναι.
1: Εμπλουτίζουμε τους αναλυτές επίσης στην περιφέρεια. Mm-hmm. Προσθέτουμε νέα στοιχεία μέτρησης που αφορούν είτε τις επιδράσεις στη βιοποικιλότητα, είτε σε σε βλάβες που υπάρχουν και επιβαρύνσεις σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας. Αυτά ήταν κάποια στοιχεία τα οποία δεν υπήρχαν, δεν υπάρχουν. Ναι. Αυτό το κάνουμε. Επίσης, αυτό που αναφέρατε εσείς, ότι υλοποιείται το προγνωστικό μοντέλο, με ό,τι σημασία και αξία έχει αυτό για τον πολίτη. Το προγνωστικό μοντέλο της αέριας ρύπανσης, δηλαδή θα μπορεί ο άλλος να ξέρει ποια είναι η επιβάρυνση, τι θα υπάρξει τις επόμενες 6, 8 ή 12 ώρες,
0: ναι,
1: ώστε να έχουμε και την ανάλογη διαχείριση των ζητημάτων από τους πολίτες τους ίδιους, όπως είναι για παράδειγμα με την πρόγνωση του καιρού. Αλλά για το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, να πω ότι εμείς κάναμε κάτι πέρσι, δηλαδή δημιουργήσαμε το φόρουμ των εμπλεκομένων στη ρύπανση, είτε είναι ρυπαντές όπως οι μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμοί της περιοχής μας, το λιμάνι, η Χαλιβουργία, η ΑΓΕΤ, είτε είναι εμπλεκόμενοι σε θέματα ρύπανσης,
0: ναι,
1: από αρκετά,
0: το
1: Δήμο Βόλου, το ΧΤΕΛ ή ο Σύλλογος Εστίασης, και φυσικά πριν από όλους η ίδια η περιφέρεια, για να λάβουν κάποιες δεσμεύσεις δημόσια απέναντι στους πολίτες, ούτως ώστε να προχωρήσουμε έστω και κατάπι την απομείωση της επιβάρυνσης. Αυτές οι δεσμεύσεις αναλύθηκαν πριν από ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Ελέγχονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και εντός του μήνα θα μαζευτούμε πάλι όπως είχαμε δεσμευτεί δημόσια όλοι μας, να δούμε τι έγινε, ένας απολογισμός των δράσεων και των μέτρων που έχουμε αναλάβει. Η αλήθεια είναι ότι τα μέτρα αυτά έχουν υλοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, από 70 έως 90% από κάθε φορέα. Το ζήτημα όπως είναι και εσείς όμως είναι η αποτελεσματικότητα, τι φέρνει. Εγώ θα απαντήσω με τα λόγια του συνεργάτη μας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και της ομάδας του, οι οποίοι έχουν αναλάβει μαζί μας μέσα από προγραμματική σύμβαση διαχείριση των ζητημάτων αέριας ρήπανσης. Θα απαντήσω με τα λόγια λοιπόν του κύριου Σαχαρίδη, ο οποίος είπε ότι δεν μπορούμε να απαντήσουμε αυτή τη στιγμή, όχι δεν μπορούμε να απαντήσουμε γιατί κρύβουμε κάτι ή γιατί δεν θέλουμε να το πούμε. Γιατί πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες χρονοσειρές στοιχείων, οι οποίες θα δείξουν ότι ξέρεις, σε αυτό το στοιχείο είχαμε...
0: Ναι, σίγουρα όμως υπάρχουν τα μικροσωματίδια και τα PM10 μου τάλει ο κύριος Σαχαρίδης και του είπα. Χρονογραμμές έχουν πλέον για πολλά πράγματα, σαν πανεπιστήμιο. Αν απαιτούνται χρονογραμμές και με τα μηχανήματα της περιφέρειας, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Γιατί εκείνος πράγματι τώρα τελευταία τα παρακολουθεί.
1: Αυτό μπορώ να πούμε είναι ότι πλέον υπάρχει αυτή η συστηματική εικόνα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Είναι ελεγχόμενη και έχουν υλοποιηθεί κάποια μέτρα τα οποία ήταν πάλια αιτήματα.
0: Ωραία.
1: Και συμπεριλαμβάνονταν είτε σε αποφάσεις των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των οργανισμών αυτών και των επιχειρήσεων, είτε είναι μέτρα που υλοποιούνται από τους φορείς όπως την τοπική
0: σας. Κύριε Λαμπρινίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Παρακαλώ, κυρία Μανώλη.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Είστε καλά. Έπρεπε να μιλήσουμε και για τα νερά του Δήμου Βόλου.
0: Α, έπρεπε να μιλήσουμε. Τι ώρα είναι, για να δω, μισό λεπτό. Είναι 8 και 23. Λοιπόν, χθες η περιοδική πρωτοβουλία το προλαβαίνουμε. Δεν πειράζει, το προλαβαίνουμε. Λοιπόν.
1: Το τεχνικό χωροταξικό, το οποίο περάσαμε, έχουμε πάρα πολλά θέματα.
0: Το ξέρω ότι έχετε πολλά θέματα. Έχετε και περιφερειακό συμβούλιο σήμερα. Δεν έχουμε χρόνο εμείς. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Τελικά το θέμα με τα νερά. Έχει δίκιο η περιοδική πρωτοβουλία που εξέδωσε τη συγκεκριμένη ανακοίνωση ότι πέρασε από εσάς και δόθηκε το OK στη ΔΕΙΑΜ να πάρει τα νερά αυτά με τον τρόπο και τους υπολογισμούς που έχει κάνει.
1: Φυσικά, δώσαμε όπως και όλοι οι υπόλοιποι φορείς θετική γνωμοποίηση. Να πω χαρακτηριστικό ότι ο Δήμος Βόλου με τη σύμπραξη και όλων των παρατάξεων, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, και της αντιπολίτευσης, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το ζήτημα είναι ότι εμείς ήμασταν ο μόνος φορέας που γνωμοδότησε, εισάγοντας και κάποια στοιχεία που είναι αιτήματα των πολιτών, ύστερα από διαβούλευση μαζί τους, όπως φυσικά είχαμε διαβούλευση και με την ΔΕΙΑΜ σε αυτά τα θέματα. Και αυτά είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή, δεν μείναμε σε μια τυπική γνωμοδότηση, αλλά συμπεριλάβαμε, ενσωματώσαμε ως προαπαιτούμενα ορισμένα βασικά αιτήματα και προϋποθέσεις που έβαζαν οι μελέτες κατασκευής του έργου και οι ίδιοι οι πολίτες από την πλευρά τους. Βάλαμε 6 συγκεκριμένα προαπαιτούμενα. Όπως το πιο χαρακτηριστικό, ότι προτεραιότητα έχει η ίδρυση και η άρνηση των κοινοτήτων και όχι του υπολογιστικού συγκροτήματος. Ότι εκεί πρέπει να κατατείνουν όλες οι δράσεις στην υλοποίηση του έργου. Πρέπει να εξασφαλίζεται η οικολογική παροχή σε κάθε περίπτωση των ρευμάτων, γενικότερα στην υδροφορία της περιοχής. Να διασφαλίζεται η υδροφορία όσον αφορά την καλή διατήρηση στο σπήλαιο στο Μαλάκι. Να συνεχίζονται οι μετρήσεις, οι οποίες διεξάγονται συστηματικά από το 2018 και τώρα, από εδώ και πέρα δηλαδή, σε όλες τις πηγές και στις απολύψεις τους. Να συμφωνηθεί με τους χρήστες του αρδευτικού νερού ιδιαίτερα αυτό που προβλέπεται για την ορθολογική διαχείριση του νερού και να συνεχίζεται και να ενταθεί η καλή διαχείριση των δικτύων ίδρυψης και άρτευσης. Νομίζω αυτά είναι βασικά στοιχεία που ήταν και αιτήματα των κατοίκων και σε αυτό είναι που διαφωνούμε και με την κριτική που ασκείται από την περιβαλλοντική πρωτοβουλία. Γιατί, όπως σας είπα, εμείς δεν μείναμε απλώς στο γράμμα και σε μια θετική γνωμοδότηση, αλλά είδαμε και παραπέρα ορισμένες βασικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου, ενώ ως Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Είναι μονοδιάστατη, μου λέτε, δηλαδή, η παρατήρηση που κάνει η περιβαλλοντική πρωτοβουλία, διότι εσείς είχατε θέσει τις προϋποθέσεις αυτές.
1: Βεβαίως. Ούτε είναι οι μόνοι που το κάνουμε αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Δεν πρέπει να ακούσουμε με κανένα έπαινο, αλλά εν πάση περιπτώσει σε αυτό να δεχτούμε και την
0: κριτική. Ναι. Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Λεμπρινίδη. Καλή σας μέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μανώλη. Να είστε καλά. Καλημέρα.

Λοιπόν, να πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, σήμερα ορίστηκε μία συνάντηση στην Αθήνα με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Ανδριανό. Έχουν συνάντηση οι αγρότες μαζί του.

0: δουλειά από τον νομό Μαγνησίας. Πάμε για μια ακόμη φορά να θέσουμε τα αιτήματα που μας καίνε, τα ζητήματα, γιατί είναι όλα άλυτα. Από τα μπλόκα που είχαμε βγει στο δρόμο για τα 5 μερών και από τις δεσμεύσεις που είχαμε πάρει ακόμα και από το Μαξίμου. Δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα, μείνανε στα λόγια και ακόμα συνεχίζουμε και να δίνουμε αγώνα επιβίωσης, αλλά και να θέτουμε για μια ακόμη φορά στην κυβέρνηση τα δίκαια αιτήματά μας. Δεύτερον, βγήκαν και δύο δικογραφείς στον μπλόκο της Ινικιάς.
1: Ναι.
0: Και αν την περιοχή της Μαγνησίας είναι συνάδελφοι. Και αυτό είναι κατάπτυστο. Δηλαδή μετά τις δικογραφίες της Καρδίτσας έχουν βγει δύο. Και για την Νίκαια είναι για τη φύλακη των Τεβών και τον αποκλεισμό που είχαμε κάνει. Σε αυτό αφορά. Και από ό,τι φανταζόμαστε τώρα θα αναμένουμε και επόμενες δικογραφίες και για τις πολιτικές
1: μας. Τα γνωστά αγροτοδικεία λοιπόν. Και περιμένετε κι άλλες όπως λέτε. Ναι. Μάλιστα.
0: Δεν είναι γνωστά. Κοιτάξτε, όταν βλέπετε τους εγκληματίες πραγματικού είναι έξω,
1: ναι.
0: Αλογίζων που καταχραστήκαν δημόσιο χρήμα όπως είναι ο Χασάπης και ο Τραπές. Και εμείς που βγήκαμε τα πρόσωπά μας για την επιβίωσή μας έγινε σαν εγκληματίες. Αυτοί είναι οι πολιτικοί που ασκούν και αντί να δίνουν λύση θα μας έρουν σαν εγκληματίες, θα μας πετσοκόβουν το εισόδημα, γιατί όπως είπαμε τίποτα δεν έχει λυθεί. Τα ζητήματα είναι πάρα πολλά.
1: Θα θέσετε υποθέτω και αυτό το θέμα τώρα στον Υπουργό.
0: Βέβαια θα το θέσω.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.

Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας επί των ετοιμάτων των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας για αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Τα αιτήματα αφορούσαν στην επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας για το πλημέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, στο κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, στην άσκηση νέων διώξεων για τα αδικήματα της έκθεσης και της έκρηξης και την απόδοση του κακουργήματος στις διατάρρεξες ασφάλειας των συγκοινωνιών και στα δύο στελέχη της Hellenic Train, οι οποίοι κατηγορούνται μόνο για πλημελημετικού τύπου πράξης. Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε στον Άναυρο όταν 31 ετών άνδρας κρατούμενος των φυλακών Χαλκίδας διέφυγε κατά τη μεταφορά του για εξέταση στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Βόλου. Πήδηξε στη θάλασσα και ακολούθησε πολύωρη επιχείρηση από λιμενικό αστυνομία και ΛΕΔ. Τελικά κινητοποιήθηκε ενώ τραυματίστηκαν λιμενικοί κατά τη σύλληψή του. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες σε χορτολιβαδική έκταση έξω από τη Μαραθέα του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας, η οποία λόγω των ανέμων πήρε μεγάλες διαστάσεις. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων προκειμένου να μην κάνουν σπίτια στα όρια του οικισμού. Παράλληλα, σημειώθηκε και πυρκαγιά στην Καρδιτσομαγούλα με δύο συλλήψεις ανδρών για πρόκληση πυρκαγιάς, ενώ επιβλήθηκαν και διοικητικά πρόστιμα. Την αυστηροποίηση της ποινής που επιβλήθηκε από το αυτόφορο δικαστήριο στον 50χρονο Λαρισαίο για ενδοοικογενειακή βία ζητά με έφεση που άσκησε η Διευθύνουσα της Αγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, κυρία Κατερίνη Παπαϊωάννου. Από την ποινή των 22 μηνών που του επιβλήθηκαν επρόκειτο να εκτίσει μόλις τους 2 μήνες. Θα ακολουθήσει νέα εκδίκαση μόνο ως προς την επιβληθήσα ποινή. Δικογραφία σε βάρος 40χρονου στα Τρίκαλα, ο οποίος προσποιήθηκε υπάλληλο του ΔΔΕ και έπεισε ηλικιωμένο να βγάλει έξω από το σπίτι του χρυσαφικά και χρήματα. Μη εγκεκριμένα φυτοφάρμακα κατέσχεση υποδιεύθυνση δίωξη για εξυχνίες εγκλημάτων Λάρισα στο Δήμο Τεμπών. Βρέθηκαν 100 σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 18 άδειες συσκευασίας. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άντρα. Τον σεβασμό της στην απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη μελέτη περιοδικών επιπτώσεων του έργου Argo FSRU εξέφρασε η Mediterranean Gas. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι τήρησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης και δηλώνει προσιλωμένη στη διαφάνεια το διάλογο και την αναζήτηση βιώσιμων αναπτυξιακών λύσεων. Κάλεσμα προς τους αγρότες από την Επιτροπή του Τρικαλινού Αγροτικού Μπλόκου για δυναμική συμμετοχή σε επερχόμενες κινητοποιήσεις στο περιθώριο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Σε νέο διαγωνισμό προϋπολογισμού 906.000 ευρώ για 2 χρόνια προχωρά ο Δήμος Βόλου για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων από το Χιτά στο ΚΔΑΗ Καρδίτσας. Η Συμμαχία για το Βόλο υποστηρίζει ότι οι προβλεπόμενες ποσότητες

επισκέπτες δεν καλύπτουν τις ανάγκες και ζητά απαντήσεις εν αναμονή των ελέγχων των αρμοδίων αρχών. Ερωτήματα προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας θέτει η Προοδική Πρωτοβουλία για τη θετική γνωμοδότηση στο σχέδιο της ΔΕΙΑ μεταφοράς νερού από τις πηγές Μακρινίτσας και Αγίου Βλασίου. Ζητά απαντήσεις για την επάρκεια των υδάτων, το δίκτυο της Κάρλας και την αξιολόγηση των σχετικών μελετών. Παρέμβαση του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας σε αλυσίδα υποδημάτων στην Καρδίτσα για παράβαση του νόμου περί εκπτώσεων. Ο Σύλλογος καθιστά σαφές ότι ο νόμος απαγορεύει εκπτώσεις σε περιόδους που δεν ορίζει ο νομοθέτης. Στην εγκατάσταση συστήματος Business Intelligence προχωρά ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου με στόχο τη βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας και της λήψης αποφάσεων. Η εκπαίδευση των χρηστών ολοκληρώθηκε και απομένουν οι τελευταίες παραμετροποιήσεις. Το νέο σύστημα θα αξιοποιεί δεδομένα του ERP ενισχύοντας την αποδοτικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του λιμανιού. 5 νέα πρόσωπα στις αντιδημαρχίες του Δήμου Τρικαίων και αξιοποίηση πολλών δημοτικών συμβούλων σε ειδικό ρόλο ως εντεταλμένοι σύμβουλοι. Την αναβολή των διμερεσιών που ήταν προγραμματισμένα για σήμερα έκανε γνωστή ο Δήμος Βόλου σε ανακοίνωσή του. Αναμένεται να εκδοθεί και να αποσταλεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν θα κοπεί κανένα δέντρο στους πεζοδρόμους Χατζημήτρου και Σμύρνης, διαβεβαίωσε ο Δήμαρχος Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος στη συνεδρία λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία των Δημοτών. Πρόσθεσε ότι υπάρχοντα δέντρα θα μεταφερθούν στην άκρη για να γίνει στη μέση ο διάδρομος, όπως προβλέπεται στη σχετική μελέτη. Ανάσα δροσιάς και πρασίνου περίπου 2,5 χιλιόμετρων δημιουργείται στην καρδιά της Λάρισα, στην Κήτου του Πινιού, με τις εργασίες για την ολοκλήρωσή του να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Πρόκειται για μια περιπατητική και ποδηλατική διαδρομή μήκους 2,5 χιλιόμετρων στην παρόχθια ζώνη του Πινιού. Σε νέα ψηφιακή εποχή περνάει η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας Μουσείο Κατσίγαρα, καθώς ένα σημαντικό έργο για τον εξυγχρονισμό της δικτυακής πύλης και της πλήρως ψηφιακής μετάβασης του οργανισμού έλαβε πράσινο φως για χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Κρίσιμο στοιχείο του έργου είναι η δημιουργία ψηφιακού Μητρώου Καλλιτεχνών, καθώς και η παροχή αναβαθμισμένων εργαλείων περιήγησης και μάθησης. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Φίλες, φίλοι, τελευταίο μέρος εκπομπής με το Βλέμμα στην Πόλη και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, τον κύριο Σωκράτη Αναγνώστου. Καλή σας μέρα, κύριε Αναγνώστου.
1: Καλημέρα σας, καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Βλέπω λοιπόν ότι αυτό το σύστημα, για το οποίο νομίζω έχουμε ξανασυζητήσει, τότε ήταν ακόμα στον προγραμματισμό, το ψηφιακό όλο μετασχηματισμό του λιμανιού, ότι προχωράει αυτή η ιστορία.
1: Όχι, για το business intelligence δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε πει, έτσι, όχι. Τι, κάτι λέγαμε πάντως σχετικό με την ψηφιοποίηση.
1: Ναι, ήταν η άλλη ψηφιοποίηση για τα πρόστιμα, για το... για τη μεταφορά των χρεώσεων από το εμπορικό λιμάνι αυτόματα εδώ στις υπηρεσίες και την εξαγωγή των χρεώσεων, όλα αυτά που γίνονται πλέον ψηφιακά και γρήγορα. Το business intelligence είναι κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Είναι που παίρνει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουμε πλέον ψηφιακά και μπορούμε ανά πάσα στιγμή να παρακολουθήσουμε την κατάσταση που υπάρχει στον οργανισμό. Δηλαδή από τα αποθεματικά μας, θέλω να πω, από το κάθε εργασία τι αποδίδει εν σχέση με τον προϋπολογισμό μας. Υπάρχει μια δηλαδή διοικητική άμεση ενημέρωση την οποία πρέπει να έχουμε προκειμένου να παίρνουμε γρήγορες και σωστές αποφάσεις.
0: Ναι. Γιατί θα μπορεί να σας δίνει ένα φορές να κάνει πίνακες, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο, αξιολογώντας όλα αυτά τα στοιχεία.
1: Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν ότι θα εκπαιδευτούν, ήδη έχουν εκπαιδευτεί τα στελέχη μας, οι χρήστες, mm-hmm. και αλλά να το ταΐζουν, που λέω και εγώ, σωστά και γρήγορα αυτό το σύστημα. Γιατί αν κάποια στοιχεία δεν έχουν περαστεί, θα έχουμε και λανθασμένα αποτελέσματα.
0: Άρα λοιπόν έπρεπε να έχει προηγηθεί η άλλη ψηφιοποίηση για να μπορέσει να λειτουργήσει τώρα αυτό το σύστημα.
1: Αλλιώς αυτό κουμπώνησε στα άλλα mm-hmm. συστήματα τα οποία ήδη έχουμε εγκαταστήσει στο λιμάνι μας. Και προχωρούμε όσο το δυνατόν περισσότερο στην ψηφιοποίηση και στις νέες εποχές. Mm-hmm.
0: Τώρα, προχωράτε στις νέες εποχές. Βλέπω εδώ δικαίωση, λέει, για το θέμα της αξιοποίησης του λιμανιού από την άλλη εταιρεία που έχει κάνει τις ενστάσεις.
1: Ναι, αυτό
0: καλά, αυτό δεν αφορά μόνο εσάς, είναι το θέμα του ΤΑΙΠΕΔ, αλλά λέμε τώρα.
1: Δεν αφορά καθόλου διοικητικά εμάς,
0: έτσι, ναι.
1: Θέλω να πω. Αφορά βέβαια, είναι μια απόφαση η οποία γίνεται για το λιμάνι, διοικητικά δεν μας αφορά. Είναι μια απόφαση αυτή τη στιγμή του Συμβουλίου Επικρατείας να επαναπέμψει το θέμα στην ΕΑΔΙΣΥ για να πάρει την καινούρια απόφαση, η οποία θα δικαιώσει είτε τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης είτε το υπερταμείο, γιατί είναι ο διάδοχος του ΤΑΙΠΕ το υπερταμείο, και από εκεί και πέρα θα δούμε, δεν ξέρω τι θα γίνει, δηλαδή αν θα εξακολουθήσουν αυτές οι δικαστικές διαμάχες. Ναι. Πάντως ο διαγωνισμός, κατά τη δική μου άποψη, εγώ νομικός δεν είμαι και δεν μπορώ να εκφέρω άποψη βαρύνουσα, θέλω να πω, αλλά νομίζω ότι επειδή έχουν πάρθει ηγητικές, ο διαγωνισμός δεν μπορεί να συνεχιστεί. Επομένως, ναι. Θα είναι κάποιες αποφάσεις οι οποίες πιθανόν να προκύψουν από ζημιώσεις και κάτι τέτοια.
0: Ναι. Πάντως στην ουσία είναι σταματημένη η όποια απόφαση, ας το πούμε, για το τι θα μπορούσε να γίνει με το λιμάνι άλλο, εκτός από αυτά που γίνονται με τη διοίκηση τη συγκεκριμένη, εννοώ, και πώς αλλιώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Φαίνεται
1: μετά
0: αυτό,
1: την, ναι. Μετά το ακύρωση του διαγωνισμού, η οποία έγινε πέρυσι το Φεβρουάριο, η απόφαση ήταν να γίνει ένα νέο business plan, το οποίο εκπονήθηκε και αυτή τη στιγμή είναι στην έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου, και μετά να προχωρήσουμε άμεσα στο master plan. Αυτά τα βήματα πρέπει να γίνουν γρήγορα, προκειμένου να προχωρήσουμε σε εξελίξεις οι οποίες είναι απαραίτητες στο λιμάνι μας και χωρίς καινούριο διαγωνισμό.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι θα γίνει, αν θα γίνει καινούριος διαγωνισμός μετά, όταν λήξουν όλες αυτές οι ιστορίες με το Συμβούλιο Επικρατείας. Εμείς όμως, όπως είδατε και πριν από μερικές μέρες, αποφασίσαμε να προβούμε σε κάποιες επενδύσεις στο λιμάνι που τις θεωρούμε τελείως απαραίτητες.
0: Ναι, να αναφερθούμε σε αυτές μια και δεν μιλήσαμε, γιατί θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον η προμήθεια κάποιων μηχανημάτων απαραίτητων για τις δουλειές που κάνετε εκεί.
1: Ναι, έχουμε αποφασίσει να πάρουμε δύο νέους γερανούς. Όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη, είναι εκτός από το γερανό που πήραμε πριν από 4 χρόνια τον Ιταλκρού, όλο mm-hmm. το άλλος και ένα μηχάνημα στη βασία σε εμπορευματικών κυβωτίων, όλος άλλος ο μηχανολογικός μας εξοπλισμός είναι του περασμένου αιώνα, επομένως είναι ξεπερασμένος, και αυτή τη στιγμή πάμε για δύο καινούριους γερανούς που
0: ναι,
1: θέλουμε
0: ναι.
1: Στο λιμάνι μας, και επίσης έχουν μεγάλη ανάγκη επισκευών, κρυπηδώματα, τα δάπεδά μας, και σε αυτή την κατεύθυνση επίσης κοιτάμε να έχουμε όσο το δυνατόν να καλύψουμε τις άμεσες ανάγκες μας. Αυτό είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περίπου 10 εκατομμυρίων θα έλεγα, σε 3 χρόνια. Ελπίζουμε να προχωρήσουμε με αυτά τα χρήματα τα οποία έχουμε στην Τράπεζα Ελλάδος, τα οποία βέβαια απαιτούν και κάποιες εγκρίσεις πάνω από τη διοίκηση του οργανισμού. Και ελπίζουμε να τις πάρουμε και να μην έχουμε κάποιο φρένο σε αυτές τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν κατά την άποψη της διοίκησης.
0: Τι ήθελα να πω, αυτό το μέτωπο από λιμάνι μέχρι, ξέρω εγώ, τι να πού να το πάω, μέχρι Άγιο Κωνσταντίνο, ξέρω εγώ, και λίγο πιο πέρα. Θα γίνει αυτό το μέτωπο, είναι μέσα στον προγραμματισμό?
1: Όχι, με αυτά τα 10 εκατομμύρια, όχι. Αν εννοείται μπροστά από το πάρκο.
0: Ναι, αυτά εννοώ. Γενικά δεν είναι μόνο το πάρκο, είναι η παραλία, όλο γενικά λέω.
1: Το πάρκο πρώτον δεν ανοίξει.
0: Ναι, το ξέρω, πλέον έχει περάσει το Δήμο Βόλου. Λέω για το κομμάτι, για τα κρυπηδώματα, επειδή αναφερθήκατε.
1: Για τα κρυπηδώματα, ναι. Αυτή τη στιγμή στα τελείως απαραίτητα αυτά δεν το έχουμε εντάξει.
0: Ναι.
1: Το κρυπίδωμα δηλαδή από τον κυματοθράψτη μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο. Πιο μεγάλες ανάγκες έχουμε και στον κυματοθράφστη, γιατί μία ζημιά η οποία έγινε την καλύψαμε, αλλά υπάρχουν και άλλες ζημιές οι οποίες υπάρχουν στον κυματοθράφστη, οι οποίες μπορούν ανά πάσα στιγμή να μεγαλώσουν και να μας δημιουργήσουν προβλήματα.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Τι άλλο ήθελα να ρωτήσω, εκείνη η σύνδεση με το, τι ήταν, με την Αλεξάνδρεια, με το λιμάνι εκείνο, το ξεχάσαμε αυτό?
1: Δύο συνδέσεις υπάρχουν,
0: ναι.
1: Μία με τη Χίο Μυτιλίνη, την οποία δεν θα γίνει φέτος
0: και πάει
1: παρόλο
0: για το
1: που υπάρχουν και τα χρήματα,
0: τα έβαλαν οι περιφέρειες.
1: Να ξεκινήσει,
0: ναι,
1: από τον Οκτώβριο, λέει. Ναι. Οκτώβριο δεν πρόκειται να ξεκινήσει. Αν είναι, θα ξεκινήσει του χρόνου το Μάη. Τα χρήματα υπάρχουν, ελπίζω να προχωρήσει. Πήρε και την άδεια από την ΕΣΑΛ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για να μην ξεκινήσει αυτή η σύνδεση και να μην βγει ο διαγωνισμός, για να υπάρχει ο ανάδοχος, ο οποίος θα διαθέσει το πλοίο για να γίνει αυτή η σύνδεση, που τη θεωρώ πολύ ωφέλιμη για τη Θεσσαλία, γιατί υπάρχει μια εμπορική συνδιαλλαγή ανάμεσα στη Θεσσαλία και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η δεύτερη σύνδεση με την Αλεξάνδρεια, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δέχθηκε να χρηματοδοτήσει την απαραίτητη μελέτη προκειμένου να ξεκινήσουμε και να την εμφανίσουμε μετά στους πλειοκτήτες για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη γραμμή, και ξέρετε, αυτή η μελέτη μπορεί να υποδείξει και κάποιες βελτιώσεις στα δύο λιμάνια, οι οποίες είναι απαραίτητες για αυτή τη γραμμή. Αυτό θέλουμε αυτή τη στιγμή. Έχω ζητήσει μια συνάντηση, όχι εγώ, όλοι οι φορείς οι οποίοι είμαστε μαζί, ο ΦΑΕ, το Επιμελητήριο Μαγνησίας, εδώ η ΕΣΥΜ, δηλαδή η Ένωση, Επιμελητηριακή Ένωση Συνδυασμένων Μεταφορών. Έχουμε ζητήσει μια συνάντηση με τον νέο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Κουτουλάκη, προκειμένου να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Εγώ το θέμα το θεωρώ εθνικής
0: σημασίας, ναι, ναι.
1: Εθνικής σημασίας μπορούμε να πούμε, και πρέπει πράγματι, δεν ξέρω, δεν το βλέπουν όλοι έτσι, αλλά είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Ελπίζω να έχουμε συμμάχους σε αυτό και να μπορέσουμε επιτέλους να υλοποιήσουμε αυτή τη γραμμή την απαραίτητη, που όπως μας λέει η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινήτων, γιατί για αυτά θα γίνει η σύνδεση, δηλαδή για τα αυτοκίνητα που θα μεταφέρουν τα ρορό,
0: ναι, ναι,
1: λέμε. Ελπίζω ότι σύντομα να γίνει, και η Ομοσπονδία μας λέει ότι θα είναι κερδοφόρα η γραμμή μετά από τους πρώτους μήνες λειτουργίας της.
0: Ναι, ναι. Αυτό τώρα γι' αυτό. Το άλλο κάτω με την Αίγυπτο, τι γίνεται?
1: Αυτό είπαμε για τη γραμμή Βόλου Αλεξάνδρες, μιλήσαμε τώρα.
0: Ναι,
1: και είπαμε την ΟΦΑΕ και μόλους. Από την Αίγυπτο το θέλουν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει μελέτη για να δούμε όλα αυτά. Και
0: οι
1: να
0: διαδικασίες να δηλαδή κολυσιεργούν, επειδή οι Αιγύπτιοι λειτουργούν με άλλους ρυθμούς, γιατί έχουν περάσει τώρα πολλά χρόνια.
1: Όχι,
0: αυτό
1: δεν είναι. Εμείς θέλαμε αυτή η μελέτη να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να είναι μια μελέτη την οποία θα την έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Digimove, στη σύνδεση της Ευρώπης με τις, με τις τρίτες χώρες, προκειμένου να αναποδεχτεί και από τη μία πλευρά και από την άλλη, και μετά να ξεκινήσουμε να την παρουσιάσουμε στους εφοπλιστές για να δούμε ποιος θα μπορέσει να βγάλει το πλοίο, και να βρεθούν βάσει αυτής της μελέτης. Θα προκύπτει ότι στους πρώτους μήνες ή τον πρώτο χρόνο, πιστεύω, θα χρειαστεί και κάποια επιδότηση. Αυτή η επιδότηση ήταν να δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρούσαμε. Γι' αυτό θέλαμε τη μελέτη να την κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα με το νέο Γενικό Γραμματέα, μετά την άρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρηματοδοτήσει τη μελέτη, θα δούμε τις επόμενες κινήσεις μας.
0: Πώς θα μπορέσει να γίνει, μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα,
1: κύριε Αναγνώστου. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: Φίλες, φίλοι, πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τώρα τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα και καλό μήνα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα. Ξεκινώντας με τα μουσικά μας πράγματα, να σας πούμε ότι ο φορέας πολιτισμού Ιωνία γιορτάζει 20 χρόνια αδιάλειπτης καλλιτεχνικής παρουσίας και προσφοράς με μια ξεχωριστή επαιτειακή συναυλία σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη στις 9.30 το βράδυ. Στη σκηνή θα συναντηθούν η ορχήστρα Ιωνία και οι χοροδίες Ιωνία, παιδική, εφηβική και ενηλίκων σε μια μεγάλη μουσική γιορτή, πλαισιωμένες από σημαντικούς και αγαπημένους ερμηνευτές: Παντελή Θαλασσινό, Θοδωρή Κοτονιά, Βιολέτα Ίκαρη, Δημήτρη Μπάκουλη, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρη Φαντή και Βασίλη Δραμουντάνη. Η προπόληση των εισιτηρίων γίνεται μέσω του more.com. Να σας πούμε ακόμη ότι η εφορία αρχαιοτήτων Μαγνησίας, το Σωματείο Φίλη του Αθανασάκη Αρχαιολογικού Μουσείου και το Συνεντόκ διοργανώνουν σήμερα στις 8.30 το βράδυ την προβολή του ντοκιμαντέρ «Το Λίκνο της Δημοκρατίας» στον κήπο του Αρχαιολογικού Μουσείου με δωρεάν είσοδο. Θα προηγηθεί σύντομος χαιρετισμός από την πρόεδρο του Σωματείου και την προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της εφορίας αρχαιοτήτων Μαγνησίας. Ακόμη να σας πούμε ότι σήμερα η Φούστα Μπλούζα από τη θεατρική ομάδα Βόλου Θριαλίδα παρουσιάζεται στην πλατεία Δημηνίου στις 9 το βράδυ με ελεύθερη την είσοδο για το κοινό. Πρόκειται για μια διασκευή πάνω στην φαρσοκομωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Το έργο σατιρίζει τις κοινωνικές προκαταλήψεις που αφορούν στον έρωτα, την ταυτότητα φύλου και το σεξισμό. Παίζουν Γεωργία Τσαπικούνη, Μαρία Γιάλβαλη, Μαρίνη Καγιά, Εύα Κατούνια, Γιώτα Δούκα, Στέφανος Λάπας, Ελένη Κοστούλα, Ελευθερία Σαβάκη, Ηρακλής Παπαγιάννης, Χρήστος Γκαραγκάνης. Σκηνοθεσία Σπύρος Μαβίδης, βοηθός σκηνοθέτη Μαρία Γιάλβαλη, σκηνικά και κοστούμια Θριαλίδα. Ακόμη να σας πούμε ότι σήμερα στις 9 το βράδυ ο Γιώργης Ξυλούρης, δηλαδή ο Ψαρογιώργης, επιστρέφει με τους Ανδρέα Αρβανίτη στη Λύρα και την Ασκοπαντούρα, την Αγγελίνα Κλαβδιανού στη Λάφτα και τον Γιάννη Ζανή Ταμπλά για μία μοναδική συναυλία στο υπαίθριο θέατρο του Χόρτου, σηματοδοτώντας την έναρξη του φετινού φεστιβάλ. Η είσοδο στοιχίζει 15 ευρώ και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.horto.net. Να σας θυμίσουμε ακόμη ότι η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Μουσείων του Δήμου Βόλου σε συνεργασία με την Εταιρεία Εικαστικών Τεχνών Τάσος Αλεβίζος διοργανώνουν την έκθεση χαρακτικής με τίτλο «Νέοι χαράκτες 2025-2026», η οποία παρουσιάζεται ως τις 24 Αυγούστου στο χώρο περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου της Πόλης του Βόλου. Την επιμέλεια της έκθεσης έχουν η Φιλάνθη Κουλάκου και η Τάσα Χαροκόπου. Το Μουσείο της Πόλης του Βόλου είναι ανοιχτό καθημερινά Τρίτη ως Παρασκευή 9 με 2 το πρωί και τα απογεύματα Τετάρτης και Παρασκευής από τις 6 ως τις 9. Τέλος, να σας θυμίσουμε ότι ο Οικαστικός Σύλλογος Βόλου, σε συνεργασία με το Δήμο Βόλου και τη στήριξη της Ακαδημίας Κακιστών Βόλου, συνδιοργανώνουν την οικαστική έκθεση με τίτλο «Ματιέρες», η οποία παρουσιάζεται ως τις 10 Ιουλίου στο Κέντρο Τέχνης Τζόρτζιο Ντεκίρικο. Ωράριο λειτουργίας καθημερινά εκτός Δευτέρας 10 με 1 το πρωί και τα απογεύματα Τρίτης και Πέμπτης από τις 7 ως τις 9.30. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

Φίλες, φίλοι, σας αποχαιρετώ σε αυτό το σημείο. Μείνετε συντονισμένοι συχνότητες ΕΡΤ Βόλου. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα με την Ελένη Ραυτοπούλου και συνέχεια το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Να περάσετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Τρεις επιθέσεις με αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς σημειώθηκαν λίγο πριν τα ξημερώματα σε σπίτια που διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Στο ένα περιστατικό η φωτιά επεκτάθηκε σε πολυκατοικία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων, 2 εξ αυτών σοβαρά, ενώ οι υπόλοιποι νοσηλεύονται με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άντρα που έχασε τη ζωή του και της εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι απαντήσεις. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και αυτός ο στόχος επετεύχθη, είπε ο Υπουργός. Όπως εξήγησε, πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, η λίστα αναμονής των ψυχρών χειρουργείων ήταν 90.000, τα οποία περίμεναν από το 2017. Σήμερα είναι 7.000 περιστατικά, όλα του 2026 με αναμονή 4 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η λίστα αναμονής μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος μειώθηκε κατά 98% σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας καθώς και των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, δίπλα από το οικόπεδο, στο οποίο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες εξκαφής για την ανέγερση πενταόροφης οικοδομής. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολυοδομικές παραβάσεις. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης, από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν θα έχει συζητήσεις πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα απαγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύδοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπογράφει με την Ουάσιγκτον. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεζμπολά στο νότιο Λίβανο. Διαμήνυσε παράλληλα ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τις περιοχές που ελέγχουν όσο η σιιτική οργάνωση εξακολουθεί να αποτελεί απειλή. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, βόρεια άνεμος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
3: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
2: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
4: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
5: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
2: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
6: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
7: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
2: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
8: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλή σας μέρα, φίλες ακροάτριες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Βόλου. Καλημέρα και καλό μήνα να ευχηθώ, καθότι σήμερα Τετάρτη 1η Ιουλίου 2026 εσείως μπήκαμε στον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε υγεία, καλές διακοπές σε όσους έχουν προγραμματίσει τις διακοπές τους, την άδειά τους μέσα σε αυτόν το μήνα, ο οποίος ξεκινά με ζέστη, όπως τέλειωσε και ο Ιούνις βέβαια, ζεστός, καθώς βρισκόμαστε σε μια φάση, σε ένα πενθήμερο ανόδου της θερμοκρασίας, η οποία άνοδος σταδιακή θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή. Από εκεί και μετά έχουμε μία πτώση της θερμοκρασίας και αστάθεια για να ξαναπάρει την ανιούσα από την άλλη εβδομάδα η θερμοκρασία. Το φυσιολογικό θα μου πείτε είναι για τη χώρα μας αυτό. Φυσικά είναι αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη με τον καιρό, κυρίες και κύριοι, αν μη τι άλλο. Εκατοστή 82η ημέρα του έτους αυτή που διανύουμε, ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 4 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 53, και βέβαια σήμερα έχουμε επίσης εορτάζουσες και εορτάζοντες τον Ανάργυρο, την Ανάργυρη, ή όπως αλλιώς έτσι τους φωνάζουν, ο Αργύριος, η Αργυρία, η Αργυρό, η Αργυρή, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, η Κοσμία, ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Μπορεί το όνομα Αργυρό να είναι το πιο γνωστό ότι γιορτάζει σήμερα, ωστόσο όπως ακούσατε υπάρχουν και πολλά ακόμη που σήμερα έχουν την τιμητική τους. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους λοιπόν, καθώς επίσης σε όλες και όλους που έχουν τα γενέθλια ή γιορτάζουν οποιαδήποτε άλλη επέτειο. Πριν περάσω στις επαιτίους και λοιπές εορτές ανά τον κόσμο που γιορτάζονται σήμερα, και για να μην κρατώ σε αγωνία τον Παναγιώτη, τον Σωτήρη, τον τεχνικό μας, να πω ότι ούτε σήμερα, ούτε το Μάριο. Ναι, δεν το βλέπω, το Μάριο είναι πίσω από μια οθόνη συνεχώς και δεν βλέπω τι υπάρχει. Λοιπόν, Μάριε, δεν έχουμε ούτε σήμερα quiz, δεν είναι καμία επέτειος, γιορτή, ημέρα που τιμάται οτιδήποτε φαγόσιμο, υπόσημο κατά τον κόσμο, έτσι. Τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που βλέπω στη σχετική σελίδα, όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, είναι εθνικές γιορτές. Τώρα θα τις αναφέρω. Ξέρεις, το πρώτο που κάνω είναι μόλις ανοίγω τη σχετική σελίδα να κοιτάζω γρήγορα αν υπάρχει κάτι για να σας προετοιμάσω, αλλά δεν ξέρω. Αυτό το λες και δεν ξέρω πώς να το πούμε. Είναι, λες να κατάλαβε κάποιος να μας πήρε ανήδηση, ας πούμε. Το κάνουν επίτηδες. Μποϊκοτάζ, δεν ξέρω. Στην εκπομπή. Αυτό. Και δεν μπορεί κάθε μέρα το προηγούμενο διάστημα να είχαμε ένα και δύο και τρία, ας πούμε, περίεργα, και τώρα τις τελευταίες μέρες να μην έχουμε τίποτα. Πραγματικά είναι κάτι που μας υποψιάζει, αν μη τι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, να σας πούμε ότι σήμερα είναι Εθνική Γιορτή του Καναδά σε ανάμνηση της ιδρυτικής πράξης της χώρας. Είναι επίσης πολλές εθνικές γιορτές σήμερα. Είναι Εθνική Γιορτή της Ρουάντα για την κήρυξη της ανεξαρτησίας της από το Βέλγιο το 1962. Επίσης Εθνική Γιορτή του Μπουρούντι για την κήρυξη της ανεξαρτησίας του από το Βέλγιο την ίδια χρονιά το 1962, και Εθνική Γιορτή της Σομαλίας για την ενοποίηση της χώρας το 1960. Ακόμη είναι η μέρα της ίδρυσης του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα, την 1η Ιουλίου του 1921. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας που κυβερνά την αχανή χώρα από το 1949 είναι το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα του κόσμου με 86 εκατομμύρια μέλη. Είναι επίσης Εθνική ημέρα ιατρών στην Ινδία και Γιουλάγια στη Βουλγαρία. Τι εστί Γιουλάγια, είναι γιορτή που θυμίζει την εποχή των χίπης.

Ο καιρός στην πόλη του Βόλου σήμερα με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και θερμοκρασίες που θα φτάσουν μέχρι και τους 32-33 βαθμούς Κελσίου υποσκιάν, με την ελάχιστη στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ίδια κατάσταση και συνθήκες και αύριο και μεθαύριο και το Σάββατο, θα έλεγε κανείς. Από κάποια στιγμή, κάποια ώρα του Σαββάτου και μετά, και κυρίως προς Κυριακή, θα αρχίσουμε να έχουμε αλλαγή του σκηνικού ως προς τη θερμοκρασία, κυρίως με μία πτώση, καθώς η μέγιστη υποσκιά πάντα θα φτάσει την Κυριακή τους 27 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε μία, πιστεύω ότι θα είναι αισθητή η υποχώρηση. Βρισκόμαστε 19 λεπτά μετά τις 9, είστε είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, είτε τους 100,7 και 101,2 στα FM. Βέβαια, μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε στην κυριολεξία. Με μοναδική προϋπόθεση να έχετε σήμα ίντερνετ. Και βέβαια, να θέλετε να μας ακούσετε μέσα από τη ραδιοφωνική πλατφόρμα ertecho.gr, επιλέγοντας μεταξύ των ραδιοφωνικών σταθμών της ΕΡΤ αυτών του Βόλου. Ως εκπομπή είμαστε σφήνα στην επικαιρότητα αυτή την ώρα και μέχρι και τις 10, κυρίες και κύριοι, με την Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Παναγιώτη τον Σωτήρη που ρυθμίζει τα του ήχου και τη Μαρία Δημητρίου που έχει φροντίσει τη μουσική επένδυση της εκπομπής. Βέβαια, αυτό το θέμα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας σαν χάρτινος πύργος στην κυριολεξία μας έχει συγκλονίσει όλους. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες απώλειες, αλλά νομίζω αυτό το ευτυχώς οφείλεται σε κάποιους ανθρώπους που την κέρια στιγμή έδρασαν έγκαιρα, κατάλληλα και αποτελεσματικά, και κενώθηκε η πολυκατοικία λίγο πριν την κατάρρευσή της. Τι φταίει? Εδώ είναι που ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση, μια μεγάλη συζήτηση που δεν θα μείνει βέβαια στο επίπεδο της συζήτησης σε δημοσιογραφικά πάνελ ή μεταξύ μας, αλλά παίρνει την δικαστική οδό, καθώς έχουμε ήδη 5 συλλήψεις υπευθύνων για την υπόθεση αυτή. Ναι, μεν κρατάμε το γεγονός ότι δεν θρηνήσαμε απώλεια ανθρώπινης ζωής, ξαναλέω, και δεν θρηνήσαμε γιατί κάποιοι έγκαιρα έδρασαν την κατάλληλη στιγμή. Δεν θρηνήσαμε, και αυτό είναι το σημαντικό, σημαντικότατο, αλλά σκεφτείτε τις οικογένειες, τους ανθρώπους που είδαν μπροστά στα μάτια τους, χωρίς λόγο, το σπίτι τους, την περιουσία τους, τη ζωή τους που υπάρχει μέσα σε αυτά, και στη ζωή εγώ περιλαμβάνω και τις αναμνήσεις τους, να γκρεμίζονται, κυρίες και κύριοι, ανεπιστρεπτοί.

Και βέβαια εδώ έχουμε δυστυχώς απώλειες ανθρώπινων ζώων, συγκλονιστικό το τι συμβαίνει εκεί στο δάσος της Λυτής, στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης, με τη φωτιά που ξέσπασε χθες εξαιτίας της οποίας δυστυχώς ένας 66χρονος έχασε τη ζωή του, η γυναίκα του 40 χρονών περίπου υπέστη σοβαρά εγκάβματα και κατά πάσα πιθανότητα το παιδί τους επίσης είναι αυτό που βρέθηκε απανθρακωμένο μέσα στην οικία, οικάζεται, χωρίς να έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Οι καιρικές συνθήκες σε πολλές περιοχές, κυρίες και κύριοι, και θα το λέμε και θα το ξαναλέμε αυτό καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, είναι τέτοιες που ευνοούν την εκδήλωση φωτιάς. Γι' αυτό τουλάχιστον στο βαθμό που μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι, ας προσέχουμε, τουλάχιστον, κυρίες και κύριοι, ας προσέχουμε, τα στοιχειώδη δηλαδή.

Εχθές είχαμε και ένα περιστατικό το απόγευμα με έναν άντρα ο οποίος το έσκασε από την ψυχιατρική, έπεσε στη θάλασσα, υπήρξε κινητοποίηση εκεί στον Άναυρο, υπήρξε κινητοποίηση για να βγει έξω. Εν πάση περιπτώσει θα το δούμε πιο αναλυτικά το θέμα αυτό στην διάρκεια της εκπομπής, καθώς έχουμε σχετικό ρεπορτάζ.

Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί η εισαγγελέας του Τριμελούς Αφετίου Κακουργημάτων Λάρισας επί των ετοιμάτων των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας για αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το συνδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Τα αιτήματα αφορούσαν την επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας για το πλημέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια στο κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, στην άσκηση νέων διώξεων για τα αδικήματα της έκθεσης και της έκρηξης και την απόδοση του κακουργήματος διατάραξης ασφάλειας των συγκοινωνιών και στα δύο στελέχη της Hellenic Train, οι οποίοι κατηγορούνται μόνο για πλημεληματικού τύπου πράξης. Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε στον Άναυρο όταν 31 ετών άνδρας των φυλακών Χαλκίδας διέφυγε κατά την μεταφορά του για εξέταση στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Βόλου. Πήδηξε στη θάλασσα και ακολούθησε πολύωρη επιχείρηση από λιμενικό αστυνομία και ΛΕΔ. Τελικά κινητοποιήθηκε ενώ τραυματίστηκαν λιμενικοί κατά τη σύλληψή του. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες σε χορτολιβαδική έκπτωση έξω από τη Μαραθέα του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας, η οποία λόγω των ανέμων πήρε μεγάλες διαστάσεις. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων προκειμένου να μην καούν σπίτια στα όρια του οικισμού. Παράλληλα, σημειώθηκε και πυρκαγιά στην Καρδιτσομαγούλα με δύο συλλήψεις ανδρών για πρόκληση πυρκαγιάς, ενώ επιβλήθηκαν και διοικητικά πρόστιμα. Την αυστηροποίηση της ποινής που επιβλήθηκε από το αυτόφορο δικαστήριο στον 50χρονο Λαρισαίο για ενδοοικογενειακή βία ζητά με έφεση που άσκησε η διευθύνουσα της Αγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας Εκατερίνη Παπαϊωάννου. Από την ποινή των 22 μηνών που του επιβλήθηκαν επρόκειτο να εκτίσει μόλις τους 2 μήνες. Θα ακολουθήσει νέα εκδίκαση μόνος προς την επιβληθήσα ποινή. Δικογραφία σε βάρος 40χρονο στα Τρίκαλα, ο οποίος προσποιήθηκε υπάλληλο του ΔΔΕ και έπεισε ηλικιωμένο να βγάλει έξω από το σπίτι του χρυσαφικά και χρήματα. Μία εγκεκριμένα φυτοφάρμακα κατέσχεση υπό διεύθυνση δίωξης εξιχνίας εγκλημάτων Λάρισας στο Δήμο Τεμπών. Βρέθηκαν 100 σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 18 άδειες συσκευασίας. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άντρα. Τον σεβασμό της στην απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη μελέτη προεδρικών επιπτώσεων του έργου Argo FSRU εξέφρασε με Mediterranean Gas. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι τήρησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης και δηλώνει προσιλωμένη στη διαφάνεια, το διάλογο και την αναζήτηση βιώσιμων αναπτυξιακών λύσεων. Κάλεσμα προς τους αγρότες από την Επιτροπή του Τρικαλινού Αγροτικού Μπλόκου για δυναμική συμμετοχή στις επερχόμενες κινητοποιήσεις στο περιθώριο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Σε νέο διαγωνισμό προϋπολογισμού 906.000 ευρώ για 2 χρόνια, προχωρά ο Δήμος Βόλου για τη μεταφορά ανακυκλώσεων από το Χιτά στο ΚΔΑΗ Καρδίτσας. Συμμαχία για το Βόλο υποστηρίζει ότι οι προβλεπόμενες ποσότητες δεν καλύπτουν τις ανάγκες και ζητά απαντήσεις εν αναμονή των ελέγχων των αρμοδίων αρχών. Ερωτήματα προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας θέτει η Προεδρική Πρωτοβουλία Μαγνησίας για τη θετική γνωμοδότηση στο σχέδιο της ΔΕΙΑ μεταφοράς νερού από τις πηγές Μακρινίτσας και Αγίου Βλασίου. Ζήτα απαντήσεις για την επάρκεια των υδάτων, το δίκτυο της Κάρλας και την αξιολόγηση των σχετικών μελετών. Παρέμβαση του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας έλυσίδα υποδημάτων στην Καρδίτσα για παράβαση του νόμου περί εκπτώσεων. Ο Σύλλογος καθιστά σαφές ότι ο νόμος απαγορεύει εκπτώσεις σε περιόδους που δεν ορίζει ο νομοθέτης. Στην εγκατάσταση συστήματος Business Intelligence προχωρά ο οργανισμός Λιμένος Βόλου με στόχο τη βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας και της λήψης αποφάσεων. Η εκπαίδευση των χρηστών ολοκληρώθηκε και απομένουν οι τελευταίες παραμετροποιήσεις. Το νέο σύστημα θα αξιοποιεί δεδομένα του ERP ενισχύοντας την αποδοτικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του λιμανιού. 5 νέα πρόσωπα στις αντιδημαρχίες του Δήμου Τρικαίων και αξιοποίηση πολλών δημοτικών συμβούλων σε ειδικό ρόλο ως εντεταλμένοι σύμβουλοι. Την αναβολή των διμερεσίων που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα έκανε γνωστή ο Δήμος Βόλου σε ανακοίνωσή του. Αναμένεται να εκδοθεί και να αποσταλεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν θα κοπεί κανένα δέντρο στους πεζοδρόμους Χατζημήτρου και Σμύρνης, διαβεβαίωσε ο Δήμαρχος Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος στη συνεδρία λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία των δημοτών. Ανάσα δροσιάς και πρασίνου περίπου 2,5 χιλιόμετρων δημιουργείται στην καρδιά της Λάρισας, στην Κήτη του Ποινιού, με τις εργασίες για την ολοκλήρωσή του να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σε νέα ψηφιακή εποχή περνάει η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας Μουσείο Κατσίγερα, καθώς ένα σημαντικό έργο για τον εξυγχρονισμό της δικτυακής πύλης και της πλήρους ψηφιακής μετάβασης του οργανισμού έλαβε πράσινο φως για χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Κρίσιμο στοιχείο του έργου είναι η δημιουργία ψηφιακού Μητρώου Καλλιτεχνών, καθώς και η παροχή αναβαθμισμένων εργαλείων περιήγησης και μάθησης. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μετά τους τίτλους Θεσσαλικών Ειδήσεων, επανήλθαμε στην εκπομπή μας. Είναι η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 10 κοντά σας. Σας το ανέφερα λίγο στην αρχή της εκπομπής για ένα περιστατικό που είχαμε, ένα περίεργο, έτσι, κατά κάποιο τρόπο, περιστατικό που είχαμε χθες στη θαλάσσια περιοχή του Ανάβρου, που κινητοποίησε αρχές, εθελοντές κλπ. Ποιο αναλυτικό θα μας το πει ο συνάδελφος ο Χρυσόστομος ο Τρίμης, ο οποίος το κάλυψε το περιστατικό αυτό και μπορεί να μας δώσει τις λεπτομέρειές του. Ποιος, τι, γιατί, τι έγινε ακριβώς, Χριστόφορε, καλημέρα.
1: Χρυσόστομε.
0: ναι, το κατάλαβα αμέσως.
1: Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες. Ήταν γύρω στις 3.30 με 4 μετά το μεσημέρι, όταν ένας κρατούμενος στις φυλακές Καλκίδας, 31 ετών, ο οποίος μεταφερόταν στο νοσοκομείο του Βόλου για ψυχιατρική αξιολόγηση και ακούσια νοσηλεία, διέφυγε της προσοχής των συνοδών του, με αποτέλεσμα να φύγει από το νοσοκομείο, να κατέβει στην θαλάσσια, στην παραλία του Ανάβρου, στη θαλάσσια περιοχή.
0: Ακριβώς κάτω από το νοσοκομείο.
1: Ακριβώς
0: δηλαδή.
1: Κάτω από το νοσοκομείο, βούτυξε στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Ξεπέρασε το όριο, την οριοθετημένη περιοχή για τους κολυμβητές, πέρασε δηλαδή από τις σημαδούρες που είναι τοποθετημένες μέσα στη θάλασσα και χρειάστηκε η επέμβαση λιμενικού, η επέμβαση της αστυνομίας που προφανώς είχε αναλάβει τη μεταφορά του από τις φυλακές Χαλκίδας στο νοσοκομείο του Βόλου. Των αβαγών σωστών, η περιοχή καλύπτεται από την εταιρεία Inaction με τη σχετική σύμβαση που υπάρχει με τους Δήμους και εδώ στο Βόλο και σε όλη την περιοχή του Νοτίου Πηλίου, προκειμένου να βγει από τη θάλασσα και να μεταφερθεί με ασφάλεια και πάλι στο νοσοκομείο. Δεν ήταν εύκολη διαδικασία, ο άνθρωπος ήταν σε παραλήρημα.
0: Να σε διακόψω λίγο, απειλούσε για κάτι?
1: Φώναζε ότι...
0: Γιατί στην αρχή είχε δημιουργηθεί μία εντύπωση ότι ήταν κατά κάποιο τρόπο και απόπειρα αυτοκτονίας όλο αυτό.
1: Φώναζε ότι θέλει να πνιγεί. Τώρα ο άνθρωπος, επαναλαμβάνω, ήταν σε παραλήρημα. Απλά οι άνθρωποι που έστησαν όλη αυτή την επιχείρηση ήθελαν να τον μεταφέρουν στην ακτή ασφαλή για να μην έχουμε αρνητικά παρεπόμενα, αρνητικές εξελίξεις. Δεν ήταν εύκολο.
0: Ναι.
1: Λόγω της έντονης ψυχολογικής κατάστασης στην οποία βρισκόταν ο 31χρονος και μάλιστα ιδιαίτερης σωματικής δύναμης άτομο, όπως
0: και νεότατος, έτσι, 31 ετών και σωματικής διάπλασης.
1: Αρχικά πλησίασε σκάφος του λιμενικού με 3 μέλη του σώματος. Του έδωσαν σωσίβιο, του έλεγαν να ανέβει πάνω στο σκάφος. Αυτός έλεγε όχι, θα πνιγώ, θα κάνω, τέλος πάντων απειλούσε κτλ. Πλησίασε τόσο το σκάφος της εταιρείας της ναυαγοσωστικής που έχει αναλάβει τη φύλαξη εκεί της παραλίας. Πλησίασε μικρότερο σκάφος το οποίο επέβαινε το μέλος της λέσχης ειδικών δυνάμεων, ο Βασίλης Ηλιόπουλος. Ο Βασίλης Ηλιόπουλος κατάφερε σε κάποια φάση να τον πείσει να ανέβει σε αυτό το μικρό σκάφος, αλλά πλησιάζοντας προς την παραλία, προς την ακτή, και πάλι τον έπιασε παραλήρημα, με αποτέλεσμα να πέσει ξανά
0: πάλι
1: στη θάλασσα.
0: Πάλι.
1: Ο Βασίλης Ηλιόπουλος μαζί με την βοήθεια του ναυαγοσώστη του κυρίου Καρίδα, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή, κατάφεραν να τον περιορίσουν κοντά στο σημείο που είναι τα βραχάκια στην παραλία του Ανάβρου. Να το πούμε σε εισαγωγικά ότι δόθηκε μια μικρή μάχη προκειμένου να τον ηρεμήσουν. Επαναλαμβάνω ότι όπως μας ανέφεραν ήταν ένα άτομο με ιδιαίτερη σωματική δύναμη και καταλαβαίνεις ότι όταν
0: διέγερση,
1: ένας άνθρωπος είναι σε ψυχική διέγερση, η αδρεναλίνη του δίνει ακόμη περισσότερη δύναμη. 3 φορές συνολικά, να το πούμε έτσι, χρειάστηκε να προσπαθήσουν κάπως να τον περιορίσουν για να μπορέσουν να τον μεταφέρουν στην ακτή και από εκεί να αναλάβουν οι λιμενικοί και οι αστυνομικοί για να το μεταφέρουν στη συνέχεια και πάλι
0: στο
1: νοσοκομείο.
0: Πόσο χρόνο όλο αυτό που μας
1: Αυτό κράτησε περίπου στη μία ώρα. Μία μισή ώρα.
0: Και εκείνη την ώρα και λουόμενοι στην
1: Αρκετοί λουόμενοι. Ξέρουμε ότι στον Άναυρο είναι ένα σημείο που συγκεντρώνονται αρκετοί. Ήταν και η ώρα τέτοια η οποία επιτρέπει, να το πούμε έτσι, με τεχνικούς όρους του λιμενικού, τη λήψη θαλάσσιου λουτρού, το κολύμπι τέλος πάντων. Αρκετός κόσμος τουλάχιστον κατάφερε να τον βγάλουν από την θάλασσα και να τον μεταφέρουν και πάλι στο νοσοκομείο. Δεν είναι ένα περιστατικό που συμβαίνει κάθε μέρα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Όχι βέβαια.
1: Αλλά...
0: Και δεν ξέρεις και πώς μπορεί να εξελιχθεί. Δηλαδή
1: ακριβώς.
0: Τώρα τα λέμε πιο απλά, γιατί
1: ένας άνθρωπος
0: λήξει,
1: σε παραλήρημα, αλλά... που δεν έχει καθαρό μυαλό, που μεταφέρεται στο νοσοκομείο Βόλου.
0: Δεν ξέρουμε, γιατί είναι κρατούμενος.
1: Όχι, όχι. Δεν έχει διευκρινιστεί.
0: Αν ξέρεις, αν προκύπτει από το ρεπορτάζ μέχρι αυτή την ώρα, το θέμα των ευθυνών που αυτός ο άνθρωπος έφυγε, γιατί όπως μας λες, δεν ήταν ένας ασθενής απλώς που πήγε στο νοσοκομείο.
1: Συνοδευόταν
0: από αστυνομικούς.
1: Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσει.
0: Έπρεπε να, να τον μεταχειρίζονται σαν κρατούμενο. Παράλληλα.
1: Ως κρατούμενο.
0: Και παράλληλα ασθενή. Έτσι. Οπότε εκεί. Σε αυτό το επίπεδο.
1: Σε αυτό το επίπεδο φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία, πιθανότατα κάποια ΕΔΕ για το πόσο αυτός ο άνθρωπος έφυγε από το νοσοκομείο, διέφυγε της προσοχής των συνοδών του και βρέθηκε στον Άναυρο. Τουλάχιστον τέλος καλό, όλα καλά όσον αφορά το θέμα της πτώσης του στη θάλασσα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δεν είναι βέβαια πρωτόγνωρο όπως μας έλεγε ο κ. Ηλιόπουλος
0: αυτό το περιστατικό.
1: Έχει συναντήσει και άλλα περιστατικά τέτοια.
0: Παρόμοιο.
1: Ναι, με άτομα.
0: Όχι,
1: όχι απαραίτητα κρατούμενος, αλλά με άτομα που ήταν σε ψυχική διέγερση και χρειάστηκε παρέμβαση προκειμένου να βγουν από τη θάλασσα.
0: Αυτό που περιπλέκει εδώ είναι ότι μιλάμε για έναν κρατούμενο και μιλάμε για έναν άνθρωπο που το έσκασε, διέφυγε από τη φύλαξή του από το νοσοκομείο και όλο αυτό το κάνει πιο ιδιαίτερο.
1: Και το οποίο κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετά άτομα χρειάστηκε να τον περιορίσουν όταν βρέθηκε στην ακτή, και λιμενική και αστυνομική, και μάλιστα αναφέρεται ότι δάγκωσε και ένα στέλεχος του λιμενικού.
0: Ναι, είχαμε τραυματίες.
1: Ναι, κατά κάποιο τρόπο, ναι. Κατά κάποιο τρόπο, ναι.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

την προηγούμενη εβδομάδα όλοι σχεδόν, έτσι, ας μην το γενικεύουμε τελείως, η τοπική κοινωνία χαιρέτησε την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να μην εγκρίνει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο Argo FSRU, για το υγροποιημένο αέριο, κυρίες και κύριοι, στον Παγασιτικό κόλπο. Χθες είχαμε την τοποθέτηση επ' αυτού της εταιρείας, της Mediterranean Gas, στην οποία γνωστοποιήθηκε και επίσημα η απόφαση, η σχετική απόφαση του Υπουργείου, και η οποία αναφέρει τα εξής. Σεβόμαστε απόλυτα τις αποφάσεις της πολιτείας και παραμένουμε πεπισμένοι ότι οι μεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες οφείλουν πάντοτε να αξιολογούνται μέσα από θεσμικές διαδικασίες, επιστημονική τεκμηρίωση και ανοιχτό διάλογο και όχι υπό το βάρος συγκυριακών ή άλλων σκοπιμοτήτων. Καθ' όλη τη διάρκεια της ορίμανσης του έργου, η εταιρεία ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης, υποβάλλοντας το σύνολο των απαιτούμενων τεχνικών, περιβαλλοντικών και επιστημονικών μελετών, σύμφωνα με το ισχυρό εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Ο φάκελος που κατατέθηκε στο Υπουργείο ήταν πλήρης και στηρίχθηκε σε εκτενή τεχνική και επιστημονική τεκμηρίωση. Η τελική απόφαση αποτυπώνει μια συνολική διοικητική και πολιτική στάθμιση των δεδομένων που αναπτύχθηκαν, πέραν της αμιγώς τεχνικής αξιολόγησης του έργου. Τι μας λέει δηλαδή σε αυτό το σημείο? Ότι ήταν και πολιτική απόφαση που λήφθηκε ουσιαστικά, λέει η εταιρεία, ή το αφήνει να εννοηθεί. Αυτά λοιπόν, έτσι, σε γενικές γραμμές από την εταιρεία, από την απάντηση της εταιρείας. Κοιτάζω να δω αν υπάρχει κάποια αναφορά, αν σκοπεύει να επανέλθει κατά κάποιο τρόπο στο μέλλον. Είναι ένας φόβος που έχει εκφραστεί από κάποιους, μήπως και στο μέλλον. Ναι, δεν βλέπω κάτι σε αυτή τη φάση τουλάχιστον και σε αυτή την ανακοίνωση. Το σημείο της οποίας, το οποίο εγώ έτσι αξιολογώ ως ενδιαφέρον, είναι αυτό ακριβώς που είπα πριν, ότι αφήνει να εννοηθεί σαφώς ότι η απόφαση που λήφθηκε ήταν όχι μόνο σε σχέση με την τεχνική αξιολόγηση του έργου, αλλά και πολιτική, δεδομένου ότι αναφέρει ξεκάθαρα ότι η άποψή της είναι πως σταθμίστηκαν και πολιτικά δεδομένα για τη λήψη της εν λόγω απόφασης. Μάλιστα, όπως και να έχει, επαναλαμβάνω, είναι μια απόφαση που χαιρέτησαν όχι μόνο οι φορείς, αλλά σύσσωμη η τοπική κοινωνία, η οποία αγωνίστηκε για την εξέλιξη αυτή, για να υπάρχει αυτή η εξέλιξη, και η οποία δηλώνει ότι θα συνεχίσει να επαγρυπνεί για κάθε ενδεχόμενη νέα εξέλιξη επ' αυτού του θέματος.

Εδώ και λίγες μέρες, εδώ και μία περίπου εβδομάδα, φίλες και φίλοι, έχει τεθεί σε ισχύ ο νόμος που ρυθμίζει το θέμα της ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στον Αιγιαλό και ρυθμίζει και επιμέρους ζητήματα που αφορούν τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας οι οποίες επλήγησαν από τον Ντάνιελ. Μία απόφαση, μία ρύθμιση, πολύ αναμενόμενη εδώ και δύο περίπου χρόνια. Πάρα πολλοί διεκδικούσαν την ρύθμιση αυτή. Καθώς, όπως χαρακτηριστικά έλεγαν άνθρωποι της εστίασης, ο νόμος αυτός, έτσι όπως ήταν γενικευμένος, συμπαρασύροντας τα πάντα και περιέχοντας σε αυτόν όλες τις κατηγορίες των καταστημάτων, χωρίς κάποια εξαίρεση και διάκριση ανά περιοχή, ανά περιφερειακή ενότητα, ήταν η ταφόπλακα για τον κλάδο τους. Λοιπόν, εδώ και μία εβδομάδα ήρθε η πολύ αναμενόμενη αυτή νομοθετική ρύθμιση και ήδη ξεκίνησαν να γίνονται οι σχετικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την νέα αυτή νομοθεσία. Μέχρι και μεθαύριο μάλιστα, 3 Ιουλίου, μέχρι και την Παρασκευή, αναμένεται να εκδοθούν από την Κτηματική Υπηρεσία Μαγνησίας οι πρώτες άδειες για όσους επιχειρηματίες αντιμετώπιζαν πρόβλημα με τη χρήση του Αιγιαλού και τους περιορισμούς που τους είχαν επιβληθεί, λόγω ακριβώς αυτού που μας είναι πιο γνωστός ως νόμος της Μυκόνου, κυρίες και κύριοι, επ' αυτού μιλάμε. Προς το παρόν, αν και δεν έχει δοθεί στον κάθε επιχειρηματία εγγράφος η σύμβαση παραχώρησης για τη χρήση του Αιγιαλού, έτσι ώστε να αναπτύξει τα τραπεζοκαθίσματα και να λειτουργήσει κανονικά και σύνομα, δεν πρόκειται να το κάνει κανένας υπό το φόβο των νέων κυρώσεων από πλευράς κρατικών υπηρεσιών. Ήταν πριν μία εβδομάδα ακριβώς, έτσι, την περασμένη Τετάρτη που πέρασε η επίμαχη αυτή τροπολογία, η πολύ αναμενόμενη, όπως είπα, προκειμένου οι άνθρωποι να καταφέρουν να δουλέψουν, αφού το καλοκαίρι όχι απλά είναι εδώ, οδεύει στην κορύφωσή του, ήδη ο πρώτος μήνας έχει περάσει, θα μένει να μην χαθούν και οι επόμενες ημέρες.

το σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, η εκπομπή μας, η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα, έφτασε στο τέλος της. Παραμείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, καθώς θα προστεθούν σε λίγο και οι συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας και των στούντιος της ΕΡΤ Τρίκαλα και Καρδίτσα, καθώς από τις 10 μέχρι και τις 12 ακολουθεί το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Μεσολαβεί βέβαια το ΕΡΤ News Radio με σύντομους τίτλους ειδήσεων. Να έχετε μια όμορφη ημέρα, κυρίες και κύριοι.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκι δέχθηκαν στις 4 με 4.30 τα ξημερώματα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα σε Τούμπα και Πηλαία. Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο σπίτι της πολιτευτή Α Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη μητέρα της. Οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατήγγειλε τις τρεις δολοφονικές εμπριστικές επιθέσεις. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατοικίες και οχήματα θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέκρινε όσους καλλιεργούν κλίμα ανοχής απέναντι στη βία και διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιδείξει καμία ανοχή. Στην περίπτωση του κυρίου Ιωακίμοβιτς, ο εμπριστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας. Για άνανδρη τρομοκρατική επίθεση μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, τονίζοντας πως πράξη εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Στην περίπτωση της επίθεσης σε βάρος του κυρίου Αναστασιάδη, το γκαζάκι ήταν τοποθετημένο σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του. Είχαμε δεχθεί και παλαιότερα επιθέσεις, είχαμε τοποθετήσει κάμερες, το υλικό των οποίων εξετάζει η αστυνομία, είπε στο σταθμό μας ο Σάββας Αναστασιάδης. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορία 3 σε Αττική Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και αυτός ο στόχος επετεύχθη, είπε ο Υπουργός. Όπως είπε, πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, η λίστα αναμονής των ψυχρών χειρουργείων ήταν 90.000, τα οποία περίμεναν από το 2017. Σήμερα είναι 7.000 περιστατικά, όλα του 2026 με αναμονή 4 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η λίστα αναμονής μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος μειώθηκε κατά 98% σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας καθώς και των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, δίπλα από το οικόπεδο στο οποίο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες εξκαφής για την ανέγερση 5 όροφης οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της ειδικής ομάδας της ΕΜΑΚ προκάλεσε διαρροή σε βιτιοφόρο στην Εγνατία Όδο, στο ύψος της Καλαμίτσας, στο ρεύμα προς Κύπους. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το υλικό που διέρευσε είναι μόλυβδος, ενώ ένα δεύτερο φορτηγό ακινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να έχει διαπιστωθεί απώλεια φορτίου ή άλλο πρόβλημα. Σε ισχύ από σήμερα, η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης, από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέτρο που επηρεάζει εκατομμύρια καταναλωτές οι οποίοι πραγματοποιούν αγορές μέσα από διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα και ραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετή ώρα. Το Ιράν θα έχει συζητήσει πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύδοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει με την Ουάσιγκτον, διαμηνύοντας ότι παραμένει έτοιμη για κάθε στρατιωτική εξέλιξη.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και στα βόρειο-δυτικά μονωμένες καταιγίδες. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους. 1η Ιουλίου σήμερα. Η καρδιά του καλοκαιριού, ο πιο ζεστός μήνας του χρόνου, ξεκινάει σήμερα και ευχόμαστε τα πράγματα να μην είναι τόσο καυτά όσο είναι στην Ευρώπη, με τα 1002 προβλήματα που έχουν προκαλέσει υψηλές θερμοκρασίες σε χώρες οι οποίες είναι ασυνήθιστες σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες και ιδιαίτερα στον καύσωνα. Και βλέπουμε τον πολύ μεγάλο αριθμό των νεκρών που αφήνει πίσω της αυτή η συνθήκη του καιρού με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που μάλιστα φτάνουν ακόμη και 20 βαθμούς κάτω από τις φυσιολογικές θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να έχουν αυτές οι χώρες. Και εμείς όμως ζεστά ξεκινάμε αυτόν το μήνα και χθες ο υδράργυρος σε κάποιες περιοχές ξεπέρασε τους 39 βαθμούς. Βλέπω για παράδειγμα εδώ στο meteo.gr ότι στο Ηλιόλου στο Κιλκίης η θερμοκρασία χθες έφτασε στους 39,3 βαθμούς Κελσίου, στη Σαλαμίνα 39,1, στο Δίον της Πιερίας 39, στο Γυναικόκαστρο Κιλκίης 38,4, Γιαννιτσά 38,4, Κρανίδη 38,3, Πλαγιά Κιλκίης 38,2 και στη Θεσσαλία όμως η ζέστη ήταν αρκετά υψηλή και όλοι το καταλαβαίνουμε και ιδιαίτερα η υγρασία είναι αυτή που μας ταλαιπωρεί ακόμη περισσότερο. Η υγρασία γιατί βλέπουμε ότι κατά διαστήματα και αναπεριοχές υπάρχουν έτσι ξαφνικές νεροποντές, υπάρχουν χαλαζοπτώσεις που δυστυχώς προκαλούν σοβαρά προβλήματα και κυρίως στους αγρότες και στις καλλιέργειές τους. Και μάλιστα χθες έτσι ξόφαλτσα όπως λέμε πέρασε και από την περιοχή της Αγιάς ένα χαλάζι, αλλά τώρα έτσι κοιτώντας το earthnews.gr και στις ειδήσεις από τους περιφερειακούς σταθμούς, στην Κέρκυρα είχαμε σοβαρά προβλήματα από το ξαφνικό μπουρίνι. Μάλιστα ξεριζώθηκαν δέντρα, ξέσπασαν πυρκαγιές λόγω των κεραυνών, πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος είχαμε από το μεσημέρι της χθεσινής ημέρας, της Τρίτης. Επίσης, λόγω των ισχυρών ανέμων έπεσαν δέντρα στην πλατεία της Σπηλιάς αλλά και σε άλλα σημεία της Κέρκυρας και γι' αυτό το λόγο είχαμε και τις διακοπές ηλεκτροδότησης, μιας και σημειώθηκαν ζημιές στο δίκτυο της ΔΕΗ. Παρεμβάσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας αεροσκάφη αντιμετώπισαν δυσκολία στην προσγείωση και μάλιστα δύο πτήσεις χρειάστηκε να εκτραπούν στο αεροδρόμιο της Πρέβεζας. Είναι από αυτά τα άσχημα αυτού του καιρού που εντάξει, δυστυχώς για εκείνους τους ανθρώπους που βλέπουμε ότι χάνουν το βιός τους, χάνουν το εισόδημά τους σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη για τους αγρότες αλλά και για όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που βρίσκονται λίγο πριν τη συγκομιδή των προϊόντων τους, αυτών που παράγουν. Λοιπόν, μιας και αναφέρθηκα όμως στην περιφέρεια, θέλω έτσι λιγάκι μέσα από το earthnews.gr να δούμε τους κυριότερους τίτλους από την περιφέρεια, από τις ειδήσεις που απασχολούν την περιφέρεια και όχι την Αθήνα τόσο. Βύθιση ιστιοφόρου σκάφους δυτικά της Κεφαλονιάς, καλά στην υγεία τους οι δύο επιβαίνοντες. Υποέλεγχο πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Μαραθέα του Δήμου Παλαμακαρδίτσας. Στο Βόλο είχαμε μεγάλη επιχείρηση στην παραλία του Ανάβρου για να βγει από τη θάλασσα 39χρονος που βρισκόταν σε παραλήρημα. Χανιά, δύο νέα εργοτάξια στον ΒΟΑΚ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανακοίνωσε η αστυνομία. Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου επενδύει στο ψηφιακό μετασχηματισμό με το σύστημα Business Intelligence. Σύλληψη 37χρονου στα Χανιά, εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Διεθνής αναγνώριση για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με σημαντικές διακρίσεις της παγκόσμιας κατατάξης. Ζάκυνθος, μία ακόμη σύλληψη για διακίνηση ναρκωτικών στο Λαγανά. Εξαρθρώθηκε συμμορία νεαρών που διέπρατε ληστείες στην ΚΟ. Χρηματοδότηση 11,21 εκατομμύρια ευρώ για έργα αποκατάσταση ζημιών από τα φαινόμενα Ντάνιελ και Ελίας. Λοιπόν, και Σήμερα η δίκη των τεμπών συνεχίζεται. Από χθες είχαμε την επιφύλαξη της εισαγγελέως για τα αιτήματα αναβάθμισης των κατηγοριών. Σε λίγο η Ελπίδα Κουτσογιάννη θα μας μεταφέρει την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται σήμερα. Για το θάνατο του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη, θα θυμόσαστε αυτό το αγγελουδάκι, ο άγγελος που ταξίδεψε, γιατί και η μητέρα του αλλά και ο σύντροφός της τον κακοποιούσαν το παιδί, ομόφωνα ένοχοι και οι δύο, ο βιολογικός πατέρας αθωώθηκε. Και από εκεί και πέρα, ό,τι έχει να κάνει με την σημερινή ημέρα και τι μας απασχολεί πέρα από τον καιρό που και σήμερα θα φτάσει στους 37 βαθμούς η θερμοκρασία και έτσι θα συνεχιστεί. Μία μικρή ανάπαυλα με κάποιες βροχές και πολύ πολύ υγρασία την Παρασκευή και το Σάββατο, αλλά με τη θερμοκρασία να μην πέφτει κάτω από τους 35 βαθμούς Κελσίου, οπότε θα κάνουμε υπομονή. Δυστυχώς νομίζω ότι θα χαλάσει τις θάλασσες που όλοι περιμένουν να φτάσει το Σαββατοκύριακο για να κολυμπήσουν και να δροσιστούν και να περάσουν τις λίγες ευχάριστες στιγμές με την οικογένεια τους και θέλω να πω τα χρόνια μου πολλά. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Ανάργυρο, στην Ανάργυρη, τον Αργύριο και την Αργυρία, τον Δαμιανό, τη Δαμιανή, τον Κοσμά, την Κοσμία, τον Μαυρίκιο και τη Μαυρικία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους εσάς, ευχόμαστε τα καλύτερα και όχι μόνο στους ανθρώπους που γιορτάζουν σήμερα και αυτούς που γιόρταζαν χθες και προχθές, αλλά και για αυτούς που υπάρχει αυτή η μέρα, αυτή η ημερομηνία σημαίνει κάτι διαφορετικό για τη ζωή τους. Χρόνια πολλά σε όλους λοιπόν. Είδαμε τι έγινε χθες στην Θεσσαλονίκη και τη φωτιά που ξέσπασε στη Λυτή. Μάθαμε ότι ένας άντρας 66 ετών έχασε τη ζωή του και δεν μπορούσαν να βρουν τα ίχνη του 12χρονου παιδιού της οικογένειας που έμενε σε ένα αγροτόσπιτο μέσα στο δάσος στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς βρέθηκε ακόμη μία σωρός μέσα στο σπίτι που έγινε παρανάλωμα του πυρός, αλλά περιμένουμε την ταυτοποίηση αν αυτή η σωρός όντως ανήκει στο 12χρονο παιδί του 65χρονου και της 60χρονης, η οποία εκείνη με τη σειρά της νοσηλεύεται με εγκάβματα στο πρόσωπο και στα άκρα της στο νοσοκομείο. Είναι από τις άσχημες ειδήσεις της χθεσινής ημέρας και βεβαίως όλοι μείναμε έκπληκτοι με την κατάρρευση αυτής της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, ενώ ακριβώς από δίπλα γινόταν εργασίες για την ανέγερση μιας νέας πολυκατοικίας. Είναι ένα θέμα λοιπόν που θα το δούμε κι εμείς με τη βοήθεια των συναδέλφων στη διάρκεια του Θεσσαλικού Περισκοπίου, που ξεκινάει αμέσως τώρα με την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη στο μικρόφωνο, με τον Δημήτρη Τσολάκη και τον Παναγιώτη Ξανθόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και την Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Πάμε να πούμε την πρώτη μας καλημέρα στην Ελένη Ραυτοπούλου που μας περιμένει στο στούντιο του Βόλου. Ελένη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Κωνσταντίνα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, σε αυτό που έλεγες με το θέμα με την κατάρρευση πραγματικά της πολυκατοικίας, είναι ένα θέμα που με αφορμή αυτό θα το δούμε συζητώντας με ειδικό τοπογράφο μηχανικό, την κυρία Γραμματή Μπακλατζή, γιατί πολλοίς κόσμος ανησυχεί, ανησυχούσε και μέχρι τώρα, αλλά μετά από αυτό πραγματικά είναι πολλοί αυτοί που ανησυχούν. Γίνονται έλεγχοι, γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι. Όταν σκάβει κάποιος δίπλα από την οικοδομή σου, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα. Υπάρχουν τρόποι να προλάβεις καταστάσεις. Φταίει τι? Φταίει το υπέδαφος, φταίνουν οι ενέργειες που έγιναν μετά. Βέβαια είναι αυτά όλα θέματα που θα διερευνηθούν και δικαστικά πλέον, καθώς για την υπόθεση αυτή έχουμε συλλήψεις, αλλά είναι μια ευκαιρία και αφορμή να ανοίξουμε και εμείς τη συζήτηση.
0: Είναι λογικό
1: να
0: ανησυχείς, Ελένη, και ειδικά για σπίτια πολυκατοικίες που χτίστηκαν πριν τη δεκαετία του 80, δηλαδή τη δεκαετία του 60 και του 70, που ξέρουμε ότι οι προδιαγραφές ήταν τέτοιες που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της σήμερον ημέρας.
1: Ξέρεις.
0: Και σε ό,τι έχει να κάνει με την αντισεισμική προστασία και θωράκιση του σπιτιού, το βάθος των
1: θεμελίων. Να ήταν σεισμός, να ήταν σεισμός πραγματικά, ναι, λες, αλλά τώρα να... Πραγματικά
0: αλλά και
1: από
0: τα
1: το
0: μπετά,
1: τίποτα.
0: Και τα πετάιδες που λένε παθαίνουν νευρικό κλονισμό. Και όταν ακριβώς η διπλανή πολυκατοικία ξυλώνεται και την ρίχνουν για να χτίσουν κάτι άλλο στη θέση της, κάτι μπορεί να παθαίνουν και τα θεμέλια.
1: Στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ήταν, υπήρχε μια αποθήκη, δεν υπήρχε πολυκατοικία.
0: Ναι. Αλλά έσκαβαν για να γίνουν τα θεμέλια της νέας πολυκατοικίας.
1: Και αυτό που διάβασα, προκειμένου και να προετοιμαστώ λίγο για τη συζήτηση που θα έχουμε στην συνέχεια της εκπομπής, είναι ότι η μεν πολυκατοικία που κατέρευσε, η οποία αναγέρθηκε το 1970, δεν είχε υπόγειο, κάτι που είναι, τώρα είναι νομίζω προϋπόθεση, υπόγεια, πάρκινγκ και λοιπά στις πολυκατοικίες, που σημαίνει ότι το βάθος των θεμελίων του, των θεμελίων της ήταν στο 1 έως 1,30.
0: Ναι, πολύ ρίχα. Και άντεξε και το σεισμό όμως αυτή η πολυκατοικία, η τετραόραφη.
1: Νομίζω δεν έφταιγε η πολυκατοικία, ναι. Γιατί δεν λήφθηκαν οι απαραίτητες, πώς το λένε, δεν το αντιμετώπισαν το θέμα οι ειδικοί όπως θα έπρεπε, αυτοί δηλαδή που ήταν υπεύθυνοι για την ανέγερση της διπλανής πολυκατοικίας, όπου έσκαβαν σε βάθος 6 μέτρων.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Συν το έδαφος, τέλος πάντων. Τώρα,
0: να δούμε τι
1: φταίει. Ναι, πραγματικά, ίσως να μην φταίει μόνο ένα πράγμα.
0: Φαντάζομαι,
1: και πιθανότατα αυτό να συμβαίνει. Δηλαδή, ναι. Πραγματικά το σκέφτομαι και το ξανασκέφτομαι πόσο ευτυχή συγκυρία ήταν μέσα σε αυτή την καταστροφή το ότι δεν θρηνήσαμε θύματα, έστω τραυματίες, και αυτό χάρη στην αντίδραση που είχαν κάποιοι εκείνη την ώρα να ενημερώσουν τους άλλους και εν τέλει να βγουν έξω και να εκενωθεί η πολυκατοικία.
0: Και είδες όμως τι τους είπαν, Ελένη, όταν είπαν οι άνθρωποι, οι ένικοι, ότι ξέρεις η πολυκατοικία γέρνει. Τους είπαν και ο πύργος της Πίζας γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Εντάξει, με αυτό το σκεπτικό,
1: Λοιπόν.
0: Πες μου λίγο, σε παρακαλώ, με αυτή την επιχείρηση στην παραλία της Ανάβρου, τι έγινε?
1: Λοιπόν, μιλάμε για έναν 31χρονο κρατούμενο στις φυλακές της Χαλκίδας, ο οποίος προφανώς αντιμετωπίζει και κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Έγινε μεταφορά του συνοδεία, βέβαια, αστυνομικών στο νοσοκομείο του Βόλου για μια αξιολόγηση ψυχιατρική. Από το νοσοκομείο του Βόλου διέφυγε της προσοχής των αστυνομικών που τον συνόδευαν. Πήγε στην παραλία του Ανάβρου, έπεσε στη θάλασσα που είναι ακριβώς πίσω από το νοσοκομείο.
0: Ωραία.
1: Ακριβώς. Δηλαδή το πάρκο του Ανάβρου μεσολαβεί μεταξύ του νοσοκομείου και της θάλασσας.
0: Έτσι, για να δώσουμε λιγάκι το
1: στίγμα σε αυτούς που δεν γνωρίζουν την περιοχή. Είναι ακριβώς πίσω από το νοσοκομείο, δεν μεσολαβεί ούτε δρόμος, δηλαδή, για να καταλάβουμε καλά. Είναι το πάρκο. Έπεσε
0: το
1: λοιπόν στη θάλασσα.
0: Νοσοκομείο δηλαδή στη θάλασσα.
1: Ακριβώς. Έτρεξε βέβαια κάποια μέτρα να διασχίσει το πάρκο. Μου έλεγε ο Χρυσόστομος ο Τρίμης, ο οποίος κάλυψε το ρεπορτάζ, ότι μιλάμε για ένα 90 τουλάχιστον, έναν γεροδεμένο άνθρωπο, ψηλό, δυνατό και σε κατάσταση ψυχικής υπερδιέγερσης, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τη δύναμή του, η οποία πολυπλασιάζεται σε αυτές τις καταστάσεις. Κολύμπησε μέχρι ένα σημείο, μέχρι εκεί που είναι οι σημαδούρες, δηλαδή ξεπέρασε τις σημαδούρες. Εκεί κινητοποιήθηκαν και αρχές και εθελοντές και ναυαγοσωστικές δυνάμεις που υπάρχουν σε εκείνη την παραλία του Ανάβρου. Λοιπόν, να τον ανεβάσουν σε ένα σκάφος. Δεν ήθελε, έλεγε, θέλω να πνιγώ. Εν πάση περιπτώσει, περίπου μία ώρα διήρκησε όλο αυτό, γιατί ενώ τον έβγαλαν προς τα έξω, κάποια στιγμή ξαναπήδησε στη θάλασσα. Και μία ώρα, και μάλιστα τραυματίστηκαν ελαφρά κάποιοι λιμενικοί, τους δάγκωσε, και να μεταφερθεί στον
0: παραλήρημα.
1: Ήταν σε παραλήρημα.
0: Ήταν σε παραλήρημα.
1: Και όπως είπαμε, ήταν κρατούμενος των φυλακών Χαλκίδας ο συγκεκριμένος που.
0: Μάλιστα, και είχε έρθει στο νοσοκομείο του Βόλου για μία ψυχιατρική εκτίμηση.
1: Ναι,
0: όπως μας λες.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και θα δούμε, να πω λίγο και για το άλλο θέμα που θα δούμε, που αφορά πάρα πολύ κόσμο, όλους μας αφορά.
0: Και σε πολύ λίγο θα το δούμε το θέμα, και νομίζω ότι και οι απορίες μας είναι πολλές.
1: Και αναφερόμαστε βέβαια στο θέμα της επιβολής τέλους δασμού 3 ευρώ στα δέματα που έρχονται μέσω των γνωστών πλατφορμών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως της Ασίας και ακόμη πιο κυρίως και ειδικότερα από την Κίνα. Τι ισχύει, τι είναι αυτό πρακτικά, γιατί να μην παρερμηνεύσουμε ίσως κάποια πράγματα, αφορά το τέλος εμάς άμεσα ή μας αφορά έμεσα μέσω αύξησης των τιμών.
0: Προϊόντων.
1: Θα τα δούμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Λιχναρόπουλο, σε λίγο όλα αυτά, με τον οποίο θα θέσουμε λίγο και το θέμα της λήξης του πλαφών που είχε τεθεί. Έληξε χθες το πλαφόν που είχε τεθεί από την κυβέρνηση στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων. Ωστόσο, υπάρχει μια συμφωνία κυρίων με τις επιχειρήσεις μέσα στο καλοκαίρι να μην αυξηθούν
0: οι
1: τιμές.
0: Ναι,
1: για το καλοκαίρι. Για το καλοκαίρι. Ναι, ναι. Να το θίξουμε και το θέμα.
0: Δεν ξέρω αν μετά το καλοκαίρι τι θα μας
1: κάνουν.
0: Λες
1: να είναι μαζεμένες οι αυξήσεις και αυτές που
0: είναι. Και ξέρεις, ο Σεπτέμβρης είναι πολύ δύσκολος μήνας.
1: Ανοίγουν τα σχολεία.
0: Πάρα πολύ δύσκολος μήνας. Είναι που έχει

0: με κάτι τέλη κυκλοφορίας και τα λοιπά, αλλά ο Σεπτέμβρης για τις οικογένειες που έχουν ειδικά παιδιά στο σχολείο είναι νομίζω έτσι, ο πιο κοστοβόρος μήνας που υπάρχει. Έτσι. Δεν ξέρω αν παρακολουθείς Μουντιάλ.
1: Όχι με τις ώρες που είναι εκεί, δεν μπορώ, δηλαδή δεν καλά, θα θυσιάσω.
0: Απλά
1: ενημερώνομαι λίγο, η Γαλλία πέρασε λέει με σόου Εμπαπέ και...
0: Και η λοιπά. Γερμανία αποκλείστηκε.
1: Γερμανία είναι τρίτη σερή χρονιά. Ναι, σε τρίτο μουντιάλ σερή. Πια η Γερμανία,
0: λοιπόν, σήμερα όμως έχει ενδιαφέρον. Παίζει η Αγγλία με το Κονγκό και ξέρεις, είναι χώρες όπως το Κονγκό ή η Σενεγάλη.
1: Που μπορούν να κάνουν την έκπληξη.
0: Που μπορούν να κάνουν. Τις οποίες εμείς δεν γνωρίζουμε γιατί δεν παρακολουθούμε.
1: Ναι, τα πρώτα κλίματα.
0: Οπότε ξέρεις, βλέπουμε Αγγλία Κονγκό και λέμε, εντάξει, Κονγκό. Ναι. Αλλά βλέπεις ξαφνικά μπροστά σου μία ομάδα και λες, μα. Όντως υπάρχουν, ναι. Λοιπόν, στις 7 η ώρα σήμερα, αν δεν έχεις τι να κάνεις, έχει ωραίο αγώνα, Αγγλία-Κονγκό. Mm-hmm. Μετά στις 11 επίσης
1: και
0: έχει
1: καλή
0: Βέλγιο.
1: Ώρα, ναι.
0: Ναι, Βέλγιο-Σενεγάλη, επίσης καλή ώρα, 11 η ώρα, δεν κοιμόμαστε νωρίς. Στις 3 τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όχι, δεν θα το δω. Αλλά λένε οι Αμερικανοί, Ελένη, ότι αν κερδίσουν το φετινό Μουντιάλ, θα στείλουν μία μπάλα στο διάστημα. Έτσι, για να κάνουν
1: ξέρεις, τις τρέλες τους. Αν το κερδίσουν οι Αμερικανοί.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Εντάξει, σιγά πες. Να στείλουν τον τραπ στο διάστημα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο, αφού συναντήσουμε την Ελπίδα που είναι στα δικαστήρια. Αμέσως μετά θα έχεις τον πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών, γιατί εντάξει, παραγγελίες από αυτές τις πλατφόρμες δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει κάνει, είτε λιγότερο είτε περισσότερο. Σε ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών θα πάμε τώρα. Στα δικαστήρια η Ελπίδα Κουτσογιάννη και μας ενημερώνει για το τι περιμένουμε για τη σημερινή ημέρα. Ελπίδα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. 19η συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετίου.
0: Φτάσαμε στις 19, έτσι.
1: Ναι. Mm-hmm. 5 κατηγορούμενοι σήμερα παρόντες, μετά την εισαγγελική πρόταση χθες που ήταν εξαιρετικά σημαντική, γιατί η εισαγγελέα της έδρας επιφυλάχθηκε, δεν απέρριψε ούτε αποδέχθηκε, mm-hmm. επιφυλάχθηκε με το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας να απαντήσει επί των αιτημάτων, τα οποία αιτήματα ήταν σημαντικά, δηλαδή σε περίπτωση που γίνουν δεκτά από την έδρα, σημαίνει ότι μπαίνει σε νέα τροχιά η δίκη, καθώς μεταξύ των αιτημάτων ήταν η αναβάθμιση των κατηγοριών για τα δύο στελέχη της Hellenic Train, τα οποία έχουν παραπευθεί για πλημελήματα, ναι. Να θυμίσω, αυτό που ζήτησαν οι δικηγόροι των συγγενών των θυμάτων είναι να γίνουν κακουργήματα και συγκεκριμένα το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο πολλών ανθρώπων. Mm-hmm. Επίσης έχουν ζητήσει να μπουν στο κατηγορητήριο τα κακουργήματα της έκθεσης ανθρώπων σε κίνδυνο και της έκρηξης. Δεν υπάρχει το αδίκημα της έκρηξης στο κατηγορητήριο, ναι. Παρά την πυρόσφαιρα που είδαμε όλοι κτλ. Κτλ. Mm. Και υπάρχουν και τα αιτήματα του να κληθούν νέοι μάρτυρες και να αναζητηθεί η αλληλογραφία μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και των οργανισμών, δηλαδή του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train κτλ. Οι εισαγγελές επιφυλάχθηκε, έχουν ολοκληρωθεί οι τοποθετήσεις επί της εισαγγελικής πρότασης των δικηγόρων που υποστηρίζουν την κατηγορία, δηλαδή των δικηγόρων των συγγενών των θυμάτων, και έχουν ξεκινήσει οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων, ο πρώτος που έχει τοποθετηθεί έχει εκφράσει αντιρρήσεις επί της εισαγγελικής πρότασης, διότι λείπει από τα αιτήματα, όπως είπε, το θέμα της εξατομίκευσης της κατηγορίας, που είναι βασικό δομικό στοιχείο της υπεράσπισης του κάθε κατηγορούμενου.
0: Ναι.
1: Θα δούμε πώς θα τοποθετηθούν, mm-hmm. στη συνέχεια. Εκτιμάται ότι θα εκφράσουν κάποιες διαφωνίες, τουλάχιστον οι δικηγόροι της Hellenic Train.
0: Και πότε περιμένουμε, Ελπίδα?
1: Είναι φυσιολογικό.
0: Θα μπορούσε και μέσα στη σημερινή ημέρα ή ενδεχομένως, ναι, ναι, και την άλλη εβδομάδα.
1: Αν όλα πάνε καλά, στη σημερινή ημέρα. Μπορεί να... την επόμενη Δευτέρα.
0: Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό πάντως. Αν έχουμε την αναβάθμιση των κατηγοριών, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Το ζητούν. Στο κατηγορητήριο η έκρηξη ήταν πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Εκεί θα είναι η έκπληξη για την έκρηξη. Ενδεχομένως, ναι. Να θεωρείται,
1: ναι, γιατί δεν υπάρχει
0: έκπληξη
1: στο κατηγορητήριο.
0: Δεν υπάρχει,
1: ναι, ναι, γιατί, ναι, στο κατηγορητήριο υπάρχει μόνο η λέξη ανάφλεξη και φωτιά. Δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Η έκρηξη είναι αδίκημα.
0: Δεν υπάρχει,
1: η ανάφλεξη
0: έκρηξη
1: δεν είναι.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Οπότε, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε μία απάντηση.
1: Την επόμενη Δευτέρα.
0: Διαφορετικά, την άλλη εβδομάδα έχουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη συνεδρίαση.
1: Και τη μεθεπόμενη
0: εβδομάδα, για να φτάσουμε μέχρι το τέλος Ιουλίου να
1: 28.
0: Συνεδριάσει. Μέχρι,
1: ναι,
0: και τις,
1: ναι,
0: 28, και ξέρουμε πότε θα αρχίσει μετά, το Σεπτέμβρη.
1: Όχι, όχι, δεν έχει ανακοινωθεί.
0: Δεν
1: ακόμα.
0: Έχει ανακοινωθεί. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κατά τα άλλα, ήσυχα τα πράγματα.
1: Ναι, μέχρι στιγμής ήσυχα.
0: Ωραία. Ελπίδα, σε αφήνουμε να κάνεις τη δουλειά σου. Αν προκύψει κάτι, που εντάξει, το θεωρώ απίθανο, μέχρι τις 12 να έχει προκύψει κάτι, μας ενημερώνει σχετικά. Σε ευχαριστούμε, Ελπίδα. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

Αυτά λοιπόν από τη δίκη για τα Τέμπη, φίλες και φίλοι. Και νομίζω όλοι θυμόσαστε το περιστατικό που είχαμε την περασμένη εβδομάδα με τον 50χρονο άντρα στη Λάρισα, που μπήκε μέσα στο σπίτι της ενδιαστάσης σύζυγου του, κρατώντας ένα τσεκούρι και ένα πιτόνι με πιθανόν έφλεκτο υλικό, μάλλον βενζίνη, απειλώντας την, γιατί δεν ικανοποιήθηκε από μια απόφαση του δικαστηρίου που είχε να κάνει με τα παιδιά τους και πόσο συχνά θα πρέπει να τα βλέπει και ο ίδιος και τα λοιπά. Και μάλιστα σε ζωντανή σύνδεση στα social media μετέδιδε τις απειλές και πώς κυνηγούσε τη γυναίκα μέσα στο σπίτι. Αυτός λοιπόν ο άντρας, το λέγαμε, νομίζω την Παρασκευή είχε βγει η απόφαση, ότι καταδικάστηκε από το αυτόφορο πλημελές, από το αυτόφορο πλημελιωδικείο, σε 22 μήνες ποινή φυλάκισης. Από αυτές όμως θα έπρεπε να εκτίσει μόλις 2 μήνες. Τι είχαμε λοιπόν χθες? Είχαμε την άσκηση έφεσης από την πλευρά της διευθύνουσας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, της κυρίας Εκατερίνης Παπαϊωάννου, η οποία άσκησε έφεση κατά του ύψους της ποινής που επιβλήθηκε σε αυτόν τον άντρα, θεωρώντας ότι είναι δυσανάλογη σε σχέση με τη βαρύτητα των πράξεών του, καθώς οι πράξεις αυτές είναι βαρύτατες. Θα μπορούσε να του είχε επιβληθεί πολύ μεγαλύτερη ποινή, κάτι όμως από το οποίο δεν έγινε από το αυτόφορο. Και έτσι λοιπόν, μέσα στον Ιούλιο, αυτός ο άντρας θα καθίσει και πάλι στο εδόλιο του κατηγορουμένου, όσον αφορά όμως την ποινή που θα το επιβληθεί. Η εισαγγελία λοιπόν, η διευθύνουσα της εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας, η κυρία Παπαϊωάννου, ζητάει να αυστηροποιηθεί η ποινή για αυτόν τον άντρα. Οπότε θα έχουμε εξελίξεις σε αυτή την περίπτωση. Πάντως ο ίδιος είπε, αυτό που έχει διαρρεύσει τουλάχιστον, είναι ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τη γυναίκα του και να της κάνει, την πρώην γυναίκα του, και να της κάνει κακό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πάνω στα νεύρα του, στο βρασμό ψυχής που λέμε, τι μπορεί και πού μπορεί να φτάσει κάποιος. Έτσι λοιπόν, νέο δικαστήριο για τον 50χρονο, έτσι για να παραδειγματίζονται κάποιοι.

0: Λοιπόν, μας έλεγε η Ελένη ότι θα συνομιλήσει με τον κύριο Λιχναρόπουλο, τον έχει τηλεφωνικά κοντά της, και να λύσουμε και αυτές τις απορίες, Ελένη, που έχουμε και εμείς και οι ακροατές, να δούμε τι συμβαίνει, όσο τουλάχιστον γνωρίζουμε προς στιγμήν και ότι ισχύει προς στιγμήν, γιατί ενδεχομένως κάποια πράγματα να αλλάξουν.
1: Λοιπόν, ακριβώς το θέμα μας, για να επαναλάβουμε για όσους δεν μας ακούγαν από την αρχή, έχει να κάνει με την επιβολή ενός δασμού 3 ευρώ από σήμερα στα εμπορεύματα, στα δέματα που λαμβάνουμε μέσω πλατφορμών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή και ισχύει για όλη την Ευρώπη, και θα επιχειρήσουμε με τον κύριο Λιχναρόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας, να τα βάλουμε σε μια σειρά, γιατί κάποια ίσως δεν έχουν ερμηνευτεί σωστά κάποια σημεία της απόφασης αυτής. Καλημέρα, κύριε Λιχναρόπουλε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε.
1: Καλό μήνα. Λοιπόν, οι απώλειες πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ οδήγησαν την Ευρώπη σε αυτή την απόφαση, προκειμένου να μπει ένας περιορισμός προφανώς στις παραγγελίες αυτές που γίνονται από πλατφόρμες, τις γνωστές σε όλους μας, κυρίως κινέζικες πλατφόρμες, οι οποίες πωλούν πολύ φτηνά τα είδη. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να ξεκαθαρίσουμε. Αυτό το ποσό των 3 ευρώ ποιους αφορά? Αφορά εμάς ως καταναλωτές που θα παραγγείλουμε? Αφορά την εταιρεία? Μας αφορά δηλαδή άμεσα ή έμεσα αυτό το ποσό? Τι στοχεύει η απόφαση αυτή?
2: Πολύ καλή ερώτηση, γιατί μπορεί να αποκρύψει αρκετές πληροφορίες. Δηλαδή, αν εσείς είστε εισαγωγέας ενός προϊόντος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχετε αυτό το δασμό, 3 ευρώ για προϊόντα έως 150 ευρώ. Αν είστε ο απλός αγοραστής, ο οποίος θα πάρει ένα προϊόν κινέζικης προέλευσης, αλλά υπάρχει σε ευρωπαϊκή αποθήκη, δεν θα πληρώσετε τα 3 ευρώ. Θα τα πληρώσει όλο, μαζί με το ΦΠΑ της Ελλάδος και μαζί με τους δασμούς, ο εισαγωγέας. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι αν ο εισαγωγέας έχει πάρει μια ελάχιστη ποσότητα σε μια συγκεκριμένη παλέτα, θα επιμεριστεί το δικό του έξοδο προς τις πληρωμές των δασμών και του ΦΠΑ του. Άρα σε εμάς θα έρθει έμεσα, θα έρθει επιμερισμένα. Εννοείται ότι κανένας εισαγωγέας και κανένας διανομέας δεν υπάρχει περίπτωση να απορροφήσει ένα τέτοιο έξοδο, ειδικά τώρα που είναι καινούριο.
1: Λοιπόν, συγγνώμη που σας διακόπτω, απλά για να γίνουμε όσο πιο κατανοητοί γίνεται. Γιατί είχε δημιουργηθεί μια εντύπωση ότι από σήμερα εγώ, η Ελένη Ραυτοπούλου, αν κάνω μια παραγγελία από αυτές τις γνωστές πλατφόρμες, εκτός των τελών του κόστους μεταφοράς, θα χρεωθώ και 3 ευρώ στο δέμα, στο είδος, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι έτσι.
2: Θα χρεωθείτε 3 ευρώ στο είδος.
1: Όχι εγώ όμως σαν καταναλώτη, όχι εγώ σαν καταναλώτρια, λέτε η εταιρεία που εγώ θα επιβαρυνθώ, έτσι το καταλαβαίνω, μέσω της αύξησης των τιμών αυτών των προϊόντων, έτσι δεν είναι?
2: Και εδώ δημιουργείται το νέο ερώτημα. Θα εμφανίζεται μέσα στην κινέζικη πλατφόρμα το προϊόν υπάρχει σε ευρωπαϊκή αποθήκη? Αν δεν υπάρχει, θα το πληρώσω εγώ. Αν υπάρχει όμως, δεν θα το πληρώσω εγώ, αλλά εννοείται ότι θα δω ένα μεικτό ποσό.
1: Άρα εδώ είναι και το κρίσιμο ερώτημα, αυτό δηλαδή, και πώς μπορεί αυτό να αποσαφινιστεί, πώς μπορεί ο καταναλωτής να το ξέρει. Αν το προϊόν έρχεται από την Κίνα κατευθείαν ή αν έρχεται από τη Βουλγαρία ή και από την Ελλάδα. Έτσι, ξέρουμε ότι υπάρχουν αποθήκες και στην Ελλάδα αυτών των εταιριών.
2: Ναι, υπάρχουν αρκετοί franchisers που κάνουν εισαγωγές από αυτά τα προϊόντα και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να κινηθούν εμπορικά. Άρα αυτοί είναι που θα πληρώσουν τους δασμούς. Εννοείται σε εμάς θα έρθει επιμερισμένα, αλλά σκοπός είναι τώρα πια με τη νέα πληροφορία να διπλοελέγχουμε τις παραγγελίες μας. Υπάρχουν κάποια μηνύματα, αλλά πρέπει να είμαστε και σίγουροι ότι είναι αυτά που μας ενδιαφέρουν. Άρα η ποσότητα και η τιμή έχει να κάνει με ευρωπαϊκή αποθήκη, είναι μέσα σε ενωσιακό πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή θα το πάρω απευθείας από την Κίνα ή Όχι, ας μην πούμε Κίνα. Ας πούμε εκτός Ευρώπης.
1: Εκτός Ευρώπης, ναι, αυτή η απόφαση αφορά αυτό. Ευρώπης.
2: Ενωσιακά προϊόντα περιγράφει. Mm-hmm. Ενωσιακά, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα με ενδιαφέρει να διπλοελέγχω πριν αποφασίσω να πληρώσω. Για να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε εντάξει. Επίσης, ναι, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι από κάτω, σαν μικρά γράμματα, υπάρχει το περιθώριο να μπορέσω να το επιστρέψω σε περίπτωση ποιοτικού σφάλματος.
1: Το θέμα της ποιότητας αυτών των προϊόντων είναι ένα άλλο ζήτημα που νομίζω είναι το επόμενο το οποίο σκοπεύει να δει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
2: Ακριβώς, δεν το έχουν προβλέψει ακόμα. Μέχρι στιγμής καλά πάει, δηλαδή αν υπάρχει ποιοτικό σφάλμα θα το επιστρέψουμε και θα πάρουμε τα λεφτά μας πίσω. Τώρα, με τη νέα συνθήκη, ποιος θα επιβαρυνθεί την επιστροφή, ο νέος συνεργάτης ή ο παραγωγός? Δεν είναι, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αυτό.
1: Ναι, αυτό αλλά καταλαβαίνω και, πάλι... και εγώ, ότι είναι λίγο, τα πράγματα ακόμα δεν είναι καθόλου ξεκάθαρα.
2: Ξέρετε, ήταν μια πολύ βιαστική ανακοίνωση. Βγήκε πολύ γρήγορα. Δεν καλύπτει πολλά πράγματα. Και χθες που κάτσαμε να μελετήσουμε, φαινόντουσαν τα κενά, υπήρχαν κενά. Άρα ούτε πάνικος χρειάζεται στην αγορά, αλλά θέλει και μια διπλή προσοχή, να πω την αλήθεια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τα τέλη αυτά, αυτός ο δασμός των 3 ευρώ, αφορά το δέμα ή το κάθε προϊόν?
2: Το προϊόν. Είναι πολύ ξεκάθαρο.
1: Κάντε το λίγο πιο ξεκάθαρο ακόμα, αναλυτικά με παράδειγμα για να καταλάβουμε. Είναι ένα κατάστημα, ένας που προμηθεύεται, δεν μιλάμε για εμάς τους καταναλωτές που είμαστε οι τελικοί αποδέκτες, και παραγγέλνει...
2: Αν αγοράσει ο διανομέας ο Ευρωπαίος 100 παντελόνια,
1: ναι,
2: θα πληρώσει 100 επί 3.
1: 100 παντελόνια παρότι είναι ίδιο είδος?
2: Είναι per item, έτσι γράφει μέσα η αναγγελία. Per item σημαίνει από, ανατεμάχιο, ανά είδος.
1: Ανά είδος, επειδή το παντελόνι είναι ίδιο είδος. Εγώ το λέω γιατί πώς το κατάλαβα εγώ. Ότι αν είναι όλα παντελόνια θα είναι 3. Αλλά αν είναι παντελόνια και είναι και μια πετσέτα και είναι και ένα κουβαδάκι και είναι και μια καρφίτσα και μια παραμάνα, το κάθε ένα λογίζεται σαν διαφορετικό είδος. Οπότε πάμε 3 και 3 και 3. Δηλαδή έτσι το κατάλαβα εγώ.
2: Αν το παντελόνι είναι μπλε, είναι ένα είδος. Αν το παντελόνι είναι καφέ, είναι δεύτερο είδος.
1: Α, μάλιστα.
2: Είναι δύο διαφορετικά έξοδα.
1: Λοιπόν, οπότε αυτό ανεβάζει το κόστος πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει, και ίσως αυτός είναι ο στόχος, όχι ίσως, νομίζω αυτός είναι και ο απότερος στόχος και σκοπός της απόφασης. Αυτό το κόστος κάποια στιγμή η χώρα παραγωγός θα το περάσει στο προϊόν και κατά συνέπεια στην κατανάλωση.
2: Αυτό εξυπακούεται.
1: Μέσω αύξησης.
2: Ναι, ναι, ναι. Όλα επιμερίζονται, όλα καταλήγουν. Τα έχουμε δει και σε άλλους κωδικούς προϊόντων, ακόμα και στα σούπερ μάρκετ και με τις κυκλικές προσφορές. Όλα καταλήγουν στον καταναλωτή. Mm-hmm. Όλα.
1: Δεν ξέρω πόσο γρήγορα. Εξαιρίες. Θεωρείτε ότι αυτό θα περάσει γρήγορα στις τιμές των προϊόντων, στις τελικές με τα οποία θα αγοράζουμε? Οπότε δεν θα είναι τόσο ελκυστικές όσο ήταν μέχρι τώρα?
2: Σκοπός ήταν να μην ήταν ελκυστική η κινέζικη αγορά. Δηλαδή όταν μειώθηκαν τα κέρδη από την αμερικάνικη αγορά, τότε ξεκίνησαν και οι δεύτερες σκέψεις. Μήπως μπορέσουν να φρενάρουν την κινέζικη αγορά να μπει μέσα στην Ευρώπη.
1: Είναι ήδη μέσα στην Ευρώπη η κινέζικη αγορά, μέσα από τις αποθήκες αυτά που λέμε όμως τόσο.
2: Έτσι ακριβώς. Όσοι πρόλαβαν να αγοράσουν και έχουν απόθεμα θα το πουλήσουν με τις τιμές, με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους, αλλά κάθε επόμενη παραγγελία, κάθε επόμενο batch, όπως το λέμε, batch number, θα έχει την επιπλέον επιβάρυνση. Βέβαια, να πω την αλήθεια, μόνο στην Ελλάδα παρατηρούμε το κόστος αποθέματος, δηλαδή δίνουμε την μεγάλη τιμή σε παλιό απόθεμα, αυτό που βλέπουμε ότι ανεβαίνουν ακαρία και γρήγορα οι τιμές, αλλά πέφτουν σαν πούπουλο. Όμως στην Ευρώπη τουλάχιστον έχουν άλλα στάνταρτς.
1: Μου λέγατε, κύριε Λιχναρόπουλε, πριν ότι έχετε δικό σας παράδειγμα εφαρμογής αυτού του νέου νόμου που τίθεται σε ισχύ από σήμερα, έτσι, από το χώρο εργασίας σας.
2: Στο χώρο εργασίας λοιπόν δεν θα αναφέρω κωδικούς προϊόντων, αλλά φανταστείτε ότι ένα μπουκαλάκι θα επιβαρυνθεί με 3 ευρώ.
1: Και ήδη είχατε τη σχετική ενημέρωση, δηλαδή πώς κινείται η εταιρεία γύρω από αυτό, σας στάλθηκε κάποια ενημέρωση από πού?
2: Ακριβώς, από την ίδια την κινέζικη πλατφόρμα.
1: Ναι.
2: Ότι νέο είδος συνεργασίας επιβάλλει νέες οικονομικές συμφωνίες, πρέπει να ξαναυπογράψουμε.
1: Αυτό αφορά βέβαια εταιρείες.
2: Στους
1: απλούς καταναλωτές δεν θα υπάρχει αυτό. Φαντάζομαι θα το δούμε και στην πράξη πώς θα λειτουργήσει.
2: Θα το δούμε στην πράξη, γιατί όντως η ανακοίνωση ήταν πολύ γρήγορα ανακοινωμένη. Υπάρχουν κενά.
1: Ναι. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας. Θα το δούμε το θέμα αυτό. Σίγουρα απασχολεί σχεδόν όλους, γιατί λίγο πολύ, μια φορά έστω, έχουμε παραγγείλει από αυτές τις πλατφόρμες. Αν μη τι άλλο, και κακά τα ψέματα, ήταν ελκυστικές οι τιμές και γεμίζαμε ένα εικονικό καλάθι με 20 προϊόντα από 1, από 2, από 3 ευρώ. Αυτό μέσω της απόφασης αυτής προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει. Τώρα στην πράξη, αν θα σταματήσει και πώς θα λειτουργήσει η απόφαση αυτή, είναι κάτι που μένει να το δούμε, έτσι. Θα ήθελα όμως να αναφερθούμε και στο θέμα με το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των τροφίμων. Ήταν ένα μέτρο που εφάρμοσε η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα προκειμένου να συγκρατήσει την αύξηση των τιμών, την εκτείναξη των τιμών λόγω των όσων συνέβαιναν στη Μέση Ανατολή του πολέμου και της αύξησης στις τιμές του πετρελαίου και της ενέργειας γενικότερα. Η προθεσμία αυτή εφαρμογής αυτού του μέτρου έληξε χθες, 30 Ιουνίου. Ωστόσο, ακούσαμε να ανακοινώνουν κυβερνητικά στελέχη ότι υπάρχει μια συμφωνία κυρίων με το Υπουργείο Ανάπτυξης, ώστε παρότι δεν είναι σε ισχύ το μέτρο αυτό, να συγκρατηθούν οι τιμές. Τώρα, δεν ξέρω εσείς εμπιστεύεστε αυτές τις συμφωνίες κυρίων.
2: Να πω με την αλήθεια, το πλαφόν, το ταβάνι στο περιθώριο κέρδους, το ποσοστιαίο περιθώριο κέρδους, ξεκίνησε το 2021 προς 2022. Άρα χθες ήταν η ημερομηνία λήξης όλου του project σταθεροποίηση. Αυτή η σταθεροποίηση στην πράξη φάνηκε ότι επιβάρυνε περισσότερο τους διανομής και τους παραγωγούς παρά τα σούπερ μάρκετ. Διότι τα σούπερ μάρκετ δίναν την εντολή να μειώσουν την κερδοφορία στις κυκλικές προσφορές. Η κερδοφορία δεν έφευγε από τα σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ δεν χάσαν ποτέ. Άρα στην προσπάθεια
1: Το θέμα είναι αν κέρδισαν κάτι οι καταναλωτές μέσα
2: από αυτό. Οι καταναλωτές έπρεπε συνεχώς να βρίσκονται σε ένα ράλι αναζήτησης των προσφορών. Και βλέπαμε ότι οι προσφορές ήταν κυκλικές. Δηλαδή για ένα προϊόν θα βρίσκαν την τιμή οικονομικότερα σε ένα σούπερ μάρκετ και την άλλη εβδομάδα σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ. Έπρεπε να κυνηγάνε τις προσφορές. Και τα εργαλεία δεν ήταν καλά δημοσιευμένα, δεν λειτουργούσε σωστά. Το e-καταναλωτής ήταν για πέταμα, θέλω να μου επιτρέψετε. Δεν μπορέσαμε ποτέ να κάνουμε δουλειά με αυτή την πλατφόρμα. Καταφέραμε να φτιάξουμε τη δικιά μας βάση δεδομένων και έχουμε έναν δικό μας σερβερ πια που κάνει, ας το πούμε, επιτόπιο έλεγχο στα ράφια, και θα δούμε τώρα η πλατφόρμα πόσο κάνει, αν είναι σωστά δομημένη.
1: Δεν έχετε ακόμη εικόνα το πώς λειτουργεί αυτή η πλατφόρμα? Πολλά ακούγονται έτσι και παράπονα.
2: Έχουμε εικόνα.
1: Ναι.
2: Θέλουμε να περιμένουμε.
1: Εμφανίζει.
2: Ναι. Και αυτή η πλατφόρμα βγήκε.
1: Δεν μου απαντήσατε όμως αν εμπιστεύεστε τις συμφωνίες μεταξύ κυρίων.
2: Αν δεν δούμε κάτι δημοσιευμένο, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα. Άρα, κουβέντες του διαδρόμου είναι άκυρες.
1: Άρα είστε επιφυλακτικός ως προς το πόσο πραγματικά θα διατηρηθεί ατύπως αυτό το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των τροφίμων και για τους επόμενους 2 μήνες.
2: Τα νούμερα δεν λένε ψέματα. Εμείς έχουμε την τιμή βάσης, έχουμε τη δικιά μας βάση δεδομένων και έχουμε και τους ιδιώτες που ψάχνουν τις τιμές. Οπότε μπορούμε να κάνουμε έλεγχο και των αποφάσεων και των ανακοινώσεων. Πρέπει να δούμε τιμή βάσης, αν είναι πραγματική τιμή. Αν υπάρχει παραπλάνηση με αύξηση της τιμής για εικονική προσφορά, θα το ανακαλύψουμε. Επίσης θέλουμε να δούμε και τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Πρέπει να δημοσιεύονται report ότι κάνανε επιτόπιους ελέγχους, ψάξανε αυτά τα πράγματα, είδαν αυτές τις ποσότητες. Επίσης κυρώσεις, δεν είδαμε κυρώσεις. Δεν υπήρχε κανένας, όλα πήγαν τέλεια από το 2022. Θέλουμε και άλλα πράγματα, θέλουμε να δούμε την τιμή κιλού. Θα παραμείνει η ίδια. Τι σημαίνει συμφωνία κυρίων, τι χειραψία, κουβέντες του διαδρόμου. Όχι.
1: Μάλιστα.
2: Δεν γίνονται αυτά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να το ξαναδούμε και να το ξανασυζητήσουμε και εσείς να τα βάλετε κάτω όλα τα δεδομένα και να μας δώσετε την εικόνα το επόμενο διάστημα, κύριε Λιχναρόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε πάντως σήμερα.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

Ακούσαμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει με τις παραγγελίες μας, τι θα πρέπει να προσέξουμε. Βέβαια, μέρα με την ημέρα και εβδομάδα στην εβδομάδα θα ενημερωνόμαστε, θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Νομίζω και ο κύριος Λιχναρόπουλος ήταν απολύτως ξεκάθαρος για το τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Έχετε λοιπόν το νου σας κι εσείς πριν κάνετε οποιαδήποτε αγορά και οποιαδήποτε παραγγελία. Έχετε υπόψη σας, ψάξτε το λιγάκι περισσότερο και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, εμείς συνδεόμαστε με το Earth News Radio για ένα πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε εδώ στο Θεσσαλικό Περισκόπιο λίγο μετά τις 11. Αυτή η κατάρρευση της πολυκατοικίας μας έχει προβληματίσει και εμάς και φυσικά και εσάς τους ίδιους. Αλλαγές έχουμε σε αντιδημάρχους στα Τρίκαλα, αλλά και οι εξετάσεις οι πανελλαδικές τελείωσαν και πολλοί στρέφονται και σε σχολές επαγγελματικής κατάρτισης για να στηρίξουν το μέλλον τους και να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Όλα αυτά λοιπόν μετά τις 11, φίλες και φίλοι, εδώ στο Θεσσαλικό Περισκόπιο.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 5 τραυματίες, εκ των οποίων 2 σοβαρά, από την τριπλή επίθεση με εγκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα σε Τούμπα και Πηλαία στη Θεσσαλονίκη. Τις έρευνες για την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Στόχος έγιναν τα σπίτια του Προέδρου της δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ακιμοβίτς, του πρώην βουλευτή της Α Θεσσαλονίκη Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτευτή Α Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα. Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο σπίτι της κυρίας Νέστορα, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη μητέρα της. Οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε τις 3 δολοφονικές, όπως τις αποκάλυψε, εμπριστικές επιθέσεις, τονίζοντας ότι η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατοικίες και οχήματα θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ο Παύλος Μαρινάκης επέκνος καλλιεργούν κλίμα ανοχής απέναντι στη βία και διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιδείξει καμία ανοχή. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασε μέσω του Earth News Radio 105,8 υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενος στον πολύ σοβαρό τραυματισμό της μητέρας της κυρίας Νέστορα, σημείωσε ότι κάποιοι ψευτοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια και ευχήθηκε όχι μοιραία για τη ζωή ενός ανθρώπου. Στην περίπτωση του Προέδρου της δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ακιμοβίτς, ο εμπριστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο κύριος Ιωακίμοβιτς μίλησε για άνανδρη επίθεση, τονίζοντας πως πράξεις εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Όσον αφορά την επίθεση σε βάρος του Σάβα Αναστασιάδη, τον Καζάκη ήταν τοποθετημένο σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του. Είχαμε δεχθεί και παλαιότερα επιθέσεις, είχαμε τοποθετήσει κάμερες στο υλικό των οποίων εξετάζει η αστυνομία, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρώην βουλευτής. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι ο γιος του άντρα που έχασε τη ζωή του και της εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα, κατηγορία 3 σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και αυτός ο στόχος επετεύχθη. Όπως είπε, πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, η λίστα αναμονής των ψυχρών χειρουργείων ήταν 90.000, τα οποία περίμεναν από το 2017. Σήμερα είναι 7.000 περιστατικά όλα του 2026 με αναμονή 4 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η λίστα αναμονής μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος μειώθηκε κατά 98% σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Ελεύθεροι ως την ολοκλήρωση της έρευνας αφέθηκαν 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίωση της οικοδομικής νομοθεσίας. Σε ισχύ από σήμερα, η κατάργηση των πλαφών κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων από τα υγρά καύσιμα, παρά την άρση του μέτρου, διατηρεί τη δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέτρο που επηρεάζει εκατομμύρια καταναλωτές οι οποίοι πραγματοποιούν αγορές μέσα από διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Το Ιράν θα έχει συζητήσει πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας, διαψεύδοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του Μνημονίου που υπεγράφει με την Ουάσιγκτον, διαμηνώντας ότι παραμένει έτοιμη για κάθε στρατιωτική εξέλιξη.
1: Ο καιρός.
0: Ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 9 λεπτά μετά τις 11, φίλες και φίλοι, Θεσσαλικό Περισκόπιο, σήμερα Τετάρτη, 1η Ιουλίου. Καλό μήνα σε όλους, με υγεία ευχόμαστε. Χρόνια πολλά και στον Ανάργυρο, την Ανάργυρη, τον Αργύριο, την Αργυρία, τον Δαμιανό, τη Δαμιανή, τον Κοσμά, την Κοσμία, το Μαυρίκιο και τη Μαυρικία. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στα θέματα που σας έχουμε πει για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Οι πανελλαδικές εξετάσεις ολοκληρώθηκαν, γενικότερα οι εξετάσεις ολοκληρώθηκαν, έχουν βγει και οι βαθμολογίες. Κάποια παιδιά δεν θέλησαν, δεν στάθηκε έτσι η δυνατότητα να γράψουν καλά, οι άλλοι γιατί το επέλεξαν έτσι και θέλησαν να φύγουν έτσι προς άλλα επαγγέλματα και προς άλλες σχολές. Μέσα από αυτές τις σχολές, λοιπόν, που επίσης υπάρχει δυνατότητα να πάρεις πτυχίο, να ακολουθήσεις το μέλλον, αυτό που αγαπάς, να σου ανοιχτούν δρόμοι και πόρτες στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν θα μας μιλήσει τώρα η Δώρα η Μήτρα μαζί με την καλεσμένη της. Δώρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Σε όλους. Έκανες πολύ ωραία εισαγωγή. Το Πανεπιστήμιο δεν είναι μονόδρομος. Και είναι καλό να ενημερώνουμε και τα παιδιά που είτε δεν θέλησαν είτε δεν μπόρεσαν να περάσουν σε κάποιο πανεπιστήμιο, ποιες άλλες είναι οι επιλογές τους. Και μία από τις πολύ καλές επιλογές που έχουν είναι οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης που λειτουργούν. Μαζί μας έχουμε την διευθύντρια της ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ Καρδίτσας, την κυρία Μαρία Ρίτσα. Καλή σας μέρα, κυρία Ρίτσα.
2: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια αποτελούν μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές επαγγελματικών σπουδών στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλές ειδικότητες. Mm-hmm. Για πείτε, να μας τα πείτε εσείς που τα ξέρετε καλύτερα για να ενημερώσουμε περισσότερο τα παιδιά τους γονείς αυτών. Για μιλήστε μας.
2: Οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, τα τελευταία χρόνια έχουν ανέβει πολύ σε δημοφιλία και δεν αποτελούν διέξοδο όπως τίναμε να λέμε στο παρελθόν, αλλά είναι κυρίως μια νέα διαδρομή. Τόσο για τα παιδιά τα οποία είτε δεν επέλεξαν καθόλου να δώσουν πανελλαδικές, είτε έδωσαν πανελλαδικές αλλά δεν πέρασαν σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή. Και λέμε ότι είναι διαδρομή γιατί τα τελευταία χρόνια εκτός από αυτά τα παιδιά αυξάνονται και οι εγγραφές των ατόμων που έχουν τελειώσει κάποια πανεπιστημιακή σχολή, αλλά ξαναγυρνάνε πίσω σε εμάς και κάνουν εγγραφή γιατί το πανεπιστημιακό τους το πτυχίο είτε δεν τους δίνει πρόσβαση στην αγορά εργασίας, είτε τελικά δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους.
1: Αυτό που μας λέτε είναι πολύ σημαντικό.
2: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυξάνεται πολύ ο αριθμός αυτών των ανθρώπων που έρχονται πια και εγγράφονται στις σχολές μας. Άρα δεν έχουμε μόνο δεξαμενείς σπουδαστών από όσους είναι απόφοιτοι, πρόσφατοι απόφοιτοι λυκείου και μας έρχονται είτε με το παράλληλο μηχανογραφικό είτε με την ηλεκτρονική αίτηση. Έχουμε και πολύ κόσμο που σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία, έχοντας είτε τελειώσει ένα πανεπιστήμιο, έρχεται και εγγράφεται σε εμάς προκειμένου να πετύχει την πολυπόθετη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Και αυτό γιατί οι ειδικότητες που προσφέρουμε είναι οι ειδικότητες που πραγματικά ανταποκρίνονται σε αυτό που ζητάει η αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια.
1: Αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς επιλέγονται οι ειδικότητες? Και βεβαίως στην σχολή στην, που είστε και εσείς διευθύντρια, mm-hmm. Και γενικότερα πώς επιλέγονται οι ειδικότητες και τι επιλογές έχουν τα παιδιά
2: βεβαίως,
1: εδώ στην Καρδίτσα.
2: Ναι. Οι ειδικότητες για να επιλεχθούν έτσι, εμείς ανήκουμε στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, ήμασταν και πρώην υπάλληλοι της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ΤΑΚΠΑ δηλαδή, οπότε mm-hmm. γνωρίζουμε το κομμάτι του τι ζητάει η αγορά εργασίας, ερχόμαστε σε επαφή με τα επιμελητήρια, βλέπουμε τι ελλείψεις υπάρχουν, τι ανάγκες έχει η αγορά εργασίας τοπικά και ευρύτερα. Οπότε οι ειδικότητες που προτείνουμε κάθε χρόνο ανανεώνονται, δεν είναι οι ίδιες. Και προστίθεται κάθε χρόνο νέες ειδικότητες ανάλογα με τις ανάγκες στην αγορά εργασίας. Τη δεδομένη περίοδο τώρα για το σπουδαστικό έτος 26-27, οι ειδικότητες τις οποίες θα τρέξουν στη σχολή μας είναι βοηθός παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας, η πρώην βρεφονιπιοκόμη, βοηθή βρεφονιπιοκόμου όπως λεγόταν παλιότερα, Τεχνική εφαρμογών πληροφορικής, web designer, developer, πολύ μέσα και video games, που είναι μια ειδικότητα έτσι που τραβάει πάρα πολύ και τους νέους, αλλά ζητείται και στην αγορά εργασία.
1: Ναι, δεν υπήρχε αυτή, νομίζω.
2: Υπήρχε τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι σχετικά καινούργιες ειδικότητες. Ο διασώστης της πλήρωμα ασθενοφόρου, που έχουμε τη μεγάλη χαρά να λέμε ότι οι απόφοιτοί μας σήμερα στελεχώνουν ήδη, πριν καλά-καλά τελειώσουν τη θεωρητική και την πρακτική τους εξάσκηση, τις δομές του ΕΚΑΒ στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε διασώστες πλήρωμα ασθενοφόρου στις κατατόπους υπηρεσίες του ΕΚΑΒ. Η αισθητική ονειχοπλαστική ποδολογία, που είναι νέα ειδικότητα που προσθέθηκε, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση στον τομέα αυτό της αισθητικής και ομορφιάς. Ο βοηθός φαρμακείου, που επίσης έχει μεγάλη απορρόφηση και μας τον ζητάνε. Και τέλος, το στέλεχος μονάδων φιλοξενίας, γιατί ο τουρισμός έτσι κι αλλιώς είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ στην Ελλάδα και είναι απαραίτητο.
1: Καταλαβαίνω από τις ειδικότητες που μας αναφέρατε και όπως μας τις εξηγήσατε, ότι οι απόφοιτοι άμεσα μπορούν να βρουν εργασία. Θέλω να σας ρωτήσω,
2: σχέση με αυτό, με την άμεση αποκατάσταση, ας το πούμε, η φίτηση στην σχολή είναι 4 θεωρητικά εξάμηνα, συν ένα εξάμηνο, το 5ο εξάμηνο της πρακτικής άσκησης, όπου σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, που λειτουργεί μέσα στην ίδια τη σχολή, το Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας, όπως λέγεται, στελεχωμένο από εργασιακό σύμβουλο που γνωρίζει και πώς θα κατευθύνει τα παιδιά και πώς θα προσεγγίσει τις επιχειρήσεις. Έχουμε τη χαρά να έχουμε την κυρία Ζουρνατζή Ελένη σε αυτό το πόστο εδώ και λίγο καιρό. Τοποθετούνται τα παιδιά για να κάνουν τις 960 ώρες πρακτικής άσκησης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάει εκεί το πράγμα, γιατί σε πολλές των περιπτώσεων οι σπουδαστές μας παραμένουν μετά την πρακτική τους άσκηση στις επιχειρήσεις.
1: Ναι, τους κρατάνε οι εργοδότες, θέλετε να πείτε, την πρακτική άσκηση, και επομένως υπάρχει επαγγελματική αποκατάσταση.
2: Άμεση απορρόφηση, ναι.
1: Άμεση απορρόφηση. Να σας ρωτήσω κάτι, σε αυτές τις ειδικότητες υπάρχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα και άσκηση επαγγέλματος?
2: Βεβαίως, άμεσα, και τελειώνοντας από οι απόφοιτοι μας τα 4 εξάμηνα της θεωρητικής εργαστηριακής κατάρτισης και το 5ο εξάμηνο της πρακτικής άσκησης, παίρνουν τη λεγόμενη βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης, ΒΕΚ, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να πάνε στο ΝΕΟΠΕΠ να δώσουν τις λεγόμενες εξετάσεις πιστοποίησης και να κατοχυρώσουν το επίπεδο 5. Στο εθνικό πλαίσιο προσόντων, το οποίο επίπεδο 5, λίγο έτσι για να το τοποθετήσουμε στο μυαλό των ακροατών, είναι το επίπεδο πριν από το επίπεδο 6, που είναι το επίπεδο του πανεπιστημιακού πτυχίου.
1: Που μπορεί κάποιος, τελειώνοντας και μία ΣΑΕΚ, να δώσει κατατακτήριες και για πανεπιστήμιο,
2: Πολύ σωστά. Μετά το επίπεδο 5 μπορεί να δώσει κατατακτήριες και να μπει στο πανεπιστήμιο. Οπότε γι' αυτό δεν μιλάμε για διέξοδο και μιλάμε για διαδρομή πια.
1: Ναι. Το παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια και θα συμφωνήσω κι εγώ έτσι σε προσωπικό επίπεδο. Το τελευταίο, το βασικότερο, οι αιτήσεις. Πώς γίνονται
2: οι αιτήσεις? Είπαμε ότι δεχόμαστε σπουδαστές, αυτούς τουλάχιστον που τελειώνουν τώρα άμεσα το λύκειο, είτε από το παράλληλο μηχανογραφικό, αν τυχόν έχουν δώσει πανελλαδικά στα παιδιά, αλλά και αυτό να μην έχει συμβεί ήδη από τη Δευτέρα που μας πέρασε. Έχουν ξεκινήσει οι ηλεκτρονικές αιτήσεις. Τα παιδιά μπορούν να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση μέσα από το gov.gr στο πεδίο εκπαίδευση, εγγραφή σε ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ. Και μπορούν να επιλέξουν μέχρι 2 ΣΑΕΚ της περιφέρειας και 3 ειδικότητες.
1: Και τα αποτελέσματα, επιλογή.
2: Βεβαίως, ναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο να δηλώσω τη ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ Καρδίτσας, μπορώ να δηλώσω και τη ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ Λάρισας, ας πούμε. Ή τη ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ Βόλου, αντίστοιχα, που υπάρχει. Και μέχρι 3 ειδικότητες. Υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση και κάπου μέσα στο Σεπτέμβρη, περίπου στα μέσα Σεπτεμβρίου, οριστικοποιούνται και οι εγγραφές.
1: Κυρία Ρίτσα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία και τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλή δύναμη, καλό μήνα να έχουμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε εσάς, και περιμένουμε τους σπουδαστές. Να είστε καλά.
1: Με το καλό.

0: Λοιπόν, σε αυτό το περιστατικό που έγινε χθες στα Πετράλωνα και όλοι παρακολουθήσαμε με έκπληξη και με πολύ μεγάλη αγωνία περιμέναμε να δούμε αν τελικά στα συντρίμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε υπήρχαν μέσα εγκλωβισμένοι άνθρωποι ή όχι. Τέλος καλό, όλα καλά γι' αυτό. Αν δεν κάνω λάθος, μόνο ένα σκυλάκι, συντροφιά μιας ηλικιωμένης γυναίκας, εγκλωβίστηκε και πιθανόν να έχασε την ζωή του, αλλά ευτυχώς οι ένοικοι της πολυκατοικίας την είχαν εγκαταλείψει εγκαίρως και μάλιστα ήταν η παρατηρητικότητα μιας ηλικιωμένης ενίκου της πολυκατοικίας εκείνη που έθεσε έτσι σε εγρήγορση, σε κινητοποίηση όλους προκειμένου να εγκαταλείψουν την τετραόραφη πολυκατοικία που μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα σοριάστηκε. Είδατε αυτή την εικόνα, ούτε από σεισμό θα έλεγε κανένας ότι δεν θα έπεφτε έτσι αυτή η πολυκατοικία. Είχαμε 5 συλλήψεις, το λέγαμε νωρίτερα και με την Ελένη Τυραυτοπούλου, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι και οι 5 συλληφθέντες. Ο εισαγγελέας διάταξε περαιτέρω έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας και εμείς όλοι τώρα καθόμαστε και σκεφτόμαστε κι αν λοιπόν ο γείτονάς μας αποφασίσει να δώσει αντιπαροχή το δικό του το σπίτι, το δικό μας το σπίτι θα αντέξει, τα θεμέλια είναι καλά, έγινε η δουλειά που έπρεπε να γίνει, μήπως υπήρξαν αυλεψίες, αστοχίες. Δεν ξέρω, Ελένη, με την τοπογράφο μηχανικό τώρα που θα μιλήσει την κυρία Μπακλατζή, νομίζω ότι θα μας δώσει κάποιες απαντήσεις.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Γιατί... Όχι βέβαια πάνω στο συγκεκριμένο περιστατικό, όχι. Γιατί η γυναίκα καταλαβαίνουμε δεν είναι εκεί και δεν μπορεί να γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Είναι ένα περιστατικό αυτό το οποίο θα κληθούν οι εμπειρογνώμονες να ελέγξουν και να πούν τι έχει συμβεί. Η δικαιοσύνη θα κληθεί και αυτή από την πλευρά της να βάλει τα πράγματα σε μια τάξη και να αποδώσει ευθύνες. Εμείς παίρνουμε αφορμή από το περιστατικό αυτό που ναι, mm-hmm. και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν εθρηνήσαμε ζωές, αλλά άνθρωποι χάσαν τις ζωές τους εντός εισαγωγικών, τα σπίτια τους,
0: τις
1: αναμνήσεις τους, έτσι, που είναι το αμέσως επόμενο σημαντικό αυτό που υπέστησαν αυτοί. Οι άνθρωποι διάβασαν μάλιστα κάπου ότι σε πρώτη φάση δίνεται 3.000 τον καθένα.
0: Ο Δήμος
1: το δίνει, ναι, είδα μόνο το τίτλο. Εμείς παίρνουμε αφορμή λοιπόν από αυτό το περιστατικό να μιλήσουμε με την κυρία Τούλα Μπακλατζή. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας. Πραγματικά, έτσι όπως τα λέτε είναι τα πράγματα. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί καταρχήν ευτυχώς που δεν είχαμε τα θύματα.
1: Αυτό.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά από την άλλη, έβλεπα και εγώ αυτή τη γυναίκα χθες στην τηλεόραση που έλεγε έφυγα, πήγα στη δουλειά μου και γύρισα και δεν βρήκα το σπίτι μου. Και ήταν ανατριχιαστικό αυτό το πράγμα να το ζει ο καθένας μας, πραγματικά.
1: Ναι.
2: Και αλλιώς είναι όταν βιώνεις ένα σεισμό που βλέπεις ότι είναι πέρα από το φυσικό, από το μέγεθος της ανθρώπινης φύσης αυτό. Και αλλιώς είναι να ξέρεις ότι αυτό συνέβη γιατί κάτι δεν έγινε σωστά.
1: Έχετε δίκιο. Κυρία
2: αυτό
1: Μπακλατζή,
2: πραγματικά
1: ναι.
2: που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι η νομοθεσία υπάρχει και μάλιστα έχουμε από τους καλύτερους περιοδομικούς κανονισμούς ο οποίος καθορίζει το πώς και με ποιον τρόπο χτίζουμε και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για μια οικοδομή η οποία χτίζεται σε ένα πυκνοδομημένο ιστό έτσι, mm-hmm. δίπλα σε άλλα σπίτια προβλέπεται αυστηρά μέτρα ελέγχου της στατικής κατάστασης των ομόρων κτισμάτων. Ξέρετε, ακόμα και ένα κουτέτσι να έχεις, δεν επιτρέπεται δίπλα σου να το ρίξεις. Και ας είναι παμπάλαιο.
1: Στην προκειμένη περίπτωση, νομίζω υπήρχε μια αποθήκη στο σημείο αυτό. Δεν ξέρω τι μεγέθους κλπ. Αλλά λέτε ότι ακόμη και πιο μικρή κατασκευή να υπάρχει.
2: Όλα πρέπει να ελέγχονται για την κατάστασή τους. Κάνει και γεωτεχνική εκτίμηση.
1: Κυρία Μπακλατζή, να πω κάτι και θα συνεχίσετε. Απαντάτε ακριβώς σε ερωτήματα που είχα να σας θέσω και δεν θέλω να σας διακόψω. Αλλά αυτό που δεν ήθελα να επισημάνω ότι είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή στην πόλη μας και στις άλλες θεσσαλικές πόλεις και γενικότερα θέλω, νομίζω, υπάρχει μια οικοδομική δραστηριότητα πολύ έντονη. Δηλαδή τέτοια περιστατικά που είδαμε χθες να σκάβουν για να αναγερθούν πολυκατοικίες, μια βόλτα στο κέντρο του Βόλου να κάνει κανείς και θα δει πολλές τέτοιες εικόνες.
2: Έχετε δίκιο και ξέρετε τι γίνεται. Το σύστημα το οποίο ακολουθείται στη δόμηση, το συνεχές σύστημα, δηλαδή ότι πάω και κολλάω στον διπλανό, mm-hmm. αφήνοντας μόνο 10 εκατοστά που είναι ο αντισεισμικός αρμός για τις ταλαντώσεις οι οποίες μπορεί να έρθουν στο mm-hmm. σεισμό, δημιουργούν τέτοια ζητήματα. Και από την εμπειρία μου και όταν ήμουν στην Πολοδομία παλαιότερα, αλλά και σήμερα που με καλούν πολλοί πολίτες. Σε παρακαλώ, έλα να ελέγξεις τι γίνεται με το οικόπεδο που χτίζει ο διπλανός μου. Έχω πρόβλημα, το βάζει σωστά. Υπάρχει μια αγωνία του κόσμου. Μη τυχόν υπάρξει ρηγμάτωση ή υπάρξει κάποιο πρόβλημα στη θεμελίωση του δικού του παλιού κτίσματος όταν ανοίγουν τα θεμέλια για να κάνουν το καινούριο κτίριο στο διπλανό οικόπεδο. Υπάρχει αυτό το θέμα.
1: Λέτε ότι νομοθεσία υπάρχει. Νομοθεσία υπάρχει. Ναι. Εφαρμόζεται, δηλαδή οι μελέτες αυτές που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις πριν ξεκινήσει να σκάβει το μηχάνημα, αλλά και κατά τη διάρκεια της ανέγερσης, της θεμελίωσης των νέων οικοδομών, εφαρμόζεται σωστά, είναι αυτή η εικόνα που έχετε, ελέγχεται αν εφαρμόζεται επίσης?
2: Εγώ θέλω να σας πω ότι περισσότεροι συνάδελφοι μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί, είναι με μεγάλη εμπειρία και γνώση και ευθύνη για να κατασκευάσουν με ασφάλεια ένα κτίριο. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να κάνουμε πίσω, να μην κάνουμε έκπτωση, θα έλεγα, σε κάποια βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να τα τηρούμε. Ποια είναι αυτά? Εξετάζουμε την κατάσταση των ομόρων οικοδομών, αν έχουν τα θεμέλια τους, και εμείς πρέπει να κατεβούμε πιο κάτω που βρίσκονται τα θεμέλια, το είδος το εδάφους, το βάθος στις καφές που θα γίνει και τι αντιστήριξη πρέπει να γίνει και υποθεμελίωση για να μπορέσει να στηριχθεί το κτίριο.
1: Όλα αυτά λοιπόν είναι οι παράμετροι που θα μας οδηγήσουν, θα οδηγήσουν τον τεχνικό, τον μηχανικό, στο ποια μέθοδο πρέπει να ακολουθήσει και πώς πρέπει να κινηθεί.
2: Αυτό, όπως πολύ σωστά όμως είπατε, είναι το πρώτο κομμάτι της μελέτης. Ναι. Το ζήτημα είναι εργοταξιακά άρθηκαν αυτά τα μέτρα ασφαλείας τα οποία προβλεπόντουσαν. Άρα είναι το ερώτημα. Τι προβλέφθηκε? Προβλέφθηκαν όλα να γίνουν σωστά? Δεύτερον, εφαρμόστηκαν στην πράξη σωστά? Διότι δεν μπορεί να είναι μια μελέτη μόνο στα χαρτιά, πρέπει αυτά τα μέτρα να εφαρμόζονται και στο εργοτάξιο και να διακόπτονται άμεσα οι εργασίες όταν εμφανιστούν ρογμές, καθυζήσεις. Εμένα αυτό που με συγκλώνησε είναι περισσότερο ότι βρέθηκε ότι υπήρχε μια μετατόπιση του κτηρίου,

0: Ενημερώνουμε τον διπλανό ιδιοκτήτη. Ξέρετε, καλημέρα σας. Θα χτίσουμε εδώ. Θα συνεργαστούμε. Είμαστε για να σας βοηθήσουμε και να μην σας έχουμε στον αέρα. Ξέρετε, όταν έγινε στη Φιλελλήνων τον γκαράζ, τι πρόβλημα υπήρχε στην οικοδομή, την πολυκατοικία δίπλα. Που ο κόσμος φοβόντουσαν επειδή κατέβηκε πόσα υπόγεια κάτω αυτό τον γκαράζ. Ξέρετε πόσες καταγγελίες υπάρχουν στην Πολοδομία όλα αυτά τα χρόνια για τις εσκαφές οι οποίες γίνονται σε καινούργιες οικοδομές και το πόσες άδειες έχουν να κληθεί αν δεν πάρθουν τα σωστά μέτρα ασφαλείας. Πόσες δικαστικές αποφάσεις έχουν πάρθει και πόσες αποζημιώσεις έχουν δοθεί. Δηλαδή, θέλω να πω.
1: Είναι καλό να τα ακούμε αυτό, βέβαια, ότι λειτουργεί δηλαδή η νομοθεσία.
0: Ότι
1: είναι
0: υπάρχει.
1: Καλό.
0: Η νομοθεσία λειτουργεί και πραγματικά η Πολοδομία ανακαλεί πάρα πολλές φορές εργασίες και διακόπτει εργασίες όταν συμβαίνει.
1: Κυρία Μπακλέτση.
0: Άρα λοιπόν.
1: Συγγνώμη, ολοκληρώστε τι θέλετε να πείτε και θα σας ρωτήσω.
0: Άρα λοιπόν, όλα θα πρέπει να ελεγχθούν. Δεν βγάζουμε και δεν καταδικάζουμε
1: όχι,
0: αυτή τη στιγμή.
1: Όχι,
0: όπως
1: όχι,
0: πολύ σωστά και εσείς, τα δημοσιογράφοι θέτετε ερωτήματα. Αυτά τα ερωτήματα τα θέτουμε όλοι. Έλεγχος, τι κατεθέθηκε στη μελέτη. Δεύτερον,
1: ναι.
0: Τι εφαρμόστηκε από τη μελέτη. Αυτό είναι το ζητούμενο και πραγματικά να δούμε με μια μεγαλύτερη έτσι, ανασκόπηση τώρα τι θα πρέπει να συμπληρώσουμε ίσως για να γίνουν ακόμα πιο ασφαλείς οι οικοδομές μας στο μέλλον, γιατί έχουμε και πολύ παλιά κτίρια. Θα πω αυτή τη στιγμή, τώρα αυτό ήταν ένα κτίριο της δεκαετίας του 70, δεν σημαίνει όμως ότι εκταίει και το κτίριο, γιατί ακούω και πάρα πολλά και από συναδέλφους να πώς τακτοποιήθηκαν αυθαιρεσίες τυχόν οι οποίες έχουν γίνει σε αυτό το κτίριο. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή τακτοποιούμε αυθαίρετα και λέει η νομοθεσία το εξής, ότι όταν τακτοποιείς αυθαίρετα που έχουν εκτιστεί πριν το 1982,
1: ναι.
0: Δεν απαιτείται να γίνει μελέτη στατικής επάρκειας του κτηρίου.
1: Δεν απαιτείται.
0: Αλλά, ναι. Που σημαίνει ότι ποια είναι τα πιο πονεμένα κτίρια.
1: Αυτά
0: που είναι τα πιο παλιά. Και το κράτος δηλαδή απαλλάσσει από αυτή την υποχρέωση τα παλιά κτίρια και τα επιβάλλει με κάποιους μάλιστα, με κάποια αρκετά ελαφρυντικά, ακόμα και τα μεταγενέστερα κτίρια. Δηλαδή, ενώ εγώ έχω χτίσει το 1990 επιπλέον τετραγωνικά προσθήκη στο κτίριό μου, θα πρέπει να την μελετήσω αυτή την προσθήκη. Αν όμως έχω κάνει μια προσθήκη, οποιοδήποτε τετραγωνικό κι αν είναι, σε μέγεθος, σε ένα κτίριο που χτίστηκε πριν το 1982, δεν μου το ζητά. Είναι δυνατόν αυτό?
1: Ναι, είναι, ακούγεται παράδοξο έως και παράλογο, θα έλεγα.
0: Παράλογο, παράλογο. Άρα λοιπόν θα πρέπει και το κράτος να αναθεωρήσει κάποια πράγματα, γιατί έχουμε ένα 80% αυτή τη στιγμή κτίρια ακούει από θέματος παλιού, που έχουν περάσει τα μπετά τους, που είχαν παλιούς κανονισμούς κυρίως, έτσι. Δηλαδή άλλα σίδερα, άλλη θεμελίωση, αυτό το μπετό τρίβεται, δεν έχει την ίδια αντοχή όπως είχε από την αρχή. Και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι πάρα πολύ μεγάλα όταν πάμε να οικοδομήσουμε δίπλα σε αυτό.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτή η οικοδομή, όπως είπατε, ήταν του 1970. Από ό,τι διάβασα, και αν ισχύουν αυτά, τα λέω βάσει αυτών που διάβασα, δεν ξέρω αν στο 100% ισχύουν, η θεμελίωση είχε γίνει σε βάθος από 1 μέτρο έως 1,30. Δεν ήταν σε μεγάλο βάθος, γιατί τότε δεν ήταν και προαπαιτούμενο να υπάρχουν υπόγεια γκαράζ, έτσι, αποθήκες και λοιπά στις οικοδομές εκείνες.
0: Κυρία Αυτοπούλου, δεν ξέρουμε αν τηρήθηκε. Δηλαδή, θα πρέπει και η δική του στατική μελέτη να εξεταστεί και να γίνει έρευνα και αυτοψία.
1: Και από το αυτό που. Ναι,
0: βεβαίως.
1: Ήθελα απλά να πω ότι δίπλα ξεκινά να χτιστεί μια οικοδομή σε βάθος θεμελίωσης στα 6 μέτρα. Αυτό πόσο προβληματικό είναι και πόσο μπορεί να επηρεάσει τις διπλανές οικοδομές.
0: Όλα γίνονται με τα κατάλληλα μέτρα.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι και στο νερό χτίζουμε.
1: Μάλιστα.
0: Τα πάντα κάνουμε. Όταν κατεβάζεις, κάνεις ντουλάπια. Βάζεις μπετά και το στηρίζεις στο διπλανό, παίρνεις μέτρα αντιστήριξης, αυτό λέμε. Άρα λοιπόν θέλουμε να δούμε το είχαν επιληφθεί αυτών των μέτρων αντιστήριξης των διπλανών κτηρίων. Και όχι μόνο αυτό, από ότι φοβούνται πλέον και για τα διπλανά κτίρια.
1: Ναι, το ακριβώς δίπλα
0: και
1: έχει και πάρει λοιπόν, λέει, μια κλίση 5 μοιρών
0: καταλάβατε,
1: και έχει
0: γιατί και αυτό κρίθηκε. Και θα ήθελα να πω ότι μπράβο και στην συνάδελφο μηχανικό, η οποία καλέστηκε για να κάνει μια αυτοψία από τους ιδιοκτήτες του πονεμένου κτηρίου και αμέσως εντόπισε το πρόβλημα και είπε: βγείτε εξ έξω, μην μπαίνετε μέσα. Μα... και υπάρχει ζήτημα.
1: Μα το ότι δεν θρυνούμε θύματα αυτή τη στιγμή, νομίζω είναι χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους.

0: Για που ειδοποίησε και σε αυτήν την μηχανικό η οποία είναι... πήγε έγκαιρα στο εργοτάξιο, κάτι το οποίο πραγματικά με προβληματίζει όσον αφορά με τον διπλανό ο οποίος έκανε τις εργασίες. Δηλαδή υπήρξε πρόβλημα την προηγούμενη μέρα. Φάνηκε ότι υπήρχε μία μικρή κλίση, ήταν ρηγμάτωση. Αυτό ήταν κάτι
1: ήθελα να ρωτήσω, πόσο γρήγορα μπορεί να εξελιχθεί αυτό το φαινόμενο για να φτάσουμε στην κατάρρευση?
0: Πάρα πολύ γρήγορα.
1: Πολύ γρήγορα.
0: Ακαριέως, βεβαίως. Που σημαίνει ότι πρέπει όλα να προβλεφθούν σωστά για να μην φτάσουμε σε αυτό το μέτρο.
1: Εγώ κρατάω και αυτό που λέτε, ότι όλα γίνονται αν λαμβάνονται τα σωστά μέτρα και αν ακολουθούνται τα σωστά μέτρα. Γιατί δεν φτάνει να τα
0: ακολουθούνται. Να τα βάζουμε και στις μελέτες και εμείς ξέρετε τι γίνεται. Πρέπει να είμαστε και ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί οι μηχανικοί πάντα ζητούσαμε την ευθύνη να την έχει ο μελετητής, αυτός ο οποίος ασχολείται με την οικοδομική άδεια και όχι πολυδομία, μέσα από ένα τυπικό έλεγχο, τον οποίο θεωρούσε και πραγματικά πέρα από την τυπικότητα που κοιτούσε αν τα έχει συντάξει, δεν μπορούσε να μπει και στην ουσία του ελέγχου, δηλαδή να υπολογίσει τα στατικά. Έβλεπε όμως τα έκανες τα στατικά ή δεν τα έκανες. Όμως το ότι εξίζει ο μηχανικός από μόνος του την άδεια έχει μια αυξημένη ευθύνη. Mm-hmm. Το να έχει και όλες τις απαιτούμενες μελέτες πλήρως και σωστές κατά την υποβολή του φακέλου της οικοδομικής άδειας και να εφαρμόζει όλα τα μέτρα ασφαλείας τα οποία η νομοθεσία ορίζει. Αυτό το οποίο εμείς έχουμε σαν ευθύνη απέναντι στους πολίτες είναι η ασφάλειά τους και να τα αντιμετωπίζουμε με έναν αυστηρό έλεγχο στο εργοτάξιο έξω για να μας έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη και πραγματικά. Σας πληροφορώ ότι οι μηχανικοί είναι πολύ καταρτισμένοι, έχουν εξειδικευμένες γνώσεις και τα νέα παιδιά ακόμα περισσότερο στις νέες τεχνολογίες. Να μην ευχόμαστε σε κανέναν αυτό το οποίο συνέβη και καταλαβαίνουμε τώρα και τη δύσκολη θέση αυτών των ανθρώπων. Έτσι. Που έχουν να το αντιμετωπίσουν.
1: Κάτι τελευταίο θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Μπακλατζή. Υπάρχουν κάποια σημάδια τα οποία... αν τα δει, αν τα ακούσει ενδεχομένως, δεν πρέπει ποτέ να γνωρίσει ένας ένικος κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών, αλλά και γενικότερα. Δηλαδή ακούσαμε για τριγμούς,
0: θα δει μια ρηγμάτωση. Αν θα δει ότι υπάρχει μια καθίζηση στο δάπεδό του, αν θα δει ότι έχει πάρει μια κλίση και γενικότερα μπορεί να απευθυνθεί και στην πολυδομία και να πει... Αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες ευκαφής. Παρακαλώ να κάνετε αυτοψία, να δείτε αν τηρούνται όλα τα απαιτούμενα μέτρα, διότι βλέπω ότι υπάρχουν κραδασμοί μεγάλοι στο κτίριο. Mm. Γιατί από ό,τι άκουσα, γινόντουσαν οι ευκαφές και είχε λέει ένα κοφαντικό θόρυβο στο κτίριο και αμέσως δημιουργήθηκε μετά και μια ρηγμάτωση. Όλα αυτά κατά πληροφορίες.
1: Ναι, ό,τι διαβάζουμε
0: και ό,τι... Από την αυτοψία και γι' αυτό και ο εισαγγελέας διέταξε την πλήρη διερεύνηση όλου του θέματος. Θα πάρουν τις μελέτες, θα δουν αν πάρθηκαν τα μέτρα ασφαλείας και θα αντιμετωπιστεί το θέμα. Το ζητούμενο βέβαια είναι ότι θα πρέπει τώρα να στηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι για να κάνουν τον οικοκυριό τους, όχι με αυτά τα λίγα τα οποία τους δώσανε. Όχι περιμένοντας αποζημιώσεις, τις οποίες θα τις πάρουν αφού τελεσυδικήσουν δικαστήρια, καταλάβατε. Γιατί αυτά
1: ακριβώς,
0: τώρα
1: είναι άμεσα, είναι ανάγκη άμεσα αυτοί οι άνθρωποι
0: δηλαδή,
1: να βρουν στέγη.
0: Θα πούνε, πήγαινε και ζήτησε εσύ από τον εργολάβο και από τους μηχανικούς και από τον διπλανό ιδιοκτήτη. Αυτό όμως θα τρενάρει πάρα πολύ.
1: Δεν θα γίνουν δικαστήρια.
0: Δεν μου λέτε. Μόνο για να τελεσυδικήσει.
1: Περίπτωση, άκουσα και διάβασα ότι ζητήθηκε μπετόν που πίζει
0: άμεσε
1: εύκολα.
0: Για να το ρίξουν
1: μπράβο,
0: και την ώρα.
1: Έτσι. Μπορεί να ανακόψει μία. Όχι, μάλιστα. Δηλαδή, άπαξ και ξεκίνησε αυτή η διαδικασία.
0: Εντάξει, τώρα...
1: Δεν σταματάει. Κατά
0: αυτά είναι ημίμετρα.
1: Είναι ημίμετρα, δεν μπορούσα κάτι να σταματήσω.
0: Νομίζω ότι όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, μετά προσπαθείς να κάνεις.
1: Απλά να σώσεις ζωές και να μετριάσεις τα αποτελέσματα.
0: Τουλάχιστον να μην υπήρχε αυτή η κατάρρευση, αλλά και πάλι δύσκολα. Δεν μπορώ να έχω άποψη για το πόσο ήθελα να πετύχουν εκείνη την
1: κοινωνική
0: στιγμή, αλλά καταλαβαίνουμε πολύ καλά ως απλοί άνθρωποι και ως πολίτες ότι δεν μπορεί να το έχεις αφήσει από την προηγούμενη ημέρα να έχει ρηγμάτωση, να έχει κλείσει και τελευταία στιγμή να φτάνεις και να λες πάρτε μου αυτή τη στιγμή τώρα λίγη ώρα πριν την κατάρρευση μπετόταχειαστή.
1: Όταν πλέον το καταλάβαινε και ο πιο αδαείς ότι το πράγμα πώς πάει, πώς εξελίσσεται.
0: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Κυρία Μπακλατζή,
0: σας... να ευχόμαστε να, όλοι μας με υπευθυνότητα να... αυτό να είναι ένα καμπανάκι συναγερμού και για μας. Βάζω και τον εαυτό μου πολλές φορές μέσα, γιατί δεν υποδεικνύω τώρα. Τώρα βάζουμε μια κουβέντα, όπως και πολύ σωστά εσείς, προβληματισμού, συζήτησης, για να μπορέσουμε και να διορθωθούμε, να γίνουμε όλοι καλύτεροι.
1: Έχετε δίκιο, κυρία Μπακλατζή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
0: ευχαριστώ
1: για την
0: εγώ.
1: Κουβέντα. Ήταν πολύ χρήσιμη. Γεια σας.

0: Λοιπόν, και πάμε τώρα μέχρι τα Τρίκαλα. Εκεί μας περιμένει ο Αλέξανδρος Ζαούτσος. Αλέξανδρε, καλή σου μέρα.
1: Καλή σου μέρα, Κωνσταντίνα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Να σε καλά. Αλέξανδρε, είχαμε αλλαγές στους αντιδημάρχους, εντεταλμένους συμβούλους. Μίνι ανασχηματισμό, να το πούμε τώρα.
1: Εντάξει, το λες και έτσι.
0: Το λέμε και έτσι. Γιατί να μην το πούμε, δηλαδή.
1: Λοιπόν, πριν από αυτό, απλώς θέλω να πω ότι έχει ρουστικοποιηθεί η κινητοποίηση των αγροτών στα Τρίκαλα για την ερχόμενη Παρασκευή, 7 η ώρα το απόγευμα, με τα αγροτικά μηχανήματα στην κεντρική πλατεία.
0: Μάλιστα.
1: Και προφανώς είναι μια κινητοποίηση που είναι στο περιθώριο της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων να ξεκινήσουν ένα νέο κύκλο θερινών κινητοποιήσεων, γιατί φαντάζομαι ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματά τους από τις πολύμερες κινητοποίησεις που είχαμε το χειμώνα, έτσι,
0: ναι,
1: το φθινόπωρο.
0: Ναι.
1: Τις θυμόμαστε όλοι.
0: Μήπως θα έχουμε και τίποτα κυβερνητικά στελέχη εκείνη την ημέρα, τίποτα
1: όχι
0: στα Τρίκαλα.
1: Εκείνη την ημέρα, όχι, την Παρασκευή του μηνός, όχι, αλλά 4-5 του μηνός έρχεται για υπουργός.
0: Μισό λεπτό, υγείας, μισό λεπτό. Κυρίως... Τώρα μιλάς για την Παρασκευή αυτή, τώρα μεθαύριο που μας έρχεται.
1: Ναι, βεβαίως. Μεθαύριο Παρασκευή. Ναι, μεθαύριο Παρασκευή, 7 ώρα το απόγευμα, με αγροτικά μηχανήματα οι τρικαλινοί αγρότες, το μπλόκο, το τρικαλινό μπλόκο, όπως τουλάχιστον έχει ονομαστεί, στην κεντρική πλατεία. Δεν έχουμε επίσκεψη εκείνη τη μέρα στελεχών της κυβέρνησης.
0: Λέω,
1: έχουμε όμως το Σαββατοκύριακο.
0: Έχουμε το Σαββατοκύριακο.
1: Τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Ακόμη το πρόγραμμά του δεν έχει ρωστικοποιηθεί, αλλά το μεταφέραμε χθες ότι θα έρθει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Τώρα δεν ξέρω.
0: Νομίζω θα πάει και Καρδίτσα και θα έρθει και στα Τρίκαλα.
1: Ναι.
0: Θα κάνει μια
1: ενημέρωση δεν
0: έχουμε εμείς
1: πάντως, ούτε από το Υπουργείο προς το παρόν, ούτε από την τοπική οργάνωση.
0: Λες να κρατήσει την επίσκεψή του incognito.
1: Δεν το ξέρω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω έτσι. Τώρα το λες για πιθανότητα αντιδράσεων και όλα αυτά.
0: Α, όχι, όχι. Δεν έχει τέτοιους ενδιασμούς ο κύριος Γεωργιάδης και το ξέρεις. Είναι ευθύς, αντιμετωπίζει τον συνομιλητή του πρόσωπο με πρόσωπο. Έχει να λέει αυτά που είναι να πει. Δεν έχει ενδιασμούς για τέτοια πράγματα ο κύριος Γεωργιάδης και το γνωρίζουμε.
1: Στο παρελθόν τον έχουμε δει τέλος πάντων να διαπληκτίζεται έξω από νοσοκομεία.
0: Ναι. Εκεί καθόλου πίθανο να συμβεί και σε άλλες περιοχές. Αλλά λέω, μήπως η κινητοποίηση των αγροτών συνέπεπτε με κάποια επίσκεψη. Ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με τους αντιδημάρχους εκεί, με το μίνι ανασχηματισμό, να το λέμε έτσι, κάτι ξέρεις πιο επίσημο.
1: Δεν το λες και μίνι ανασχηματισμό. Μιλάμε για 5 νέα πρόσωπα, συνολικά 11 αντιδήμαρχοι. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου Τρικαλών έχουμε 11 αντιδημάρχους.
0: Μάλιστα.
1: 11. Έτσι. Λοιπόν, να πω καταρχάς ότι έχουμε αντιδήμαρχο για τα νέα 5 πρόσωπα που μπαίνουν στο σχήμα, τέλος πάντων, του Δήμου Τρικαίων. Μιλάμε για τον κύριο Βασίλη Τσούτσια, αντιδήμαρχος έργων αυτοπεριστασίας και συντήρησης υποδομών, τον κύριο Άκη Αναστασίου, αντιδήμαρχο περιβάλλοντος και αγροτικής ανάπτυξης, τον κύριο Θωμά Μερτσιώτη, αντιδήμαρχο πολεοδομίας, και τον κύριο Χρήστο Ζαραμπούκα, αντιδήμαρχο καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, μαζί με τον κύριο Παντελή Λιούλιο, αντιδήμαρχο κοινωνικής συμβαίνειας. Αυτά είναι τα 5 νέα πρόσωπα. Τώρα, το παράδοξο στην όλη
0: καλή
1: ιστορία.
0: Καλή θητεία να τους ευχηθούμε.
1: Ναι, βεβαίως, εννοείται. Το παράδοξο σε αυτόν τον ασχηματισμό τέλος πάντων ή στον ορισμό των νέων αντιδημάρχων είναι το γεγονός ότι ουσιαστικά η αντιδημαρχία των τεχνικών έργων σπάει σε 3 κομμάτια. Ανέφερα λίγο πριν τον κύριο Βασίλη Τσούτσια, αντιδήμαρχο έργων αυτοπεριστασίας και συντήρησης υποδομών. Τον κύριο Θωμά Μερτσιώτη, αντιδήμαρχο πολεοδομίας, που είναι 2 από τα 5 νέα πρόσωπα που μπαίνουν στις αντιδημαρχίες, και τον κύριο Παναγιώτη Τιντή, αντιδήμαρχο τεχνικών έργων, ο οποίος μετακινήθηκε από το περιβάλλον, από την αντιδημαρχία του περιβάλλοντος και μπαίνει αντιδήμαρχος τεχνικών έργων. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται άλλους 2 δημοτικούς συμβούλους προκειμένου να... υλοποίηση, δεν ξέρω τι ο Δήμος Τρικαίων, τεχνικό έργο, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε τον κύριο Γιώργο Καταβούτα, ο οποίος ήταν ο πρώην αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, ο οποίος ορίζεται εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για τα τεχνικά έργα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, τώρα,
0: πολύ με τα τεχνικά έργα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι από τον Ντάνιελ και μετά υπάρχουν και γίνονται πολλά έργα. Είδαμε και τις γέφυρες που βρίσκεται σε εξέλιξη μία ανακατασκευή.
1: Δύο. Και η πεζογέφυρα του Γιώργου Κωνσταντίνου, ακριβώς. Και η πεζογέφυρα της Μαρούγγινας. 2 για την ακρίβεια. Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: καταλαβαίνω πώς το αφαιρείς,
0: μήπως...
1: αλλά... Ναι. Δεν ξέρω. Είναι πάντως κάτι το οποίο προκαλεί.
0: Καλή θητεία και μακάρι να υπάρχει αντικείμενο. Ναι, okay. Αυτό ευχόμαστε, να γίνονται και δηλαδή και 10, έργα.
1: Έχουμε 10 εντεταλμένους συμβούλους.
0: 10.
1: 10.
0: Έχει μείνει κανένας απλά και μόνο δημοτικός σύμβουλος.
1: Λοιπόν, ικανοποιούνται άπαντες. Εντεταλμένος σύμβουλος ερωτικής ανάπτυξης. Εντεταλμένος σύμβουλος
0: όπως ο κύριος Σακάς δεν αφήνει κανέναν έτσι παραπονούμενο.
1: Εντεταλμένη σύμβουλος για άτομα με αναπηρία, κυρία Δήμητρα Νάτσινα, η οποία θα πρέπει να πούμε ότι είναι γιατρός και υπηρετεί στις Ποράδες. Δεν ξέρω πόσους εξ αποστάσεως θα μπορεί να το κάνει αυτό. Εντεταλμένη σύμβουλος θέματα πολιτισμού, κυρία Μαρίνα Καραμέτου. Εντεταλμένη σύμβουλος φιλανθρωπικών οργανώσεων και μέρημνες για την τρίτη ηλικία, κυρία Γεωργία Κοτρώνη. Εντεταλμένος σύμβουλος επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης, ο κύριος Απόστολος Παπάς. Εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας, ο κύριος Σάκης Κρέκας. Δημοσίων σχέσεων, η κυρία Φιλεβέντη, ο κύριος Κώστας Αργυρίου, σύμβουλος αθλητικών χώρων. Και τουριστικής ανάπτυξης, ο κύριος Μιχάλης Λάπας, ο οποίος παραμένει, θα πρέπει να πούμε, στην Αντιδημαρχία Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Νομίζω ότι είναι από τα λίγα στελέχη της Δημοτικής Αρχής που παραμένουν στις θέσεις τους. Όπως επίσης και η κυρία Σοφία Αλεστά, ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης, είναι πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι την εμπιστεύεται.
0: Όλες οι θέσεις είναι έμισθες ή υπάρχουν.
1: Όχι, δεν είναι όλες έμισθες. Όχι, δεν είναι. Όχι, ακριβώς. Να πω ότι είναι έμιστες όλες πλην του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, του κ. Δημήτρη Παζαΐτη, ο οποίος θα είναι και ανταυτού του Δημάρχου, δηλαδή αν λείπει ο κ. Σακάς θα υπογράφει ανταυτού. Το εμπιστεύτηκε μια τέλος πάντων ιδιαίτερη θέση. Και επίσης του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, του κ. Παναγιώτου Τιντή, άμεστη και αυτή η συγκεκριμένη θέση. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2027. Η θητεία των συγκεκριμένων αντιδημαρχών.
0: Μετά πάμε σε εκλογές. Δεν πάμε σε εκλογές μετά.
1: Προφανώς,
0: το 28
1: προφανώς.
0: Έχουμε εκλογές. Γιατί η αυτοδιοίκηση είχαμε το 23.
1: Μαζί δεν είχαμε. Μαζί δεν είχαμε εθνικές. Τον Ιούνιο, νομίζω. Τον Ιούνιο.
0: Του 23.
1: Ακριβώς, και τον Οκτώβριο που είχαμε.
0: Ναι, άρα 27 εκλογές. Πάμε το 28 πάμε για εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Άρα θα έχουμε και άλλες αλλαγές.
0: Άρα θα έχουμε και άλλες. Δεν θα μείνει κανένας παραπονεμένος. Μπράβο, κύριε Σακά. Τα καταφέρατε. Λοιπόν, ακριβώς. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι. Θα σας αφήσουμε δηλαδή. Ορίστε, Χριστό, τι έχεις να κάνεις. Βάλε λοιπόν, βάλε μια ξένη μουσική λιγάκι για να χαιρετήσουμε τον κόσμο και να πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων.

Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να σας χαιρετήσουμε. Το Θεσσαλικό Περισκόπιο ολοκληρώνεται για σήμερα, Τετάρτη, 1η Ιουλίου του 2026. Επαναλαμβάνουμε, καλό μήνα και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Κλείνουμε δίνοντας την σκυτάλη στην Ελένη Ραυτοπούλου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 10. Μέσα από την ΕΡΤ Λάρισας και την ΕΡΤ Βόλου, μια σύμπραξη δημοσιογραφική όλων των συναδέλφων στην Θεσσαλία. Ευχόμαστε να περάσετε πολύ όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας σας και καλό μεσημέρι.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί η εισαγγελέας του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας επί των ετοιμάτων των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Τα αιτήματα αφορούσαν την επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας για το πλημέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια στο κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, στην άσκηση νέων διώξεων για τα αδικήματα της έκθεσης και της έκρηξης και την απόδοση του κακουργήματος της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και στα δύο στελέχη της Hellenic Train, οι οποίοι κατηγορούνται μόνο για πλημεληματικού τύπου πράξης. Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε χθες στον Άναυρο όταν 31χρονος κρατούμενος των φυλακών Χαλκίδας διέφυγε κατά τη μεταφορά του για εξέταση στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Βόλου. Πήδηξε στη θάλασσα και ακολούθησε πολύ ωραία επιχείρηση από λιμενικό αστυνομία και λέσχη ειδικών δυνάμεων. Τελικά κινητοποιήθηκε ενώ τραυματίστηκαν λιμενικοί κατά τη σύλληψή του. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες σε χορτολιβαδική έκταση έξω από τη Μαραθέα του Δήμου Παλάμα Καρδίτσας, η οποία λόγω των ανέμων πήρε μεγάλες διαστάσεις. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων προκειμένου να μην καούν σπίτια στα όρια του οικισμού. Παράλληλα, σημειώθηκε και πυρκαγιά στην Καρδιτσομάγουλα με δύο συλλήψεις ανδρών για πρόκληση πυρκαγιάς, ενώ επιπλήθηκαν και διοικητικά πρόστιμα. Την αυστηροποίηση της ποινής που επιβλήθηκε από το αυτόφορο δικαστήριο στον 50χρονο Λαρισαίο για ενδοοικογενειακή βία ζητά με έφεση που άσκησε η διευθύνουσα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας Εκατερίνη Παπαϊωάννου. Από την ποινή των 22 μηνών που του επιβλήθηκαν επρόκειτο να εκτίσει μόλις τους 2 μήνες, θα ακολουθήσει νέα εκδίκαση μόνο ως προς την επιβληθήσα ποινή. Δικογραφία σε βάρος 40χρονου στα Τρίκαλα, ο οποίος προσποιήθηκε υπάλληλο του ΔΔΕ και έπεισε ηλικιωμένο να βγάλει έξω από το σπίτι του χρυσαφικά και χρήματα. Μια εγκεκριμένα φυτοφάρμακα κατέσχε σε υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λάρισας στο Δήμο Τεμπών. Βρέθηκαν 100 σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 18 άδειες συσκευασίες. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άντρα. Το σεβασμό της στην απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Argo FSRU εξέφρασε η Mediterranean Gas. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι τήρησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης και δηλώνει προσιλωμένη στη διαφάνεια το διάλογο και την αναζήτηση βιώσιμων ανεπτυξιακών λύσεων. Κάλεσμα προς τους αγρότες από την Επιτροπή του Τρικαλινού Αγροτικού Μπλόκου για δυναμική συμμετοχή στις επερχόμενες κινητοποιήσεις στο περιθώριο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Σε νέο διαγωνισμό προϋπολογισμού 906.000 ευρώ για 2 χρόνια, προχωρά ο Δήμος Βόλου για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων από τον Χιτά στον ΚΔΑΗ Καρδίτσας. Η Συμμαχία για το Βόλο υποστηρίζει ότι οι προβλεπόμενες ποσότητες δεν καλύπτουν τις ανάγκες και ζητά απαντήσεις εν αναμονή των ελέγχων των αρμόδιων αρχών. Ερωτήματα προς την περιφέρεια Θεσσαλίας θέτει η περιβαλλοντική πρωτοβουλία Μαγνησίας για τη θετική γνωμοδότηση στο σχέδιο της ΔΕΙΑΜΦ μεταφοράς νερού από τις πηγές Μακρινίτσας και Αγίου Βλασίου. Ζήτα απαντήσεις για την επάρκεια των υδάτων, το δίκτυο της Κάρλας και την αξιολόγηση των σχετικών μελετών. Παρέμβαση του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας σε αλυσίδα υποδημάτων στην Καρδίτσα για παράβαση του νόμου περί εκπτώσεων. Ο Σύλλογος καθιστά σαφές ότι ο νόμος απαγορεύει εκπτώσεις σε περιόδους που δεν ορίζει ο νομοθέτης. Στην εγκατάσταση συστήματος Business Intelligence προχωρά ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου με στόχο τη βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας και της λήψης αποφάσεων. Η εκπαίδευση των χρηστών ολοκληρώθηκε και απομένουν οι τελευταίες παραμετροποιήσεις. Το νέο σύστημα θα αξιοποιεί δεδομένα του ERP ενισχύοντας την αποδοτικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Λιμένα. 5 νέα πρόσωπα στις αντιδημαρχίες του Δήμου Τρικαίων και αξιοποίηση πολλών δημοτικών συμβούλων σε ειδικό ρόλο ως εντεταλμένοι σύμβουλοι. Την αναβολή των διμερισιών που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα έκανε γνωστή ο Δήμος Βόλου σε ανακοίνωσή του. Αναμένεται να εκδοθεί και να αποσταλεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Αντιπροσωπεία αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων της Μαγνησίας με τη συμμετοχή του Προέδρου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας Κώστα Γεωργαδάκη συναντάται σήμερα στην Αθήνα με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ιωάννη Ανδριανό. Οι αγρότες ζητούν λύσεις στα εκκρεμή αιτήματά τους ενώ θέτουν και το ζήτημα των δικογραφιών που σχηματίστηκαν για τις κινητοποιήσεις τους. Δεν θα κόπει κανένα δέντρο στους πεζόδρομους Χατζημήτρου και Σμύρνης, διαβεβαίωσε ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος στη συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία και δημοτών. Πρόσθεσε ότι τα υπάρχοντα δέντρα θα μεταφερθούν στην άκρη για να γίνει στη μέση ο διάδρομος, όπως προβλέπεται στη σχετική μελέτη. Ανάσα δροσιάς και πρασίνου περίπου 2,5 χιλιόμετρων δημιουργείται στην καρδιά της Λάρισας, στην Κήτη του Πηνιού, με τις εργασίες για την ολοκλήρωσή του να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Πρόκειται για μια περιπατητική και ποδηλατική διαδρομή μήκους 2,5 χιλιόμετρων στην παρόχθια ζώνη του Πηνιού. Τέλος, σε νέα ψηφιακή εποχή περνάει η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας, Μουσείο Κατσίγρα, καθώς ένα σημαντικό έργο για τον εξυγχρονισμό της διοικτυακής πύλης και της πλήρους ψηφιακής μετάβασης του οργανισμού έλαβε πράσινο φως για χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Κρίσιμο στοιχείο του έργου είναι η δημιουργία ψηφιακού Μητρώου Καλλιτεχνών, καθώς και η παροχή αναβαθμισμένων εργαλείων περιήγησης και μάθησης. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις από την Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.
2: Στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα σε Τούμπα και Πηλιά στη Θεσσαλονίκη. 5 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων είναι πολύ σοβαρά. Στόχος έγιναν τα σπίτια του Προέδρου της Διοικούς σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκη Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτευτή Α' Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα. Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο σπίτι της κυρίας Νέστορα, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην εντατική σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με εγκάβματα σε όλο το σώμα. Η μητέρα της, ενώ η ίδια η κυρία Νέστορα, φέρει ελαφρά εγκάβματα. Ο πατέρας της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, όπως και δύο ακόμα ένικοι της πολυκατοικίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε τις τρεις δολοφονικές, όπως τις αποκάλεσε, εμπριστικές απεθέσεις, τονίζοντας πως η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατοικίες και οχήματα θέτησε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Μιλώντας στο Sky, ο Παύλος Μαρινάκης επέκρινε όσους καλλιεργούν κλίμα ανοχής απέναντι στη βία και διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιδείξει καμία ανοχή. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενος στον πολύ βαρύ τραυματισμό της μητέρας της κυρίας Νέστορα, σημείωσε ότι κάποιοι ψευτοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μεγάλη περιπέτεια και ευχήθηκε όχι μοιραία τη ζωή ενός ανθρώπου. Στην περίπτωση του Προέδρου της Διοικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Ζήση Ιωακίμοβιτς, ο εμπριστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μιλώντας στο σταθμό μας, μίλησε για άνανδρη επίθεση, τονίζοντας πως πράξη εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Όσον αφορά την επίθεση σε βάρος του Σάβα Αναστασιάδη, τον Καζάκη ήταν τοποθετημένο σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του. Είχαμε δεχθεί και παλαιότερα επιθέσεις, είχαμε τοποθετήσει κάμερες στο υλικό των οποίων εξετάζει η αστυνομία, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο πρώην βουλευτής. Δεν πρόκειται για βανδαλισμούς, αλλά για τρομοκρατική επίθεση και αυτοί που την διέπρεξαν είχαν σκοπό να σκοτώσουν, δήλωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Επέκρινε όσους αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα, ίσες αποστάσεις, αφωνία, παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες. Εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ελληνική αστυνομία και τον άμεσο εντοπισμό των δραστών και τόνισε ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Εξέφρασε τη σαφή κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη του κόμματος. Πρέπει να συλληφθούν εκείνοι που σχεδίασαν και προχώρησαν σε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, τόνισε. Η ελληνική λύση καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες κομματικών στελεχών και ζήτησε την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι ο γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορία 3 σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐ, Ηλία, Εύρω και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και η αναμονή στη λίστα έχει μειωθεί κατά 98%. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά πως τα περιστατικά που περίμενε ήταν 90.000 το 2017 και σήμερα είναι 7.000 όλα του 2026. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία αδιενέργειας προκατακτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αρχές διερευνούν αν η κατάρρευση οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξκαφής ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας της πολυκατοικίας που είχε κατασκευαστεί το 1970.
3: Ο καιρός.
2: Ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και εσένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ΕΡΤΦΛΙΞ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο ertflix.com. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
7: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φίλες και φίλοι της ΕΤΒΟΛΟΥ, πολύ καλό σας μεσημέρι και καλό μήνα. Τελευταία εκπομπή εδώ, εκεί και παντού για αυτή την εβδομάδα. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης Καλός ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Και εσείς μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας στους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από το ertheco.gr. Μουσικό θα είναι το θέμα μας σήμερα, καθώς σαν σήμερα, 1η Ιουλίου του 1979, συνέβη μία έτσι επανάσταση, θα λέγαμε, στο χώρο της μουσικής βιομηχανίας, και αυτό ήταν η επίσημη παρουσίαση και κυκλοφορία του Walkman. Όσοι είστε στην ηλικία μου θα το θυμάστε σίγουρα. Ένας τρόπος με τον οποίο η Sony πραγματικά άλλαξε το μουσικό τοπίο, παρουσιάζοντας το αρχικά στην Ιαπωνία, βεβαίως μετά κατάκτησε όλο τον κόσμο. Οπότε σήμερα θα ταξιδέψουμε σε μουσική ορόσημα σε σχέση με τη μουσική βιομηχανία. Πάμε να σας υποδεχτούμε με το πρώτο μας τραγούδι και επανερχόμαστε για να πούμε λεπτομέρειες.

Σαν σήμερα λοιπόν στην ιστορία της μουσικής, ήταν 1η Ιουλίου του 1979, η Sony άλλαξε το μουσικό τοπίο παρουσιάζοντας το Walkman στην Ιαπωνία. Η πρώτη φορητή συσκευή αναπαραγωγής κασετών ήχου ήταν πραγματικά επαναστατική, διότι επέτρεπε στους λάτρες της μουσικής τότε να ακούνε ολόκληρα άλμπουμ οπουδήποτε και αν βρισκόντουσαν και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Η συσκευή λειτουργούσε με μπαταρίες, κυκλοφόρησε στην παγκόσμια αγορά με διάφορα ονόματα όπως Sound About στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Stowaway στο Ηνωμένο Βασίλειο και Freestyle στην Αυστραλία. Μέσα σε λίγα χρόνια όμως το Walkman έγινε η de facto ονομασία για τη συγκεκριμένη τεχνολογία και μέχρι το τέλος της δεκαετίας είχαν πουληθεί περισσότερα από 100 εκατομμύρια Walkman παγκοσμίως. Η εφεύρεση αυτή δεν άλλαξε μόνο τον τρόπο που ακούμε μουσική, αλλά δημιούργησε τη σύγχρονη κουλτούρα της προσωπικής και φορητής τεχνολογίας. Το πρώτο Walkman που κυκλοφόρησε στην αγορά είχε τον κωδικό TPS-L2 και είχε χαρακτηριστικό μπλε και ασημή χρώμα. Διέθετε δύο θύρες για ακουστικά ώστε να μπορούν να ακούνε δύο άτομα ταυτόχρονα. Είχε και ένα ειδικό πορτοκαλί κουμπάκι που χαμήλωνε τη μουσική και ενεργοποιούσε ένα ενσωματωμένο μικρόφωνο, επιτρέποντας στους δύο ακροατές να μιλήσουν μεταξύ τους χωρίς να βγάλουν τα ακουστικά. Τον πρώτο μήνα όμως της κυκλοφορίας του, δεν είχε πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία το Walkman. Πουλήθηκαν λιγότερα από 3.000 κομμάτια, διότι η τιμή του ήταν σχετικά υψηλή για την εποχή. Οπότε τι κάνανε οι άνθρωποι της Session? Κάνανε αυτό που λέμε επιθετικό marketing, δηλαδή οι υπάλληλοι της εταιρείας βγήκαν στους δρόμους του Τόκιο δίνοντας το Walkman σε περαστικούς και νέους ανθρώπους για να δοκιμάσουν την εμπειρία του στερεοφωνικού ήχου εν κινήσει. Οπότε μέχρι τα τέλη Αυγούστου του 1979 το προϊόν είχε εξαντληθεί, ξεκινώντας μια παγκόσμια μανία. Μέχρι τη στιγμή που σταμάτησε η παραγωγή των αναλογικών Walkman με κασέτα το 2010, είχαν πουληθεί πάνω από 200 εκατομμύρια συσκευές, ενώ η συνολική σειρά Walkman, μαζί δηλαδή με CD και ψηφιακά, ξεπέρασε τα 400 εκατομμύρια. Τώρα, μιας και χρονικά είμαστε στο 1979, να πούμε ότι το πιο δημοφιλές τραγούδι το 1979 παγκοσμίως, σύμφωνα με τη λίστα Year End του αμερικανικού Billboard Hot 100, ήταν το My Sharona από το συγκρότημα The Knack. Η χρονιά εκείνη σηματοδότησε την κορύφωση της disco μουσικής και την άνοδο του New Wave, αναδεικνύοντας παγκόσμιες επιτυχίες που ακούγονται μέχρι και σήμερα. Πάμε να τα ακούσουμε.

Τώρα ξεκινήσαμε από το 1979, χρονικά όμως θα πάμε πίσω στο παρελθόν για να φτάσουμε μέχρι το σήμερα. Ελπίζω ότι θα προλάβουμε να φτάσουμε μέχρι το σήμερα και θα σταθούμε στο 1948, οπότε και η Columbia Records εισάγει το βινήλιο 33 στροφών για άλμπουμ μεγάλης διάρκειας. Πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς στην ιστορία της μουσικής βιομηχανίας, διότι ανέβασε το χρόνο αναπαραγωγής στα 23 λεπτά ανά πλευρά, αντικατέστησε τους εύθραυστους δίσκους των 78 στροφών από Σελάκ. Σκεφτείτε ότι οι παλιοί δίσκοι χωρούσαν μόλις 3 με 5 λεπτά ανά πλευρά, έτσι, σε χρονική διάρκεια. Το βινήλιο προσέφερε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και λιγότερο θόρυβο, λιγότερα παράσιτα, και γέννησε και την έννοια του concept album, επιτρέποντας στους καλλιτέχνες να διηγούνται ολοκληρωμένες ιστορίες. Η RCA Victor τώρα, η δισκογραφική που ήταν ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της Columbia, αντέδρασε αρνούμενη να δεχτεί την τεχνολογία των 33 στροφών, πυροδοτώντας έναν ανελέητο εμπορικό πόλεμο που έχει μείνει στην ιστορία ως η μάχη των ταχυτήτων. Μόλις μερικούς μήνες μετά το LP, η RCA Victor παρουσίασε τον μικρό δίσκο 7 ίντσων στις 45 στροφές, το γνωστό μας 45 ή single. Αντί για ένα μεγάλο δίσκο λοιπόν με πολλά τραγούδια, η RCA πόνταρε σε ένα μικρό δίσκο με ένα μόνο τραγούδι αναπλευρά διάρκειας ως 4,5 λεπτά. Οι δίσκοι αυτοί είχαν μια πολύ μεγάλη τρύπα στο κέντρο. Η RCA σχεδίασε ένα ειδικό γρήγορο pick-up, όπου μπορούσες να στιβάξεις πολλούς δίσκους μαζί στον κεντρικό άξονα, και μόλις τελείωνε το ένα τραγούδι, ο επόμενος δίσκος έπεφτε αυτόματα για να παίξει, προσομοιώνοντας έτσι τη συνεχή ροή ενός άλμπουμ. Για να προσελκύσει τώρα το κοινό, η RCA κυκλοφόρησε αρχικά τους δίσκους σε διαφορετικά χρώματα, αναλόγως με το είδος της μουσικής. Δηλαδή, είχαμε μαύρο για την pop μουσική, κόκκινο για την κλασική, πράσινο για την country και κίτρινο για τα παιδικά. Η μάχη αυτή όμως, η εμπορική, μπέρδεψε εντελώς τους καταναλωτές, καθώς τα pick-up της Columbia δεν έπαιζαν τους δίσκους της RCA και το ανάποδο. Η αγορά λοιπόν πάγωσε προσωρινά, μέχρι που το 1950 επήλθε ο συμβιβασμός. Η RCA αναγκάστηκε να αρχίσει να τυπώνει LP 33 στροφών για τα ολοκληρωμένα άλμπουμ, και η Columbia αντίστοιχα άρχισε να τυπώνει 45 για τα μεμονωμένα τραγούδια, τα single. Το πρώτο τραγούδι τώρα που κυκλοφόρησε επίσημα στο εμπόριο σε μορφή δίσκου 45 στροφών ήταν το Texarkana Baby. Το ερμήνευσε ο Αμερικανός τραγουδιστής της country Eddie Arnold. Αν και το κομμάτι αυτό ήταν το πρώτο που έφτασε στα ράφια των καταστημάτων, οι ιστορικοί της μουσικής σημειώνουν ότι το πρώτο 45 που μπήκε ποτέ σε διαδικασία μαζικής παραγωγής στο εργοστάσιο, για δοκιμαστικούς λόγους αρχικά, ήταν ένα παιδικό άλμπουμ που είχε τον τίτλο Pee Wee the Piccolo. Αυτό τυπώθηκε στις 7 Δεκεμβρίου του 1948 σε κίτρινο βινήλιο. Στην πρώτη φουρνιά τώρα των 104 single που ετοίμασε η RCA εκείνες τις ημέρες, περιλαμβανόταν και το τραγούδι That's Alright του Arthur Grandup. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1954, ένας νεαρός ονόματι Elvis Presley θα διασκεύαζε αυτό ακριβώς το τραγούδι, εκτοξεύοντας τη δημοτικότητα των 45 στροφών και αλλάζοντας για πάντα την παγκόσμια μουσική ιστορία.

Επίσης, ορόσημο στην ιστορία της μουσικής βιομηχανίας έχουμε το 1963, οπότε η Philips λανσάρει την κασέτα, κάνοντας τη μουσική για πρώτη φορά φορητή. Πρόκειται για μία από τις πιο επαναστατικές στιγμές στην ιστορία της τεχνολογίας και της pop κουλτούρας. Η εισαγωγή της Compact Cassette από τη Philips το 1963 αλλάζει ριζικά τον τρόπο που οι άνθρωποι αλληλεπιδρούσαν με τον ήχο. Η κασέτα αντικατέστησε τα ογκώδη μαγνητόφωνα ανοιχτής ταινίας, έκανε την αναπαραγωγή και την εγγραφή μουσικής προσβάσιμη σε όλους. Ο καθένας λοιπόν μπορούσε πλέον να γίνει παραγωγός, σε εισαγωγικά, φτιάχνοντας τις δικές του συλλογές, και έτσι γεννήθηκε η κουλτούρα της χειροποίητης συλλογής τραγουδιών για δώρα ή προσωπική χρήση. Επίσης, τα κασετόφωνα αυτοκινήτου αντικατέστησαν το παραδοσιακό ραδιόφωνο και άνοιξε και ο δρόμος για τη μετέπειτα έκρηξη του hip-hop και της προσωπικής ακρόασης το 1980, θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Το 1963 τώρα κυκλοφόρησαν τα τραγούδια She Loves You και I Want to Hold Your Hand των Beatles, ουσιαστικά δηλαδή μιλάμε για τα τραγούδια που ξεκίνησαν την παγκόσμια Beatlemania. Το She Loves You ακούμε εμείς.

άλλαξε για πάντα την μουσική βιομηχανία. Ήταν η πρώτη φορά που ήχος αποθηκεύτηκε ψηφιακά για το ευρύ κοινό, αντικαθιστώντας σταδιακά τους δίσκους βινιλίου και τις κασέτες. Μηδενικός θόρυβος εδώ, δεν υπάρχει φύσιμα έτσι σε σχέση με τις κασέτες, καμία φυσική φθορά στο δίσκο κατά την αναπαραγωγή και μεγάλη χωρητικότητα, δηλαδή ως και 74 λεπτά συνεχόμενης μουσικής ροής. Και γρήγορη αναζήτηση στα συν, άμεση δηλαδή μετάβαση σε οποιοδήποτε κομμάτι χωρίς στήλη. Φορητότητα σαφώς, μικρό το μέγεθος του CD που επέτρεψε τη δημιουργία των φορητών CD players. Αυτή τώρα η συνεργασία των δύο κολοσσών έθεσε ένα παγκόσμιο πρότυπο και άνοιξε το δρόμο για τα μετέπειτα ψηφιακά μέσα όπως το DVD και το Blu-ray. Το πιο δημοφιλές τώρα τραγούδι του 1982 σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα και πάλι με τη λίστα Year End του αμερικανικού Billboard, ήταν το Physical της Olivia Newton-John, αν και το κομμάτι αυτό κυκλοφόρησε στα τέλη του 1981. Η τεράστια επιτυχία του συνεχίστηκε και το 1982, καθώς παρέμεινε συνολικά 10 εβδομάδες στο νούμερο 1 και κατάκτησε την κορυφή της χρονιάς.

Πάμε τώρα στη δεκαετία του 90 και συγκεκριμένα στα τέλη της δεκαετίας του 90, το 1999, οπότε έχουμε την εμφάνιση του Napster.

Την εμφάνιση της peer-to-peer ανταλλαγής αρχείων MP3 που κλώνησε πραγματικά τα θεμέλια των δισκογραφικών εταιριών λόγω της πειρατείας. Αποτέλεσε το σημείο μηδέν αυτό για τη σύγχρονη μουσική βιομηχανία, διότι αυτή η πλατφόρμα άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ο πλανήτης κατανάλωνε περιεχόμενο. Σχεδιάστηκε από τον Σον Φάνινγκ και τον Σιν Πάρκερ, επέτρεπε στους χρήστες να μοιράζονται απευθείας αρχεία MP3. Μέσα σε 2 χρόνια απέκτησε πάνω από 25 εκατομμύρια χρήστες και οι δισκογραφικές εταιρείες αλλά και οι καλλιτέχνες, όπως η Metallica για παράδειγμα, κατέθεταν μαζικές αγωγές. Η αυθεντική υπηρεσία τερματίστηκε με δικαστική απόφαση το 2001. Ποιες τώρα ήταν οι μακροπρόθεσμες συνέπειες? Οι πωλήσεις φυσικών CD σημείωσαν κατακόρυφη πτώση σε όλο τον κόσμο. Η αγορά πέρασε από το ολοκληρωμένο άλμπουμ στο μεμονωμένο κομμάτι. Άνοιξε ο δρόμος για την νόμιμη ψηφιακή αγορά της Apple το 2003 και έθεσε και τα θεμέλια για τη μετέπειτα κυριαρχία του Spotify και του YouTube. Το πιο δημοφιλές τώρα τραγούδι του 1999 σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με το επίσημο ετήσιο chart του Billboard, είναι το Believe της Cher. Εκτός από την τεράστια εμπορική επιτυχία που είχε το συγκεκριμένο κομμάτι, έμεινε στην ιστορία καθώς καθιέρωσε τη χρήση του εφέ AutoTune στην mainstream pop μουσική.

Και πάμε και στο 2001, οπότε ο Steve Jobs νομιμοποιεί την ψηφιακή αγορά, επιτρέποντας την αγορά μεμονωμένων κομματιών για 0,99 δολάρια με το iTunes και το iPod της Apple. Κάτι που άλλαξε ριζικά την παγκόσμια μουσική βιομηχανία. Εδώ μπήκε ένα τέλος με αυτόν τον τρόπο στην πειρατεία, διότι προσέφερε νόμιμη εναλλακτική στο Napster η κατάσταση αυτή. Ο χρήστης μπορούσε να αγοράσει μόνο το κομμάτι που ήθελε, δεν χρειαζόταν να αγοράσει ένα ολόκληρο άλμπουμ. Υπήρχε αυτό που λέμε δίκαιη τιμολόγηση, δηλαδή μια σταθερή τιμή ανά τραγούδι, και αυτό έγινε πρότυπο, θα λέγαμε. Το iPod έγινε το απόλυτο εργαλείο μεταφοράς μουσικής και ο αντίκτυπος στη μουσική βιομηχανία ήταν η μείωση των κερδών από τα CD, δηλαδή οι δισκογραφικές έχασαν τα έσοδα των ολοκληρωμένων άλμπουμ. Επίσης εισήγε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, δηλαδή άνοιξε ο δρόμος για τη σημερινή εποχή του streaming, βλέπε Spotify, Apple Music κτλ. Αλλά να πούμε κιόλας ότι η τεχνολογική εταιρεία απέκτησε τεράστια δύναμη έναντι των καλλιτεχνών. Μία τώρα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες έτσι μουσικά της συγκεκριμένης χρονιάς και μάλιστα μεγαλύτερη R&B επιτυχία ήταν το Fallin' της Alicia Keys και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της συγκεκριμένης δεκαετίας γενικότερα.

0: Και φτάνουμε στο 2005 και στο YouTube, την πλατφόρμα που μετατράπηκε στο μεγαλύτερο δωρεάν κατάλογο μουσικών βίντεο στον κόσμο. Άλλαξε το YouTube ριζικά τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε περιεχόμενο, μουσική και βίντεο παγκοσμίως. Ιδρύθηκε από 3 πρώην υπαλλήλους του PayPal. Το πρώτο βίντεο που κυκλοφόρησε ήταν το Me at the Zoo, ήταν 23 Απριλίου του 2005 και το 2006 εξαγοράστηκε από την Google για 1,65 δισεκατομμύρια δολάρια. Σήμερα που μιλάμε ξεπερνά τους 2,5 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες μηνιαίως. Ο αντίκτυπος τώρα στη μουσική βιομηχανία ήταν η δωρεάν πρόσβαση, διότι το YouTube αντικατέστησε την παραδοσιακή τηλεόραση, για παράδειγμα το MTV. Εκτόξευσε ήδη όπως η K-pop και η Latin μουσική, ανακαλύφθηκαν μεγάλα ονόματα, για παράδειγμα ο Justin Bieber, μέσω ερασιτεχνικών βίντεο και βεβαίως έχουμε και τα viral φαινόμενα, δηλαδή καθιέρωση των δισεκατομμυρίων προβολών ως μέτρο επιτυχίας, για παράδειγμα το Gangnam Style. Παρ' όλα αυτά, το καθαρά μουσικό βίντεο που έχει τις περισσότερες προβολές μέχρι σήμερα στο YouTube, δηλαδή μιλάμε για πάνω από 9 δισεκατομμύρια, είναι το Despacito του Luis Fonsi.
1: Ay,

0: Σπασίτο.
1: Και με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο 2008, οπότε και έχουμε τη γέννηση του Spotify, έτσι, η σουηδική πλατφόρμα που λανσάρει το μοντέλο της συνδρομητικής ροής, το streaming δηλαδή, σώζοντας ουσιαστικά την μουσική βιομηχανία από την οικονομική κατάρρευση, διότι η παγκόσμια μουσική βιομηχανία έχασε σχεδόν το 50% της αξίας της μεταξύ του 1999 και του 2008. Η παράνομη δωρεάν λήψη αρχείων MP3 αποτελούσε την κύρια πηγή έβρεσης μουσικής για τους νέους ειδικά ανθρώπους. Η αγορά ανακομμάτι βοήθησε μεν, αλλά δεν σταμάτησε την απώλεια κερδών από τα παραδοσιακά CD. Οπότε έχουμε εδώ μια νόμιμη εναλλακτική, θα λέγαμε, που προσέφερε τεράστια βιβλιοθήκη τραγουδιών άμεσα, χωρίς το φόβο ιών ή κακής ποιότητας ήχου. Με πρόσβαση σε όλους, έτσι, με αντάλλαγμα την ακρόαση διαφημίσεων. Βεβαίως υπάρχει και το συνδρομητικό μοντέλο, το premium, το τα ξέρετε όλοι αυτά, απλά το αναφέρω. Μηνιαία συνδρομή δηλαδή, για αναπαραγωγή χωρίς διαφημίσεις και δυνατότητα offline ακρόασης. Βοήθησε στην οικονομική ανάκαμψη της μουσικής βιομηχανίας στο Spotify, διότι μετέτρεψε τους πειρατές σε πληρωτές, φέρνοντας σταθερά επαναλαμβανόμενα έσοδα στις δισκογραφικές. Το κοινό σταμάτησε να κατέχει τη μουσική και άρχισε να την νοικιάζει, δηλαδή ουσιαστικά να νοικιάζει την πρόσβαση σε αυτή. Βεβαίως υπάρχουν και νέες προκλήσεις, διότι παρά τη σωτηρία της βιομηχανίας έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση για τις χαμηλές αμοιβές αναπαραγωγή προς τους ανεξάρτητους καλλιτέχνες. Το πιο δημοφιλές τώρα τραγούδι όλων των εποχών για το Spotify είναι το Blinding Lights του The Weeknd.

Στο σήμερα θα σταθούμε στο 2020 και στο TikTok, δηλαδή την εφαρμογή που έγινε ο απόλυτος ρυθμιστής των παγκόσμιων chart και της ανακάλυψης νέων καλλιτεχνών. Μέσω του αλγορίθμου προτάσεων και των σύντομων βίντεο, η συγκεκριμένη εφαρμογή έγινε η απόλυτη πλατφόρμα ανακάλυψης καλλιτεχνών, τάσεις, χορογραφίες που εκτόξευσαν πραγματικά τραγούδια στα παγκόσμια chart, ενώ παλιότερες επιτυχίες γνώρισαν αναπάντεχη αναγέννηση. Και στο σήμερα οι μεγάλες δισκογραφικές όπως η Universal Music Group προχωρούν σε συμφωνίες ορόσημα για την αδειοδότηση AI τεχνολογιών με εταιρείες όπως η Udio, ρυθμίζοντας τη δημιουργία μουσικής μέσω πλέον τεχνητής νοημοσύνης. Το κορυφαίο τραγούδι σε όλο τον κόσμο για την περσινή χρονιά, για το 2025, ήταν το Die With A Smile της Lady Gaga και του Bruno Mars, ένα κομμάτι που πραγματικά κυριάρχησε απόλυτα σε όλες τις πλατφόρμες, κατακτώντας την πρώτη θέση και στο παγκόσμιο Spotify, αλλά και στο ετήσιο chart του Billboard Hot 100.

next to you. Αναγκαστικά το κόβουμε, δεν το θέλουμε, γιατί πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε τώρα. Σε ένα λεπτάκι συνδεόμαστε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά. Αύριο και μεθαύριο αυτή την ώρα συντροφιά θα σας κρατήσει η Βίκυ Καποτά με την εκπομπή Η Ομορφιά της Τέχνης και του Λόγου. Οπότε εμείς τα ξαναλέμε από Δευτέρα, λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι όπως πάντα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου, καλό μήνα σε όλους και να ξεκινήσουμε καθώς η δημοσιογραφία τρέχει. Η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες μετά την τριπλή επίθεση με αυτοσχέδιους μηχανισμούς που σημειώθηκε σε διάστημα μισής ώρας τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 5 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την έκρηξη στην πολυκατοικία όπου διαμένει η πολιτεύτρια Αφροδίτη Νέστορα, με την 70χρονη μητέρα της να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου. Στόχος των εμπριστικών επιθέσεων ήταν επίσης στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακίμοβιτς, αλλά και του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη. Εμείς να πάμε στον πολιτικό συντάκτη του σταθμού μας, του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, τον Χρήστο Τσαλικίδη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Αυτό το οποίο επισημαίνουν από την κυβέρνηση είναι πως όταν δαιμονοποιούνται οι πολιτικοί αντίπαλοι, τότε οπλίζεται το χέρι κάθε φανατικού ο οποίος πιστεύει πως είναι ένας μικρός λαϊκός επαναστάτης. Και συμπληρώνουν εμέσως ότι πίσω από κάθε τρομοκρατική ενέργεια βρίσκονται ηθικοί αυτούργοι, οι οποίοι λόγο και έργο καλλιέργησαν το κλίμα της πόλωσης και της εχθροπάθειας, ώστε οι τρομοκράτες να χτυπήσουν παρατάξεις και πρόσωπα. Στο κυβερνητικό επιτελείο, αυτό το οποίο επισημαίνουν ότι είναι 3 ταυτόχρονες επιθέσεις με 5 τραυματίες, είναι ένα γεγονός ιδιαίτερα βαρύ για τη Θεσσαλονίκη και πολύ περισσότερο όταν τα θύματα, οι στόχοι ήταν όλοι στελέχοι του κυβερνώντος κόμματος και περιμένουν από τις διοκτικές αρχές να προχωρήσει στις απαραίτητες έρευνες που πρέπει να γίνουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, έκανε λόγο για δολοφονικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και επισήμανε ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων, η ιδεολογία των στόχων. Η σύμπτωση προφανώς δεν είναι σύμπτωση, σημείωσε ο κύριος Μαρινάκης, δεδομένου ότι τόσο ο Ζήσου Ιακίμοβιτς όσο και ο Σάββας Αναστασιάδης είχαν μπήκε στο παρελθόν στο στόχαστρο ομάδων, οι οποίοι όμως απλά τότε είχαν πετάξει μπογιές στα σπίτια τους και τρικάκια. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για απλές ενέργειες εκφοβισμού, αλλά για επιθέσεις με κρυκτικούς μηχανισμούς σε κατοικίες όπου βρίσκονταν οικογένειες. Και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν προχωρά σε μια τέτοια ενέργεια, τότε αποδέχεσαι και την πιθανότητα ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να πεθάνουν. Γνωρίζει δηλαδή στην πραγματικότητα ότι η συνέπεια μπορεί να είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτη. Στην ίδια ακριβώς γραμμή κινήθηκε και ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος καταδίκασε με ανάρτηση του τις τρομοκρατικές επιστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και ζήτησε μηδενική ανοχή, εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του στην ελληνική αστυνομία ότι θα μπορέσει να συλλάβει τους εδράστες των σημερινών επιθέσεων. Παράλληλα, έστειλε και ένα μήνυμα κατά της πολιτικής βίας, άσκησε έντονη κριτική σε όσους, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα ίσως αποστάσεις ή σιωπή, τονίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο παρέχουν στήριξη στους τρομοκράτες. Παράλληλα, κάλεσε όσους καλλιέργησαν επί χρόνια, κατά την άποψή του, αυτή την κουλτούρα της ανοχής απέναντι στην πολιτική βία, να αναλογιστούν τις ευθύνες τους συμπλήρωσε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν τρομοκρατείται. Υπήρξε επίσης δήλωση και του Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, του κ. Ιωακίμοβιτς, όπως αναφέρει άλλη μια φορά που η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της Θεσσαλονίκη βρέθηκαν στο στόχαστρο των γνωστών αγνώστων. Το αποτέλεσμα της σημερινής δολοφονικής επίθεσης είναι 5 τραυματίες, μεταξύ των οποίων είναι και μια εκ των πολυκατοικιών που βρέθηκαν στο στόχαστρο. Το κακό νέο για τους στρασίδουλους τραμπούκους, όπως τους χαρακτηρίζει ο κ. Ιωακίμοβιτς, είναι ότι δεν τρομοκρατούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ούτε τους εκφοβίζουν, απέναντίας τους συσπηρώνουν, μας κάνουν πιο δυνατούς και πιο αποφασιστικούς στον αγώνα που δίνουμε με μπροστάρι τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την Ελλάδα του 2030. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουν να μας βρίσκουν απέναντί τους, ανέφερε σε σχετική δήλωση ο κύριος Ιωακιμόβιτς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο Τσαλικίδη. Και όπως ακούσαμε και νωρίτερα τον Χρήστο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χαρακτήρισε ανόητους και αμετανόητους αυτούς που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Όπως είπε χαρακτηριστικά, υπάρχουν άνθρωποι στο νοσοκομείο, μάλιστα η μία εξ αυτών είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση και η δεύτερη είναι σε σοβαρή κατάσταση. Ας ακούσουμε τον κύριο Χρυσοχοΐδη, ένα πολύ μικρό απόσπασμα.
2: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.

0: Δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
1: Όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπεινε ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου.
2: Το πρώτο και κυριότερο
1: είναι η σύλληψη των δραστών. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της. Συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι θέλανε πολλούς νεκρούς, θέλανε να καεί η Αθήνα. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας, το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια. Στο τέλος το καλό θα κερδίσει που είναι η νομιμότητα.
0: Τώρα μιλώντας στον 102 FM της R3, ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, στο σπίτι του οποίου μάλιστα εκδηλώθηκε και μία από τις επιθέσεις, είπε πως δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Υποθέτω ότι κάποια αντισυστημικά άτομα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν με αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό, τρομοκράτηση. Αυτά δεν μπορούν να έχουν θέση στη δημόσια ζωή, είπε ο κύριος Ιωακίμοβιτς. Θεωρούμε ότι το απόγευμα βραδάκι θα υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Ας τον ακούσουμε.
3: Με ενημέρωσε πρωί-πρωί ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής εδώ, ο κύριος Τζίμας, ότι εκτός από μένα ήταν και στο Σάββατο Αναστασιάδη και στην Αφροδίτη την Έστωρα, όπου εκεί είχαμε δυστυχώς δύσκολες καταστάσεις όσον αφορά τη μητέρα της και τον πατέρα της κυρίας Νέστορα. Από ό,τι ξέρω, στο Σάββατο Αναστασιάδη, ο οποίος είναι εκτός πόλης, είχαμε μόνο υλικές ζημιές, όπως και στη δική μου την περίπτωση. Εγώ μένω στον πρώτο όροφο. Είχαμε υλικές ζημιές στο ισόγειο σπίτι, στο οποίο μένει ένα ζευγάρι. Αλλά δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε τίποτε παραπάνω. Και ακριβώς τον ίδιο μήνα, τον Ιούλιο του 2023, όπου τότε βέβαια δεν είχαμε καζάκια, τότε μας είχαν πετάξει μπογιές κόκκινες και μαύρες, ακριβώς τον ίδιο μήνα. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Υποθέτω ότι κάποια αντισυστημικά άτομα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν με αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό, τρομοκράτηση, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτά βέβαια όμως δεν μπορούν να έχουν θέση καμία στη δημόσια ζωή. Θεωρούμε ότι προς το απόγευμα βραδάκι θα υπάρχει ανάληψη ευθύνης από ό,τι με ενημέρωσαν από την αντιτρομοκρατική.
0: Τώρα, όπως είπαμε, από την τελευταία επίθεση, δηλαδή στην πολυκατοικία όπου διαμένει η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξαν τραυματίες με εγκάβματα που διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η 70χρονη μητέρα της κυρίας Νέστορα, από τα σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου νοσοκομείου. Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο νοσηλεύεται επίσης και η μητέρα από την τραγωδία, την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε χθες από την φωτιά στην Λυτή Θεσσαλονίκης. Φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε και νεότερα από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, εκεί όπου βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου, και θα μας ενημερώσει κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και όπως είπαμε, αυτή η οικογενειακή τραγωδία που αφήνει πίσω της η φωτιά που ξέσπασε στη Λυτή Θεσσαλονίκης, όπου πατέρας και γιος απανθρακώθηκαν, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Η πυρκαγιά που τύλιξε στις φλόγες στην περιοχή της Λυτής έκανε στάχτη το σπίτι της οικογένειας, αυτοκίνητα αλλά και πολλά στρέμματα γης. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής επίσης. Να επιστρέψουμε όμως στο πρώτο κύριο θέμα της εκπομπής, που είναι τα γκαζάκια και οι επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, από όσο με ενημερώνουν, τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Κώστα, μας ακούς?
4: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Βρίσκομαι στη διασταύρωση των οδών Κίμωνος Βόγα
2: και, και Γραβιάς, εδώ που σημειώθηκε η ισχυρότερη έκρηξη από, από την τριπλή εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, από τις 4 ως τις 5 παρατέταρτο το πρωί. Εδώ είναι, που είναι η κατοικία της δικηγόρου και πολιτεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, και είναι η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, αλλά κυρίως νοσηλεύεται η μητέρα της με πολύ σοβαρά εγκάβατα σε σοβαρή κατάσταση, διατσολυνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Όπως θα ακούσατε, φαντάζομαι και προηγουμένως από τους συναδέλφους, εδώ, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας, οι εμπριστές, mm-hmm. δεν ξέρουμε ακόμη τι ακριβώς γίνεται όσον αφορά τις έρευνες, φαίνεται να τοποθέτησαν κάτω από το αυτοκίνητο της κυρίας Νέστορα, στο μπροστά του μέρος, ένα γκαζάκι και ένα μπιτόνι με έμφλεκτο υγρό δίπλα. Το πυροδότησαν από τη φωτιά που η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στο γειτονικό αυτοκίνητο που ήταν στην πλωτή στο Αθηναδρένο, αλλά και σε δύο μοτοσυκλέτες, όπως ζημιές προκλήθηκαν και σε ένα άλλο αυτοκίνητο που βρίσκεται σε μια συνδεδεμένη πλωτή με ένα άνοιγμα, με μια πόρτα. Το σημαντικότερο είναι από τη φωτιά, από το θερμικό φορτίο, η φωτιά μπήκε κατευθείαν στο κλιμακοστάσιο της οικοδομής. Πυκνοί καπνοί τήληξαν μέχρι και τον τελευταίο όροφο της οικοδομής. Η οικογένεια Νέστορα μένει στον τέταρτο όροφο και σύμφωνα με αυτά που μας μεταφέρουν οι έννοι και το πιθανότητα, όλοι τους βγήκαν από το σπίτι τους. Ο μεν πατέρας κατευθύνθηκε στον έξω όροφο, όπου ζήτησε βοήθεια από τους ενίκους ενός διαμερίσματος που τον έβαλαν στο σπίτι. Μας περιέγραψαν ότι ήταν σε κατάσταση σοκ και είχαν περιοριστικά mm-hmm. προβλήματα. Ενώ η κυρία Νέστορα με τη μητέρα της κατέβηκαν προς τα κάτω. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς προκλήθηκαν τα εγκάβματα. Αυτό διερευνά και η αστυνομία. Και αυτό θα προκύψει και από τις καταθέσεις ειδικά της κυρίας Νέστορα, που είναι καλύτερα στην υγεία της και ελπίζουμε και οι δύο να πάνε καλύτερα, ευχόμαστε. Τώρα, όσον αφορά η αντιδρομοκρατική, συνεχίζει τις ερευνές της πόρτα-πόρτα, αναζητά μαρτυρίες για την κίνηση του δράστη των δραστών, όπως αναζητεί και εικόνες από βιντεολογικό υλικό που ενδεχομένως να έχουν καταγράψει τις κινήσεις.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Και να πάμε και στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου, για να μας δώσει τα νεότερα από τους εγκαυματίες, από τους τραυματίες ουσιαστικά που είχαμε από τις επιθέσεις με γκαζάκια. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Εδώ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, να πούμε ότι συνολικά έγινε διακομιδή τις πρώτες πρωινές ώρες 5 mm-hmm. ατόμων. Οι τρεις είναι από την οικογένεια, τα μέλη της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Η μητέρα της είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας και γίνονται μεγάλες προσπάθειες τόσο από το ιατρικό όσο και από το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου για να σταθεροποιηθεί η κατάστασή της, διότι φέρει εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Mm-hmm. Πιο ελαφρά τα τραύματα της Αφροδίτης Νέστορα, σε χέρια και σε πόδια, ωστόσο αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα. Σε καλύτερη κατάσταση ο πατέρας της, με αναπνευστικά προβλήματα. Ενώ οι δύο έννοικοι της πολυκατοικίας, όπου παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα και στη συνέχεια αποχώρησαν.
0: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, Παύλο, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο είναι και η μητέρα, η 42χρονη, από τη χθεσινή φωτιά στη Λυτή. Έχεις κάποια νέα?
4: Η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, παραμένει σε νοσηλεία, σε απλή κλίνη, φέρει εγκάβματα τόσο στα χέρια όσο και στα πόδια, ωστόσο δεν διατρέχει, όπως γνωρίζουμε, κάποιο κίνδυνο η ζωή της.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Ακούσαμε και τα νεότερα για το πώς, για την νοσηλεία της 42χρονης μητέρας από την χθεσινή φωτιά που ξέσπασε στη Λυτή Θεσσαλονίκης, και εκεί μάλιστα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, εκτυλήχθηκε μια οικογενειακή τραγωδία. Η πυρκαγιά που τήληξε στις φλόγες στην περιοχή της Λυτής έκανε στάχτη το σπίτι της οικογένειας, αυτοκίνητα και πολλά στρέμματα γης. Μάλιστα, ο πατέρας αλλά και ο γιος απανθρακώθηκαν από τη φωτιά αυτή. ενώ η μητέρα νοσηλεύεται, όπως ακούσαμε, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με εγκάβματα. Τώρα, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, σημείωσε ότι το σύστημα της πολιτικής προστασίας του Δήμου λειτουργήσε αυτόματα, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να ενημερώσουν άμεσα τους δασοφύλακες στο βουνό. Έφτασαν πρώτοι στο σημείο με τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος, αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων δεν μπόρεσαν μόνοι τους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και πολύ γρήγορα η φωτιά πήρε διαστάσεις. Ας ακούσουμε τον κύριο Τσακίρη.
5: Είναι πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς, δύο συνάνθρωποι μας, ένας ενήλικας και ένα παιδί 12 ετών, έχασαν τη ζωή τους με πραγματικά πολύ τραγικό τρόπο. Τώρα, τι λόγια να υπάρχουν για να μπορείς να παλέψεις τον πόνο των ανθρώπων που άφησαν πίσω. Αντιλαμβάνεστε ότι όλη η κοινωνία του Δήμου Ωραιοκάστρου είναι συγκλονισμένη, νομίζω και το Πανελλήνιο, όχι μόνο η τοπική μας κοινωνία. Και το να πούμε ότι εκφράζουμε τη βαθύτητα της θλίψης μας και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια είναι πραγματικά το ελάχιστο. Η μητέρα νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο. Η χθεσινή ενημέρωση που είχα ήταν ότι ήταν υποστενή παρακολούθηση. Δεν έχω ενημέρωση. Περιμένω να μιλήσω με τον διοικητή του Ιπποκρατείου για να μην έχουμε λίγο μια εικόνα του τι ακριβώς σημαίνει με τη γυναίκα. Πλήρη εικόνα δεν έχω. Το μόνο που ξέρω όμως είναι ότι το σύστημα της πολιτικής προστασίας του Δήμου, το οποίο έχουμε εγκαταστήσει εδώ και 3 χρόνια, λειτουργήσε αυτόματα. Οι υπάλληλοι που ήταν στην παρακολούθησή του έλαβαν το σήμα, σήμανε συναγερμός, ενημέρωσαν τις υπηρεσίες του Δήμου, αυτόματα τους πυροφύλακες οι οποίοι το έβλεπαν πάνω από το βουνό και έφτασαν πρώτοι στο συμβάν. Θέλω να το πω αυτό, κατευθείαν και οι προϊσταμένοι της πολιτικής προστασίας και οι υπάλληλοι του Δήμου, με τα μέσα τα οποία διαθέτει ο Δήμος, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Βέβαια, ήταν αρκετά ισχυρή η νοτιά, οι αέριδες εκείνη τη στιγμή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν προφανώς να τα αντιμετωπίσουν μόνοι τους. Κατέφτασε λίγο αργότερα και η πυροσβεστική, όπου δεν ξέρω τώρα αν ήταν μια λάθος εκτίμηση. Η φορά του ανέμου διαρκώς μεταβαλόταν και πολύ πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, διένυσε η φωτιά μια απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρο από το σημείο που ξεκίνησε και έφτασε στις παρυφές του οικισμού της Λυτής.
0: Τώρα να πάμε στον πύργο. Καθώς η φωτιά εκεί που ξέσπασε στη Βόρεια Ηλία έχει κάψει πάνω από 200 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι μαζί μας. Παναγιώτη.
6: Είναι μεγάλη η ζημιά στις αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή της Βόρειας Ηλίας, στο ψάρι της Βάρδας, στον Δήμο Αντραβίδας Κυλλίνης. Καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε έκαψε τελικά πάνω από 200 στρέμματα, κυρίως ελαιώνες και θερμοκηπιακής εγκαταστάσεις και ένα σημαντικό τμήμα δασικής έκτασης. Το ζήτημα είναι ότι η πρόκληση της φωτιάς ακόμα είναι υπό διερεύνηση. Το αίτιο από το οποίο προκλήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκε από κάψη γεωργικών υπολοιμάτων. Γι' αυτό και στην περιοχή βρίσκεται το νεοσύστατο ανακριτικό τμήμα Ηλίας και ερευνά την υπαιτιότητα και να εντοπίσει πιθανό υπαίτιο για εμπρισμό από αμέλεια. Σιγά σιγά ξεκινάει και η καταγραφή της ζημιάς και τις επόμενες μέρες θα γίνουν και οι δηλώσεις από τους πυρόπληκτους αγρότες και παραγωγούς που έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά στην αγροτική τους παραγωγή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: Συνελήφθη σε περιοχή των Ιωαννίνων από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων Ιωαννίνων. Ένας ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ειδικότερα στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφοριών, ο κατηγορούμενος κατέχει ναρκωτικές ουσίες που διακινεί σε χρήστες στα Ιωάννινα και μάλιστα πραγματοποιήθηκε και έρευνα στο σπίτι του. Σημαντική εξέλιξη για την ανάπτυξη της Εορδέας αποτελεί η έκδοση πρόσκλησης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για την αξιοποίηση της έκτασης του ΒΙΟΠΑΠ Τολεμαΐδας μέσω του ειδικού προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αναστασία.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Να σημειώσουμε ότι η πρόσκληση με τίτλο Αξιοποίηση ΒΙΟΠΑΠ Τολεμαΐδας αφορά την υποβολή πρότασης για την περιβαλλοντική εξυγίανση της έκτασης των 506 στρεμμάτων της πρώην ΕΒΑΛ, όπου για δεκαετίες λειτουργούσε το βιομηχανικό συγκρότημα παραγωγής αζωτούχων λιπασμάτων της περιοχής. Το έργο περιλαμβάνει την απομάκρυση εγκαταλελειμμένων και μη λειτουργικών κτηρίων, τη διαχείριση των υλικών κατεδάφισης και την αποκατάσταση πιθανής περιβαλλοντικής ρύπανσης με στόχο την παράδοση ενός καθαρού και έτοιμου προς αξιοποίηση χώρου για τη δημιουργία του βιοτεχνικού πάρκου Πτολεμαΐδας. Παράλληλα προβλέπεται η διατήρηση και αξιοποίηση υφιστάμενων κτηρίων που κρίνονται λειτουργικά στο πλαίσιο της ανάδειξης της βιομηχανικής κληρονομιάς της ΑΕΒΑΛ και της ιστορικής ταυτότητας της περιοχής. Ο Δήμος Εορδέας τονίζει ότι η παρέμβαση αυτή αποτελεί κρίσιμο βήμα στη μετάβαση της περιοχής σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο με έμφαση στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Την παρέμβαση τώρα της προϊσταμένης της εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας προκάλεσε η ποινή που επιβλήθηκε από το αυτόφορο σε 50χρονο Λαρισαίο για ενδοοικογενειακή βία. Η προϊσταμένη της εισαγγελίας άσκησε έφεση ζητώντας την αυστηροποίηση της επιβληθήσας ποινής. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Περί τα τέλη Ιουλίου θα γίνει το τακτικό στριμελές δικαστήριο εδώ στη Λάρισα, εκ νέου η δίκη του 50χρονου, σε όποιος μια εβδομάδα πριν κράτησε όμερο τη σύζυγό του, μάλιστα έχοντας ένα τσεκούρι και ένα πιτόνι με έφλεκτο υλικό. Είχε ζητήσει τότε από τους δικαστικούς λειτουργούς, συγκεκριμένους δικαστικούς λειτουργούς, που ο ίδιος τουλάχιστον πίστευε ότι είχαν ευθύνη για το γεγονός ότι είχαν λάβει κάποιες αποφάσεις που αφορούσαν την επικοινωνία με τα παιδιά του. Μετά από διαπραγματεύσεις βεβαίως με διαπραγματευτή της αστυνομίας, παραδόθηκε, πέρασε την περασμένη Παρασκευή το αυτόφορο, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών, εκ των οποίων τους δύο θα πρέπει να τους εκτίσει, δηλαδή να πάει στη φυλακή. Ωστόσο, η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση τόσο της 45χρονης σύζυγου του,
0: μάλιστα,
2: αλλά και της δικηγόρου του, η οποία δήλωσε ότι θα προσφύγει στον Αεροπάγο κατά της απόφασης αυτής. Ωστόσο, υπήρξε η παρέμβαση της προϊσταμένης εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας, η οποία άσκησε έφεση στην απόφαση, θεωρώντας ότι η ποινή δεν βρίσκεται σε αντιστοίχηση με τα αδικήματα που διαπράχθηκαν και έτσι αυτή η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας θα έρθει ξανά στο ακροατήριο στα τέλη του μήνα, το τέλη Ιουλίου, προκειμένου βεβαίως να προσδιοριστεί εκ νέου διαφορετική ποινή. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ομόφωνα αρνητική θέση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξέφρασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης κατά την χθεσινή του συνεδρίαση. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης είπε ένα ισχυρό όχι στο νέο ειδικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην έκτακτη συνεδρίαση του σώματος που πραγματοποιήθηκε χθες, παρά το γεγονός ότι η υπηρεσιακή εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης προέβλεπε θετική γνωμοδότηση με αυστηρές παρατηρήσεις και προϋποθέσεις. Ωστόσο, η πολιτική θέση που διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν σαφής. Η Περιφέρεια Κρήτης δεν δέχεται το πλαίσιο που διαμορφώνεται για την τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από τις αλλαγές που προβλέπει η σχετική νέα νομοθεσία και το νέο σύστημα που θα ισχύει. Μάλιστα, η Περιφέρεια Κρήτης τονίζει ότι το νησί δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια χωροταξικά κριτήρια που ισχύουν και για την ηπειρωτική Ελλάδα. Η Περιφέρεια εκφράζει την αντίθεσή της στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μέσα σε περιοχές Natura, παρότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν τις απαγορεύει συνολικά. Ενώ υπογραμμίστηκε ότι οι αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί θα εξεταστούν με βάση το ισχύον χωροταξικό και όχι με τη νέα νομοθεσία. Πρέπει να σας δώσω ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο υπόθηκε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η ικανότητα του ενεργειακού συστήματος της Κρήτης ανέρχεται περίπου σε 2.500 ΜΒ, ενώ ήδη οι εγκεκριμένες εγκαταστάσεις αγγίζουν τα 2.000 ΜΒ. Άρα υπάρχει μικρό περιθώριο για νέες αδειοδοτήσεις και ουσιαστικά αυτό που τονίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης είναι ότι πρέπει να μπει ένα ανάχωμα στις νέες εγκρίσεις αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Να πούμε κλείνοντας ότι πάρα πολύ δήμοι της Κρήτης, σχεδόν σύσσωμη η τοπική αυτοδιοίκηση, έχει εκφραστεί όλο το προηγούμενο διάστημα ενάντια στις αλλαγές που προβλέπονται από το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπέκυψε στα τραύματά του τώρα το μεσημέρι ο 62χρονος τεχνίτης, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά λίγες ώρες νωρίτερα κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών στο σκαλοχώρι της Λέσβου. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στη Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δήμητρα.
4: Είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο κεφάλι. Το ατύχημα έγινε τις πρωινές ώρες, ωστόσο όμως για κάποιο απροσδιόριστο λόγο, ενώ ήταν στην στέγη πάνω και την επισκέβαζε στο χωριό Σκαλοφόρη, έπεσε από ύψος 2 και πλέον μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πάρα πολύ στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης, αλλά παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στην ζωή. Το εργατικό κέντρο εξαιτίας αυτού του εργατικού ατυχήματος διοργάνωσε συγκέντρωση και πορεία στη Μυτιλίνη, καταγγέλλοντας ότι οι χώροι της δουλειάς έχουν γίνει χώροι θανάτου για τους εργαζόμενους σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μάλιστα τονίστηκε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει πάρα πολλά θανατηφόρα δυστυχήματα σε όλη την Ελλάδα, και ζήτησε να λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων στην εργασία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δήμητρα.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην φωτιά που ξέσπασε χθες στη Λυτή Θεσσαλονίκης, και μάλιστα εξαιτίας αυτής της φωτιάς

0: Χθες βρέθηκαν στο σπίτι τους, μιλάμε για ένα οικόπεδο, για να σας το περιγράψω, μεγάλο οικόπεδο, 500 μέτρα περίπου σε ευθεία από το χωριό της Λυτής προς τα νότια, μέσα στο δάσος. Ένα οικόπεδο το οποίο οι πυροσβέστες όταν μπήκαν μέσα αντίκρισαν μέχρι και δύο άσκαστες φιάλες υγραερίου, πολλά δοχεία τα οποία περιείχαν κάποιο υγρό, δεν γνωρίζω αν είναι έφλεπτο ή όχι. Το οικόπεδο ήταν ακαθάριστο και ίσως είναι ένας από τους λόγους που έγινε λαμπάδα όλη η περιοχή. Να πούμε ότι ταχύτητα και να μείνω λίγο στο οικόπεδο, να πούμε ότι ο σωρός που εικάζεται ότι είναι του 65χρονου άντρα βρέθηκε έξω από το σπίτι, ενώ η σωρός που εικάζεται ότι είναι του 12χρονου Μάξιμου βρέθηκε εντός του σπιτιού σε μια γωνία του σπιτιού που ίσως γίνει για κάποια ντουλάπα, κάποιο έπιπλο, ήταν κουρνιασμένο το παιδί, φοβισμένο προφανώς από τη φωτιά. Μια εικασία είναι ότι ο πατέρας προσπαθούσε με κάποιο τρόπο να ελέγξει, να σβήσει, να προστατεύσει το σπίτι με κάποιο λάστιχο ίσως, αυτό που κάνουν πολλοί. Μάλιστα. Αυτό είναι εικασίες βέβαια, δεν μπορεί κανένας να καταλάβει γιατί μείναν σε αυτό το σπίτι. Η μητέρα βρέθηκε πιο κάτω με εγκάβματα, ζωντανή.
1: Μάλιστα. Ουσιαστικά είχαμε μια οικογενειακή τραγωδία χθες εκεί, Κώστα Μπούρη.
0: Ναι, ακριβώς. Λίγο την κατανόησή σας, γιατί να μετακινηθούμε.
1: Έτσι ακριβώς οι ανάγκες του ρεπορτάζ, έτσι κι αλλιώς συνεχίζονται. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα, για την ενημέρωση και να πάμε τώρα στον Βόλο και στην Ελένη Μανώλη. Καθώς την ανάγκη να προχωρήσουν χωρίς νέες καθυστερήσεις οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις του Βόλου, τόσο με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όσο και με την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, Σοκράτης Αναγνώστου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Μιλούσαμε σήμερα το πρωί, ειδικά για να δούμε τι γίνεται με το θέμα της γραμμής Βόλου Χίου Μυτιλίνης. Και μας είπε, και το ξέρουμε βέβαια, ότι έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενοι πόροι από τις περιφέρειες, δηλαδή της Θεσσαλίας και από την πλευρά του Βορείου Αιγαίου, και έχουν ολοκληρωθεί και οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Η σύνδεση όμως δεν θα ξεκινήσει το 26. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχει εκείνος κάνουν λόγο για έναρξη, εφόσον προχωρήσουν οι διαδικασίες, το Μάιο του 27. Δεν υπάρχει, μας είπε, κανένα ουσιαστικό εμπόδιο για να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός και να αναδειχθεί ανάδοχος που θα διαθέσει τα πλοία, και χαρακτήρισε τη σύνδεση αυτή ιδιαίτερα ωφέλιμη λόγω της έντιμης εμπορικής δραστηριότητας μεταξύ Θεσσαλίας και νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την άλλη σύνδεση Βόλο-Αλεξάνδριας, αυτό που μακρύνεται αρκετά σαν προοπτική, καθώς ο ΟΛΒ εδώ πέρα και η ελληνική πλευρά εκτιμούσαν ότι θα έβρισκαν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει η μελέτη σκοπιμότητας, που αυτό θα κόστιζε αρκετά. Η μελέτη αυτή θα καθόριζε τόσο τις τεχνικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στα δύο λιμάνια, όσο και τη βιωσιμότητα της γραμμής. Στη συνέχεια θα παρουσιαζόταν σε ενδιαφερόμενες ναυτιλιακές εταιρείες. Όμως τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το δέχτηκε και τώρα οι εμπλεκόμενοι φορείς, μεταξύ των οποίων εκτός δηλαδή από τον Οργανισμό Λιμένος, το Επιμελητήριο Μαγνησίας και η Ελληνική Ένωση Συνδυασμένων Μεταφορών, έχουν ζητήσει συνάντηση με τον νέο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας για να εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις μετά από αυτή την αρνητική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πάμε αρκετά μακριά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Μηδέν ανοχή από τις αρχές για τις σοβαρές τροχονομικές παρεμβάσεις ζητάμε επίγουσα εγκύκλιο που εξέδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας. Το τελευταίο μάλιστα διάστημα συνέβησαν πολλά τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα εκεί στην περιοχή. Με τον Μιχάλη Βασιλάκη θα μιλήσουμε τώρα από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
3: Το έγγραφο υπογράφει ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας, ο κ. Ευάγγελος Μάστακας, και ζητά την άμεση ενεργοποίηση των αρχών με στόχο τη δραστική μείωση των οδικών ατυχημάτων. Το μήνυμα της δικαιοσύνης είναι σαφές και κατηγορηματικό, μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε παραβάτη. Η εισαγγελική οδηγία επιτάσσει τον άμεσο σχεδιασμό και την εκτέλεση σαρωτικών ελέγχων στο οδικό δίκτυο, εστιάζοντας πρωτίστως στα χαρτογραφημένα κόκκινα σημεία όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη επικινδυνότητα και έχουν σημειωθεί επαναλαμβανόμενα τροχαία δυστυχήματα. Οι έλεγχοι των κλιμακίων της τροχείας θα πρέπει να επικεντρωθούν στις παραβάσεις που αποδεδειγμένα κοστίζουν ανθρώπινες ζωές, όπως είναι η οδήγηση

0: την επίρρεια αλκοόλ ή ουσιών, η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, η χρήση κινητού τηλεφώνων κατά την οδήγηση και η μη χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας. Η συγκεκριμένη εγκύκλειος, ωστόσο, εισάγει και μια κρίσιμη παράμετρο που αφορά την κατάσταση των υποδομών. Η τροχέα, λοιπόν, σε στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, υποχρεούνται πλέον να καταγράψουν άμεσα όλα τα σημεία του δικτύου που παρουσιάζουν ελλείψεις, όπως είναι κατεστραμμένες διαγραμμίσεις, προβληματική φωτεινή σηματοδότηση ή ελλιπής κατακόρυφη σήμανση. Mm-hmm. Και οι φορείς θα πρέπει να ειδοποιούνται εγγράφως για τις απαραίτητες διορθώσεις, ενώ τα σχετικά έγγραφα θα κοινοποιούνται παράλληλα στην εισαγγελία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Την άμεση διενέργεια ελέγχων για τη μεταφορά αστικών απορριμμάτων στη γραμμή Λευκύμης Ιγουμενίτσας ζητά το Σωματείο Νευτεργατών Ιγουμενίτσας και Παξών, καταγγέλλοντας ότι συνεχίζεται η μεταφορά απορριμματοφόρων και οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων με τακτικά δρομολόγια των οχηματαγωγών πλοίων όταν είναι κενά φορτίου. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, έχουν καταγραφεί δεκάδες προφορικές διαμαρτυρίες για έντονη δυσοσμία και διαρροές υγρών από τα οχήματα μεταφοράς απορριμμάτων στον καράζ των πλοίων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται τόσο τα πληρώματα όσο και οι επιβάτες των πλοίων. Το Σωματείο υποστηρίζει ότι μετά από τέτοιες μεταφορές απαιτείται καθαρισμός και απολύμανση των χώρων και ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες να διευκρινίσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τους υπεύθυνους για την εφαρμογή τους και τις πιθανές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Δεν απαιτείται μόνο ο καθαρισμός στα πλοία, αλλά και στα ίδια οχήματα που μεταφέρουν τα απορρίμματα. Γιατί τα οχήματα που μεταφέρουν τα απορρίμματα κατά την επιστροφή τους, άδεια πλέον από απορρίμματα, μπαίνουν στα πλοία των τακτικών δρομολογίων, καταγράφονται έντονες διαμαρτυρίες επιβατών προς τα πληρώματα λόγω της δυσοσμία, καθώς όπως υποστηρίζει το Σωματείο, δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος για την απολύμαση των φορτηγών. Το Σωματείο Ναυτεργατών ζητά την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών και τη διερεύνηση του κατά πόσο τα οχήματα, η συσκευασία και ο τρόπος μεταφοράς των απορριμμάτων είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και τη θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων. Να τονίσουμε, Δίκη, κλείνοντας, ότι γίνονται δρομολόγια και από τη γραμμή Κέρκυρα-Ιγουμενίτσα. Από εκεί μεταφέρονται τα απορρίμματα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και εκεί δεν εντοπίζονται τέτοια προβλήματα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Σε 24 ώρια απεργιακή κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα οι επαγγελματίες μεταφορής της Ρόδου. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας. Μαριέτα.
1: Ακριβώς, είναι μια κινητοποίηση, γεια σας, από τη Ρόδο που ξεκίνησε στις 6 το πρωί σήμερα και θα λήξει στις 6 το πρωί αύριο. Την έχει προκηρύξει το Σωματείο των Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Κρίσεως, αλλά συμμετέχει και το Σωματείο των Οδηγών Χειριστών. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι συγκεντρώθηκαν το πρωί στο εμπορικό λιμάνι της Ρόδου και στην συνέχεια έκαναν πορεία διαμαρτυρίας με κατεύθυνση την πλατεία Δημαρχείου, όπου στάθμευσαν εκεί μεταξύ δηλαδή του Δημαρχιακού Μεγάρου και του Μεγάρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Τώρα, ποιος είναι ο λόγος της κινητοποίησης? Οι ιδιοκτήτες αλλά και οι οδηγοί των φορτηγών δημοσίας χρήσεως και των άλλων οχημάτων, όπως είναι αυτά που μεταφέρουν λίμματα, αυτή η κατηγορία τέλος πάντων των οχημάτων, διαμαρτύρονται για την τήρηση του κανονισμού που προβλέπει τα βασικά όρια οδήγησης και ανάπαυσης, η οποία τήρηση του κανονισμού επιφέρει δυσβάστακτα, όπως λένε, πρόστιμα τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και στους οδηγούς σε περίπτωση που βεβαιωθεί παράβαση. Είναι αρκετή η έλεγχη από την τροχέα. Τώρα τι γίνεται? Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι ο κανονισμός δεν μπορεί να εφαρμοστεί ως έχει σε μια νησιωτική περιοχή όπως είναι η δική μας, γιατί δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από αυτήν, οι οποίες ιδιαιτερότητες πρέπει να σας πω ότι είναι και στο Σύνταγμα κατοχυρωμένες. Λοιπόν, λέμε για παράδειγμα ότι είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν ένα πλοίο να καταπλέψει. Πολλές φορές ξέρουμε ότι τα πλοία έρχονται και φεύγουν με καθυστερήσεις στα δρομολόγια
0: τους.
1: Και ότι αυτό τυπικά μπορεί να τους επιφέρει ένα πρόστιμο, γιατί εμφανίζονται να έχουν δουλέψει πολύ περισσότερο, να έχουν υπερβεί δηλαδή τα όρια οδήγησης. Οι ίδιοι όμως υποστηρίζουν ότι περιμένοντας το πλοίο μπορεί να έχουν ξεκουραστεί, πράγμα που δεν αποτυπώνεται σε ό,τι
0: αφορά την
1: επίσημη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Ζητούν λοιπόν να ληφθεί υπόψη αυτή η νησιωτική ιδιαιτερότητα και γι' αυτό κάνουν αυτή την κινητοποίηση σήμερα. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια.
0: Μαριέτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα από τη Ρόδο να πάμε στο Δήμο Σουφλίου, ο οποίος κατατάσσεται στην κατηγορία των μεγάλων ορεινών δήμων. Τώρα το τι σημαίνει όμως αυτό θα μας διευκρινίσει ευθύς αμέσως η Μαρία Μανάκα από την Ερτορεστιάδας. Μαρία.
2: Έχουμε δύο ευχάριστες ειδήσεις για το Σουφλί. Θα ξεκινήσω με αυτήν που προανέφερες, Βίκη. Είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, όπως σχολίασε σήμερα ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος, μιλώντας στην Έρτορ Εστιάδας, αφού αναγνωρίστηκε και αποκαταστάθηκε η αδικία που υπήρχε στο Σουφλί. Ένα πάγιο αίτημα από το 2019 δικαιώθηκε. Σύμφωνα με αυτό, θα υπάρχει έξτρα χρηματοδότηση σε αιτήσια βάση για τον Δήμο, τεχνική υποστήριξη σε μελέτες και δράσεις του Δήμου που κατέχει τη μεγαλύτερη ορεινή έκταση από όλους τους άλλους ορεινούς Δήμους στην Ελλάδα. Επιπλέον χρηματοδοτικά εργαλεία, ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα και ευνοϊκές ρυθμίσεις που θα συμβάνουν στην ενίσχυση των υποδομών της επιχειρηματικότητας. Τώρα, μετά από ομόφωνη έγκριση από την Κοσμητεία και τη Σύγκλιτο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος ο Δήμαρχος πριν από λίγα λεπτά σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλέον επιβιώνεται η ίδρυση Πανεπιστημιακού Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στην πόλη του Μεταξιού. Τι απομένει τώρα? Το αίτημα να αποσταλεί στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας, κάτι που αποτελεί, όπως ο ίδιος τονίζει, μια ιστορική δικαίωση για το Δήμο του Σουφλίου και μια καθαρά πολιτική απόφαση κυβέρνησης και του ίδιου Πρωθυπουργού απέναντι στο Σουφλί και στα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης τώρα αποφάσισε ομόφωνα το άνοιγμα των σχολικών μονάδων του 1ου Γυμνασίου Λυκείου και 3ου Γυμνασίου Λυκείου της περιοχής εκεί της Τρίπολης. Βασίλης Κούβαλης μαζί μας. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, Βίκη. Τα σχολεία τα συγκεκριμένα είναι λειτουργικά και εύκολα προσβάσιμα, γι' αυτό και επελέχθησαν. με σκοπό την άθληση και την ψυχαγωγία των παιδιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Να πούμε εδώ γρήγορα ότι είναι κλειστές οι κατασκηνώσεις και είναι ένας λόγος που ανοίγουν τα σχολεία. Δεν μπορούν να ανοίξουν λόγω ότι έχουν υποστεί πολλές φορές κατασκηνώσεις στο Δήμο Άστρους. Η ημερομηνία έναρξης για τα προαύλια που θα ανοίξουν των σχολείων Παρασκευή 10 Ιουλίου, η ημερομηνία λήξη 31 Οκτώβου, τέλος Αυγούστου δηλαδή, από τις 6 ως τις 10 το βράδυ καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Την ευθύνη, εποπτεία και ασφάλεια των παιδιών αναλαμβάνουν οι γονείς και οι κηδεμόνες τους, όπως ανέφερε η Αντιδήμαρχος Παιδείας Γεωργία Παναγοπούλου. Όσοι χρησιμοποιούν τους χώρους του προαυλίου έχουν την ελάχιστη υποχρέωση να τους διατηρούν καθαρούς και να χρησιμοποιούν τους κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωση, ενώ όσοι προκαλούν σκόπιμα στους χώρους φθορές και ζημιές υποχρεούνται να αντικαθιστούν τις φθορές με δικά τους έξοδα. Το άνοιγμα και το κλείσιμο των προαυλίων χώρων θα πραγματοποιείται με ευθύνη του Δήμου Τρίπολης. Βίκη,
0: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Είναι ο τουρισμός και βιώσιμη επιχειρηματικότητα» ξεκινά στη Σάμο, γεγονός που αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την τοπική κοινωνία. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Μια νέα σελίδα για την ανώτερη εκπαίδευση στη Σάμο άνοιξε με την παρουσίαση του πρώτου μεταπτυχιακού σπουδών που θα λειτουργήσει με έδρα την πόλη της Σάμου. Είναι ο τουρισμός και βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Παρουσιάστηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο και φιλοδοξεί να συνδέσει την ακαδημαϊκή γνώση με την τοπική παραγωγή και την ανάπτυξη του νησιού. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία δύο πανεπιστημίων, παρακαλώ, Πανεπιστημίου Αιγαίου και Δυτικής Αττικής, της Ένωσης Συνοπητικών Συνεταιρισμών Σάμου, και θα πραγματοποιείται με φυσική παρουσία στους χώρους του Μουσείου Ίνου του ΕΟΣ. Βεβαίως να πω ότι ήταν χαρούμενες και οι τοπικές αρχές για αυτήν την εξέλιξη, γιατί ήταν μια ιστορική στιγμή, όπως είπαν, για τον νομό της Σάμου αλλά και για τον Δήμο Ανατολικής Σάμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Την απελευθέρωσή της από τον Οθωμανικό και Βουλγαρικό ζυγό γιορτάζει σήμερα η Δράμα. Οι επαιτειακές εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες και κορυφώθηκαν σήμερα το πρωί. Και από την Άρτη Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα η Τασούλα Κριτικού. Τασούλα, καλό μήνα, καλό μεσημέρι.
5: Για τη Δράμα, η 1η Ιουλίου 1913 αποτελεί έναν από τους κορυφαίους σταθμούς στη μαρτυρική της ιστορία. Είναι η μέρα κατά την οποία ο δραμηνός λαός είναι πλέον ελεύθερος. Πήραμε τη Θεσσαλονίκη μας, τα Σέρας, τα Σωρέας και τη Δράμα τραγουδούσαν σε βατηριακούς ρυθμούς οι Έλληνες της εποχής. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν σήμερα με παρέλαση σε αναπαράσταση του πρώτου αγήματος του ελληνικού στρατού Μεσολές του 1913. Την 1η Ιουλίου του 13 η Δράμα ανέπνευσε τον αέρα της ελευθερίας με την είσοδο του ελληνικού στρατού και την απελευθερωτική δράση του 21ου Συντάγματος Πεζικού. Η πόλη ενώθηκε οριστικά με τον εθνικό κορμό, ανοίγοντας μια νέα εποχή ειρήνης, δημιουργίας και προόδου, δήλωσε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δράμας, ο κ. Δημήτρης Κυριαζίδης. Ενώ από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Δράμας ανέφερε πως ελευθερία το 2026 σημαίνει να μπορείς να μένεις στον τόπο σου και να ονειρεύεσαι, σημαίνει μια πόλη που λειτουργεί, που σέβεται τον άνθρωπο, που δεν αφήνει κανέναν πίσω, σημαίνει ευθύνη και όχι συναισθήματα. Ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος πρόσθεσε πως τα ελευθέρια 2026 είναι στιγμή μνήμης, αλλά κυρίως είναι στιγμή να κοιταχτούμε ως πόλη και να αποφασίσουμε προς τα που πάμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Τη μνήμη των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της έμφυλης βίας τίμησαν οι μαθήτριες του γυμνασίου στην Ικαρία, στέλνοντας το μήνυμα ότι καμία μορφή βίας δεν είναι αποδεκτή. Να πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
6: Πραγματικά μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και με αίσθημα σεβασμού και ευθύνης απέναντι σε ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας. Ξεκίνησαν οι μαθήτριες του γυμνασίου Ραχών, συμμετείχαν σε αυτή την ξεχωριστή δράση. Τίμησαν με τη μνήμη των γυναικών, γράφοντας τα ονόματά τους και στέλνοντας το ηχηρό μήνυμα ότι καμία μορφή βίας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Παράλληλα, δημιούργησαν και ένα συγκινητικό βίντεο ερμηνεύοντας το τραγούδι «Τραγουδάμε δίχως φόβο», εκφράζοντας την ανάγκη για έναν κόσμο που θα κυριαρχούν ο σεβασμός, η ισότητα, η δικαιοσύνη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας. Μάλιστα, μέσα από αυτή την δράση, οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να προβληματιστούν και γύρω από τις αιτίες και τις συνέπειες της έμφυλης βίας, να καλλιεργήσουν, όπως μας είπαν, την ενσυναίσθηση και την κοινωνική ευαισθησία τους και να αποδείξουν αξίες όπως είναι ο σεβασμός, όπως είπαμε, σε ανθρώπινα δικαιώματα. Η εκπαιδευτική διαδικασία, μάλιστα, ανέδειξε και το σημαντικό ρόλο του σχολείου στην καλλιέργεια των δημοκρατικών αξιών και στην πρόληψη κάθε μορφής βίας και διακρίσεων. Υπάρχουν βεβαίως θερμές ευχαριστίες στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, οι οποίοι εμπνεύστηκαν και οργάνωσαν και συντόνισαν τη δράση αυτή, και μάλιστα δίνοντας την ευκαιρία στους μαθήτες να εκφραστούν δημιουργικά και να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης προς την τοπική κοινωνία. Η σιωπή δεν είναι λύση. Η ενημέρωση, η παιδεία και η αλληλεγγύη, μας είπαν τα κορίτσια, είναι η δύναμή μας για μια κοινωνία χωρίς βία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου διοργανώνεται σήμερα το απόγευμα στην Φλόρινα. Η Τάμι Αδάμου θα μας πει περισσότερα. Τάμι.
7: Το κοινωνικό τους πρόσωπο δείχνουν για άλλη μια φορά οι αστυνομικοί της Φλόρινας και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων μαζί με τον Μέγα Αλέξανδρο, τον αθλητικό σύλλογο της περιοχής, προκειμένου να βοηθήσουν ένα συμπολίτη μας, τον Πέτρο, που χρήζει να πάει σε ένα ειδικό κέντρο προκειμένου να αποκατασταθεί η υγεία του και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Και ο σημερινός αγώνας καταδεικνύει πως όλοι μαζί, όπως αναφέρουν και στην ανακοίνωσή τους, μπορούμε ενωμένοι να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Σήμερα λοιπόν στις 8 η ώρα το βράδυ καλούνται όλοι οι κάτοικοι και επισκέπτες να συμβάλλουν και αυτοί με το δικό τους όβολο, όποιο και αν είναι αυτό το, από το υστέρημά τους που μπορούν να βοηθήσουν, προκειμένου ο συμπολίτης μας να καταφέρει να πάει στο εξειδικευμένο κέντρο που χρειάζεται για να αποκαταστήσει την υγεία του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 εντάχθηκε η γαλακτοκομική σχολή Ιωαννίνων προκειμένου να γίνει προμήθεια νέου εξοπλισμού και αναβάθμιση εργαστηρίων και υποδομών. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την Έρθη Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
8: Καλησπέρα Βίκη. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 900.000 ευρώ. Αφορά την προμήθεια νέου και σύγχρονου εξοπλισμού για το εκπαιδευτικό τυροκομείο, τα εργαστήρια και τις αίθουσες διδασκαλίας της σχολής, η οποία αποτελεί τη μοναδική δημόσια εκπαιδευτική δομή στη χώρα που εξειδικεύεται στην κατάρτιση τεχνητών τυροκομείας και γαλακτοκομείας. Μέσα από αυτή την παρέμβαση αναμένεται να αναβαθμιστούν ουσιαστικά οι εκπαιδευτικές και οι παραγωγικές δυνατότητες της σχολής, ενισχύοντας παράλληλα τον ελληνικό γαλακτοκομικό κλάδο. Η συμβολή της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς προετοιμάζει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό για τις γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία και μικρές μονάδες μεταποίησης σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πλαίσιο βέβαια του έργου προβλέπεται και η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για το εκπαιδευτικό τυροκομείο, όπως μονάδες παστερίωσης και συντήρησης γάλακτος, συστήματα καθαρισμού, τυροπαρασκευαστές για την παραγωγή σκληρών και μη σκληρών τυριών, καθώς και πιλωτικές μονάδες παραγωγής που θα δώσουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να εκπαιδεύονται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Παράλληλα,
0: μάλιστα,
8: ενισχύονται έτσι και τα εργαστήρια με νέο εξοπλισμό για μικροβιολογικούς, φυσικοχημικούς και ποιοτικούς ελέγχους, ενώ αναβαθμίζονται και οι εκπαιδευτικοί χώροι με σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εποπτικό εξοπλισμό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο συμπράττουν με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει τον τρόπο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα υλοποιήσει το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο και θα χρηματοδοτήσει περιφέρεια. Το πρόγραμμα φέρει τον Εύρωο το τίτλο «Ολιστική προσέγγιση διαχείρισης σχολικής βίας». Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές σε δράση, ηγέτηρες συνεργασίας. Προβλέπει δράσεις και εκδηλώσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης της ενσυναίσθησης με σκοπό τα τρία μέρη που απαρτίζουν σχολική κοινότητα, δηλαδή μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, να γεφυρώσουν τις αποστάσεις μεταξύ τους, να συνομιλήσουν, να ανταλλάξουν με ειλικρίνεια απόψεις και σκέψεις. Προκειμένου έτσι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο, στην οικογένεια, στην τοπική κοινωνία και στην κοινότητα, ώστε να αναπτυχθεί ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό σχολικό περιβάλλον. Στην υλοποίηση του προγράμματος, μεταξύ άλλων, μέλη του διδακτικού επιστημονικού προσωπικού, ερευνητές και φοιτητές του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, επιστημονικά στελέχη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
0: μάλιστα,
9: κοινωνική λειτουργία και ψυχολογική μονάδων και εθελοντικές ομάδες νέων. Συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 220.000 ευρώ, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τελικά δεν επηρέασε την κρουαζιέρα η εμπόλεμη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την ΕΡΤ Χανίων ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
10: Καλησπέρα, Βίκυ. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Καθώς σύμφωνα με τα στατιστικά του πρώτου εξαμήνου 2026, στο λιμάνι Σούδας αφίκρισαν 65 κρουαζιερόπλια με συνολικά 126.319 επιβάτες έναντι 67 κρουαζιερόπλια με 150.000 επιβάτες το 2025. Δηλαδή, είχαμε μείωση μόνο 2 κρουαζιερόπλια σε αυτό το πρώτο εξάμηνο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Και αντίστοιχα, στο ενετικό λιμάνι Χανίων έφτασαν φέτος τα 4 κρουαζιερόπλια με 1.010 επιβάτες, ενώ είχαμε πέρυσι 5 κρουαζιερόπλια με 2.500 περίπου επιβάτες, ένα κρουαζιερόπλιο λιγότερο δηλαδή φέτος. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι ο πόλεμος και η γενική ανατάραξη στην Ανατολική Μεσόγειο δεν επηρεάζει τον τουρισμό κρουαζιέρας, καθώς σχεδόν καθημερινά ή καθημερινά κρουαζιερόπλια φτάνουν στο λιμάνι της Σούδας κατά κύριο λόγο και στο ενετικό λιμάνι Χανίων κατά δεύτερο λόγο, με τον τουρισμό κρουαζιέρας φυσικά να ενισχύεται συνεχώς εδώ στην Κρήτη και στα Χανιά. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Θα μείνουμε έτσι στο τουριστικό κλίμα για να κλείσουμε με αυτό, καθώς την ανάγκη για άμεση αλλαγή στρατηγικής στον τουρισμό της Πελοποννήσου αναδεικνύει με ανακοίνωσή της η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας με αφορμή τα στοιχεία του INSETE για το 2025. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
11: Καλό μεσημέρι, Βίγκη. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά και σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, η περιφέρεια Πελοποννήσου εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλά στην τουριστική κατάταξη της χώρας, καθώς κεντρώνει μόλις το 2% των επισκέψεων, το 2,5% των διανυκτερεύσεων και το 1,9% των τουριστικών εισπράξεων. Παράλληλα, η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευσης διαμορφώθηκε στα 74 ευρώ, αρκετά χαμηλότερα από τον πανελλαδικό μέσο όρο των 97 ευρώ, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής έφτασε τις 7 διανυκτερεύσεις. Τώρα, η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας, με ανακοίνωσή της που υπογράφει ο πρόεδρός της, ο Δημήτρης Καραλής, επισημαίνει ότι η Πελοπόννησος, παρά τα ισχυρά συγκριτικά της πλεονεκτήματα, εξακολουθεί να υστερεί εναντί άλλων τουριστικών περιφερειών και ζητά να δοθούν απαντήσεις για τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται η πολυτουργία όλα αυτά τα χρόνια του αεροδρομίου της Καλαμάτας, οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξώνων, η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και η απουσία ουσιαστικής διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τα τοπικά προϊόντα. Η Ένωση, κλείνοντας με αυτό, Βίκυ, καλεί την πολιτεία να περάσει από τις εξαγγελίες της πράξης, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς ολοκληρωμένες υποδομές, σαφή αναπτυξιακή στρατηγική και ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων, η Πελοπόννησος θα συνεχίσει να βρίσκεται στο περιθώριο της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Η παλιά Ερμούπολη τώρα ζωντανεύει στη Σύρο με την ιστορική αναβίωση της υποδοχής της Πριμαντώνας του 19ου αιώνα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
12: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η ιστορική αναβίωση με τίτλο «Όταν η Πριμαντώνα έφτανε στην Όπερα» παρουσιάζεται στη Σύρο από σήμερα έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, αποτελώντας μια ξεχωριστή σύμπραξη του θεατρικού ομίλου Σύρου, ο Σουρίς, του Λυκείου των Ελληνίδων Σύρου και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στο πλαίσιο του επίσημου εορτασμού για τα 200 χρόνια της πόλης. Αυτή η ιδιαίτερη δράση ανατρέχει στον 19ο αιώνα, μια χρυσή εποχή έντονης αστικής ακμής, οικονομικής ευημερίας και σπουδαίας πολιτιστικής άνθησης για την πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Μέσα από το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό εγχείρημα, το κοινό θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσει μια ζωντανή, γεμάτη έγκλη και θεατρικότητα αναπαράσταση της επίσημης υποδοχής που επιφυλασσόταν στη διάσημη πρωταγωνίστρια της όπερας κατά την άφηξή της στο νησί. Η υποδοχή αυτή πιστεί στην τοπική ιστορική παράδοση πραγματοποιούνταν με την πολυτελή σεντάντσερ ή σέντια, ένα αυθεντικό σπάνιο χειροκίνητο φορείο και πολύτιμο κοιμήλιο της εποχής εκείνης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη της εκπομπής η Φάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
6: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Χρειάζεται να πούμε ότι είναι έντονη ανησυχία μετά τις διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις στα ξημερώματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, με 5 τραυματίες, εκ των οποίων μία πολύ σοβαρά νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην Αττική σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και με την Αντιτρομοκρατική να έχει αναλάβει τις έρευνες. Χρειάζεται να πούμε ότι είναι έντονος ο προβληματισμός. Μάλλον όχι. Έντονος προβληματισμός όμως επίσης και πολύ σοβαρά ερωτήματα επίσης εκεί για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα χθες το μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική και επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός για τις βομβιστικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία, το μήνυμά του. Στην Αντιτρομοκρατική πέρασε η έρευνα για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις. 5 τραυματίες, μία γυναίκα διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Πολιτική καταδίκη των επιθέσεων από κυβέρνηση και κόμματα. Τραγική εξέλιξη στη θεσινή πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λυτή ανήκει στο 12χρονο αγόρι που αγνοείται. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Την καταδίκη του Δημήτρη Μελά, πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Αθανασίας Ρέπα, πρώην Διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού Πρώτου Εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικού της Αθήνας, αύριο η απόφαση του δικαστηρίου. Τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζοζέφ Αούν. Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη χώρα, η εφαρμογή της Συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου και η στήριξη της Ελλάδας προς τη Βηρυτό. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο σύμφωνα με τα προεκλογικά στοιχεία της Eurostat. Άγνωστος αριθμός ανθρώπων έχασε τη ζωή του από πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Στο κτίριο διέμεναν περισσότεροι από 200 άνθρωποι, άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς. Και τέλος, ζεστή πρώτη μέρα του Ιουλίου, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς στην Αθήνα και έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις και ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τον έντονο προβληματισμό που υπάρχει για τις συντονισμένες επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, στις περιοχές της Τούμπας και της Πηλαίας. Από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι, ενώ η 70χρονη μητέρα της πολιτεύτηρας Αφροδίτης Νέστορα νοσηλεύεται με βαριά εγκάβματα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι εκρήξεις προκάλεσαν εκτεταμένες ηλικίες ζημίες, ενώ την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.
8: Άκουσα μουρλιαχτά μετά από μισή ώρα και ήταν κάποιοι στις σκάλες. Ανοίξαμε την πόρτα, είπαμε ελάτε πάνω, γιατί καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω. Δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα «καίγεστε, καίγεστε». Ήμασταν στο μπαλκόνι. Φοβόμασταν, σκεφτόμασταν τι να κάνουμε και μετά ακούσαμε κάποιον να μας χτυπάει την πόρτα. Και τα ανοίξαμε και μπήκε μέσα. Το ανοίξαμε, μπήκε μέσα και μπήκε μαζί ένα σύννεφο καπνού που μετά πνιχτήκαμε.
9: Φωνές και δύο εκρήξεις. Το που βγαίνω στη βάρτα να δω ήταν. Είχε αρπάξει φωτιά εδώ στην πιλωτή, όπως βλέπετε.
10: Έγινε μια έκρηξη το βράδυ, ξεκίνησε η φωτιά. Συνεχίστηκαν εκρήξεις προφανώς από τα αυτοκίνητα μάλλον. Καλέσαμε το 199, υπήρχε μια έτσι αποπνητική ατμόσφαιρα από τα πλαστικά που κεγόταν, κλείσαμε παράθυρα.
7: Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι εκεί της περιοχής από τα όσα έγιναν τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη, δύο από τα θύματα των επιθέσεων μίλησαν εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Ραμούλου και τη Μαρία Γεωργίου. Στην κατοικία του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακίμοβιτς, ο εμπριστικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μιλώντας, ο σταθμό μας χαρακτήρισε την επίθεση ως άναδρη, υπογραμμίζοντας ότι πράξεις εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή.
11: Το ζήτημα είναι ότι προκλήθηκαν αρκετές ζημιές στο ισόγειο διαμέρισμα όπου διαμένει μία γειτόνισσα φίλη.
7: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα?
11: Τίποτα απολύτως. Θεωρώ ότι είναι από τις γνωστές άναντρες τρομοκρατικές πράξεις που προσπαθούν να χτυπήσουν το σύστημα, πείτε το θεσμό, πείτε το. Δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Οι πράξεις αυτές εκφοβισμού, βίας, τρομοκρατίας δεν μπορούν να έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
7: Στον σταθμό μας μιλήσε και ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος ανέφερε ότι ο εμπριστικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από την κατοικία του. Μιλώντας, δήλωσε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος, επισημένοντας ότι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας βρίσκεται ήδη στα χέρια της αστυνομίας. Για να τον ακούσουμε.
12: Επειδή είχαμε δεχτεί και παλαιότερα επιθέσεις, έχουμε εγκαταστήσει κάμερες, έγινε καταγραφή, δόθηκαν από ό,τι μου λένε στην αστυνομία, οπότε αναμένουμε.
7: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα, υπήρξαν τέτοιου είδους συμβάντα?
12: Όχι, ποτέ δεν είχα δεχτεί απειλές.
7: Έχετε κάποιο πολιτικό σχόλιο?
12: Νομίζω ότι το πολιτικό σχόλιο είναι εμφανές. Τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δέχονται επίθεση ταυτόχρονα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα δει η αστυνομία.
7: Θα πάμε και σε λίγο στα πολιτικά σχόλια και στις πολιτικές αντιδράσεις, γιατί είχαμε πριν από λίγο εξέλιξη τελευταία στιγμή. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη και έστειλε το μήνυμα της μηδενικής ανοχής στην τρομοκρατία. Θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη τους δράστες, είπε χαρακτηριστικά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε πρώτα να ακούσουμε το ρεπορτάζ τι έγινε. Πάμε στο Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας μεταφέρει το χρονικό των επιθέσεων αλλά και την εικόνα από τα σημεία που σημειώθηκαν οι εκρήξεις. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, εδώ από την περιοχή της Άνω Τούμπας, όπου είχαμε τις δύο πρώτες εκρήξεις, 4 και 18 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα της Τετάρτης. Είχαμε την πρώτη έκρηξη που σημειώθηκε στην αυλή της πολυκατοικίας του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ζήση Ιωακίμωβιτς. Είναι η οδός Περεβού στην Άνω Τούμπα, περιοχή Μαλακοπή, και ακριβώς 5 λεπτά μετά το σπίτι του κυρίου Ιωακίμωβιτς με το σπίτι του Σάβαρα Σασιάδη, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, απέχει μόλις 100 μέτρα. Είναι δύο παράλληλοι δρόμοι. Στην οδό Τσιαπάνου είχαμε τη δεύτερη έκρηξη και πάλι στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διαμένει στον τρίτο όροφο ο κ. Αναστασιάδης. Στην περίπτωση του κ. Αναστασιάδη είχαμε υλικές ζημιές. Είχαμε σπάσιμο της δραμαρίας αλλά και κάψιμο της εισόδου της πολυκατοικίας. Στην περίπτωση του κ. Ιωακίμωβιτς ευτυχώς δεν υπήρχαν υλικές ζημιές, παρά μόνο αναστάτωση εδώ των περίοικων. Λίγα λεπτά αργότερα, στην περιοχή της Χαριλάου, περίπου ένα χιλιόμετρο εδώ από την περιοχή της Τούμπας, είχαμε και την τρίτη έκρηξη. Τοποθετήθηκε γκαζάκι στο μπροστινό τμήμα αυτοκινήτου στην Πιλωτή, όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα, είναι πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας. Εκεί είχαμε και τις μεγαλύτερες ζημιές και μάλιστα 5 τραυματισμούς. Ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος τόσο και η μητέρα της κατέβηκαν μάλλον να δουν τι συμβαίνει, και αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η μητέρα της διασωληνωμένη.
7: Ειδικά η μητέρα είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, όπως λένε.
13: Ακριβώς. Ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα και η Αφροδίτη Νέστορα με τραύματα στα άκρα. Οι άλλοι δύο τραυματίες που μετέβησαν στο Ιπποκράτειο έχουν πάρει ήδη εξιτήριο.
7: Τίμω, δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις επιθέσεις σε κάθε περίπτωση, έτσι κι αλλιώς. Πάμε, σας ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πάμε και στον Φέδωνα Τομόσογλου, τον ρεπόρτερ μας, για να μας πεις, Φέδωνα, πού βρίσκεσαι και ποιες είναι οι δικές σου πληροφορίες. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εμείς βρισκόμαστε στην οδό Κίμωνος Βόγα, εδώ που σημειώθηκε η τρίτη επίθεση αυτή στην σε βάρος της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Νέστορα. Να πούμε ότι δεν ξέρω αν νωρίτερα ανέφερε και ο Τίμος ο Φακαλής τις καταστροφές που έχουν προκληθεί. Μιλάμε για 3 γιοταχή, 2 μηχανάκια. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που δεν μπορείτε να δείτε, δεν μπορούν να δουν φυσικά οι ακροατές, είναι μια πολυκατοικία που πραγματικά έχει μαυρίσει ολόκληρη από τις φλόγες και τους καπνούς που προκλήθηκαν από την έκρηξη. Να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα.
7: Αλλά το σπουδαίο, το πιο σημαντικό από όλα, βέβαια είναι σημαντικές και οι ζημίες, αλλά το πιο σημαντικό, καταλαβαίνουμε, είναι η ανθρώπινη υγεία. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ειδικά η 70χρονη μητέρα της κυρίας.
14: Πέντε άνθρωποι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο. Μιλάμε για την οικογένεια της κυρίας Νέστορα, την ίδια, τη μητέρα της και τον πατέρα της. Από ό,τι γνωρίζουμε, διέμεναν στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας τους. Πιθανότατα να προσπάθησαν να κατέβουν για να δουν τι συνέβη. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτά που μας έχουν μεταφερθεί, ήταν αδύνατο να φτάσουν στο ισόγειο λόγω της αποπνικτικής πραγματικά ατμόσφαιρας που επικρατούσε και του καμένου του πλαστικού. Και αυτή την ώρα που βρισκόμαστε εδώ, μυρίζει πάρα πολύ έντονα το καμένο αυτό πλαστικό. Από την άλλη, ο πατέρας της κυρίας Νέστορα φαίνεται να ανέβηκε προς τα πάνω, από τον τέταρτο όροφο προς τον έκτο όροφο. Προσπάθησε να φύγει όσο πιο μακριά γίνεται από τις φλόγες. Τον εντόπισε μία ένικος του έκτου ορόφου, τον πήρε στο διαμέρισμά της και όπως δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ, τον βρήκε σε σοκ εκείνη την ώρα. Ήρθαν τα ασθενοφόρα, φυσικά παρέλαβαν τόσο αυτά τα 3 άτομα, όσο και 2 ακόμη ενίκους, οι οποίοι και αυτοί έχουν αναπνευστικά προβλήματα.
7: Και ήδη τις έρευνες έχει αναλάβει αντιτρομοκρατική από την πρώτη στιγμή.
14: Αντιτρομοκρατική, φυσικά, συγκεντρώνονται πόρτα-πόρτα όλες οι μαρτυρίες από τους κατοίκους, τόσο αυτής της πολυκατοικίας όσο και των γύρω οικοδομών, προκειμένου να δοθεί φως σε αυτήν την υπόθεση. Και φυσικά είναι σε εξέλιξη και η αναζήτηση ολιστικού υλικού, που είναι αυτό βέβαια που θα δώσει περισσότερες πληροφορίες στην ταυτότητα των δραστών.
7: Ναι, γιατί ακούσαμε και νωρίτερα, μίλησαν εδώ στο Air News Radio 105,8 2 από τα θύματα των επιθέσεων, ο κύριος Ιωακίμωβιτς και ο κύριος Αναστασιάδης. Ειδικά ο κύριος Αναστασιάδης είπε ότι είχε δεχθεί και στο παρελθόν επιθέσεις με μπογιές και τα λοιπά. Και βεβαίως είχε τοποθετήσει κάμερες στο χώρο υποχρεωτικά, οπότε αυτό το υλικό είναι στα χέρια της αστυνομίας. Σε ευχαριστούμε πολύ και σένα, Φέδωνα Τομόσογλου, για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι για οτιδήποτε νεότερο υπάρχει. Και βεβαίως το ενδιαφέρον πέφτει τώρα, βέβαια, και στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η μεγαλύτερη ανησυχία επικεντρώνεται στην κατάσταση της υγείας της 70χρονης μητέρας της κυρίας Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας με βαριά εγκάβματα. Πάμε στις πολιτικές αντιδράσεις τώρα, τον αποτροπιασμό του και την οργή του για τις δολοφονικές, όπως χαρακτήρισε, επιθέσεις στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταβαίνει στην Θεσσαλονίκη. Πάμε στο πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, μήνυμα μηδενικής ανοχής είχαμε πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό.
15: Ακριβώς, σε καλό μεσημέρι, θα σας δούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τους δράστες. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε, θα ενημερωθεί επιτόπου για τα όσα συνέβησαν αλλά και την πορεία των ερευνών. Λίγο νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης, κατά την τοποθέτησή του στην παρουσία που πραγματοποιήθηκε στο Μποδοσάκη, δήλωσε, εξέφρασε, όπως είπε, σχετικά τον αποτροπιασμό του και την οργή του για την άνανδρη δολοφονική επίθεση, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Η σκέψη μας είναι με το Ζήση, το Σάββα και κυρίως την Αφροδίτη, τη οποία η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ επικοινώνησε και τηλεφωνικά μετά την εμπριστική επίθεση με τον πρόεδρο της Διοικούσης Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, τον κ. Ιωακίμοβιτς. Η καναδική πλευρά της κυβέρνησης είναι σφοδρή από πάρα πολλά κυβερνητικά στελέχη και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλά για
7: τον
15: δολοφονική.
7: Πριν πάμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Άγη Βαγιάννου και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Ο οποίος Πρωθυπουργός, να επαναλάβουμε, ότι θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, αναχωρεί για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, για να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης.
16: Με επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας στα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη. Και η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάβα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη. Η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική. Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών, αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φορό αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη, στο παρελθόν.
7: Αυτό ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού λοιπόν για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Άγη Βαγιάννη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Μιλάμε για τις επιθέσεις που αλλάζουν, όπως όλα δείχνουν, το πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης και επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την πολιτική βία σε μια συγκυρία με αυξημένη πολιτική ένταση και προεκλογικά χαρακτηριστικά σε κάθε περίπτωση, Άγη.
15: Ακριβώς. Η πολιτική βία λοιπόν είναι το ζητούμενο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε αυτό, λέγοντας ότι δεν πρόκειται για πλαίσια βομβαρδίες εκφοβισμού, αλλά για επιθέσεις με κριτικούς μηχανισμούς σε κατοικίες όπου βρίσκονταν οικογένειες. Όταν βάζει γκαζάκια, δηλαδή έναν κριτικό μηχανισμό, σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεις την πιθανότητα πως αυτοί μπορεί να πεθάνουν, ανέφερε ο κ. Σαμαρινάκης. Στην πραγματικότητα, γνωρίζεις πως η συνέπεια μπορεί να είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτη του, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε δε πως τα πρόσωπα που έγιναν στόχοι προσφέρουν διαχρονικά και ανιδιοτελώς στην Νέα Δημοκρατία και εκτίμησε πως επελέγησαν λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράδοξη, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν, να αφαιρέσουν τη ζωή των ίδιων και των οικογενειών τους. Η σύμπτωση, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, δεν είναι απλώς μια σύμπτωση, διευκρινίζοντας πάντως πως την έρευνα διεξάγει η ελληνική αστυνομία. Υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πως βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Ελλάδας για τον αντοπισμό εξέλιξη των δραστών, ενώ ανέφερε από εκεί πέρα πως, μάλλον έκανε λόγο από εκεί πέρα όχι μόνο για τους φυσικούς και τους ηθικούς αυτούργους όπως προβλέπει ο ποινικός κώδικας, αλλά και για όσους, όπως είπε, με τη στάση και τη ρητορική του συνέβαλαν στη δημιουργία κλίματος ανοχής απέναντι σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες, ενώ άσκησε και κριτική σε όσους, όπως ανέφερε, χρόνια υποβαθμίζουν ή δικαιολογούσαν τη βία όταν προέρχονταν από συγκεκριμένους χώρους. Ζούμε σε μια χώρα όπου για πολλά χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε και τόνισε πως η κυβέρνηση δεν είναι όπως οι άλλες, διεμηνύοντας πως δεν θα υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες. Μάλιστα, πολλοί μιλούν και για, ακόμα και για συνδέσεις με κάποια γεγονότα που διαδραματίζονται αυτές τις ημέρες, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην περιοχή του προσφυγικού τηλεφόρου Αλεξάνδρας. Από πλευράς του, ο κ. Χρυσοχοίδης.
7: Λυπάμαι στον κ. Χρυσοχοίδη, Άγγι, να ακούσουμε πρώτα το μήνυμα, την αποστροφή του κ. Μαρινάκη για το όσα έγινε στη Θεσσαλονίκη, για τις δολοφονικές ενέργειες όπως χαρακτήρισε ο ίδιος, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
17: Και όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπεια είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου.
7: Το πρώτο και κυριότερο
17: είναι η σύλληψη των δραστών. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι θέλανε πολλούς νεκρούς, θέλανε να καεί η Αθήνα. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες στα πανεπιστήμια. Στο τέλος, το καλό θα κερδίσει, που είναι η νομιμότητα.
7: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μαρινάκη. Σκληρή τοποθέτηση όμως είχαμε και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, Άγγι.
15: Ακριβώς, μιλώντας για αυστηρή τιμωρία, σύλληση, παράδοση στην δικαιοσύνη και από εκεί πέρα δίκαιη δίκη για να μάθουν να μην παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές οι γνωστοί ανόητοι, όπως ανέφερε, και μετανόητοι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια τώρα, ούτε από το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Ενώ αναλυτική τοποθέτηση είχαμε και από πλευράς του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, κ. Ιρανάκη, μιλώντας για κανονική τρομοκρατική επίθεση, όχι για βανδαλισμούς ή παρεμβάσεις, για κανονική τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
7: Άγγι Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε περισσότερα να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό όταν θα φτάσει περίπου στις 4 στην Θεσσαλονίκη για να επισκεφτεί τα θύματα των επιθέσεων, για να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης στην τηλεόραση του Sky.
18: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
7: Στο ίδιο μήκος και ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως τρομοκρατικές ενέργειες και έκανε λόγο για ψευδοεπαναστάτες που έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
19: Κάποιοι ψευδοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια και εύχομαι όχι η μοιραία για τη ζωή ενός ανθρώπου. Αλλά μάλλον δεν έχουμε χτύπημα σε γεζάκι στην κυρία Νέσορα μόνον.
7: Αλλά σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
19: Στον κύριο Σάβα Αναστασιάδη, πρώην βουλευτή, και στον κύριο Αρκαμίδουιτς, που είναι ο πρόεδρος της δικού της Θεσσαλονίκης.
7: Εδώ, κύριε Υπουργέ, αλλάζουμε πίστα, έτσι. Δηλαδή,
19: σας είπα το γεγονός.
7: Ναι.
19: Δεν είναι, δηλαδή, εδώ δεν έχουμε χτύπημα προσωπικής φύσεως.
20: Δεν ξέρω, αυτό σας προκαλεί προβληματισμό για το...
19: Προφανώς, που τεράστιο προβληματισμό μου προκαλεί, εννοείται.
20: Ναι.
19: Και έχω πει από χθες, πριν να κάνω ανάρτηση για το θέμα εκείνης της κυρίας από την Πλεύση Ελευθερία που βάλε τη φωτιά στην Κορινθία.
21: Ναι.
19: Ότι ξέρετε, ο τοξικός πολιτικός λόγος και η εχθροπάθεια, τον ελέγχουν η μέρα η Χούντα, Μητσοτάκη, οι προδότες, γι' αυτό, εκείνοι που διεθαρμένοι, όλα αυτά που λένε τέλος πάντων. Από ένα και από τα πάθη να έχει πλάκα. Έχει πλάκα.
20: Μάλιστα.
19: Δηλαδή, είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, παιδιά, δεν είμαστε εχθροί.
21: Mm-hmm.
20: Ναι.
19: Δεν είμαστε στις καρέκλες μας ως τύρανοι. Κάποιοι μας έχουν ψηφίσει για να είμαστε.
20: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αντιπολίτευση. Έχουμε την Ευγενία Λούση, η οποία θα μας μεταφέρει τις αντιδράσεις και τις τοποθετήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευση. Ευγενία, περίφρασε την καταδίκη αποσύσεων από την αντιπολίτευση. Τα κόμματα υπογραμμίζουν ότι η πολιτική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία και ζητούν την πλήρη διαλεύκαση των επιθέσεων. Καλό μεσημέρι.
22: Καλά μεσημέρι, ακριβώς όπως θα λες, Γρηγόρη. Είναι τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, κ. Τσουκαλάς, έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία, εκφράζοντας παράλληλα τη σαφή, κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη του. Τώρα, στην καταδίκη των εμπριστικών επιθέσεων προχώρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, ζητά δε οι αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Το ΚΚΕ επίσης με τη σειρά του καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις και κάνει λόγο για εγκληματικές ενέργειες. Όμως Γρηγόρη παράλληλα ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση τις αξιοποιεί με απαράδεκτο τρόπο για την ένταση της καταστολής και τη συκοφάντηση των αγώνων του λαού, όπως επιβεβαιώνεται, όπως λένε από τον Περισσό, από τις σημερινές τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.
20: Μες.
22: Τώρα, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο καταδικάζει εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και η Ελληνική Λύση, ζητώντας την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Και τέλος η Νέα Αριστερά, καταδικάζοντας τις επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει ότι μόνο με ιδεολογικές μάχες και κινητοποίηση πολιτών θα ιτηθεί πολιτικά και κοινωνικά η Νέα Δημοκρατία.
20: Ευγένεια Λούση, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, Κώστας Τσουκαλάς, έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία.
23: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους, ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία, κατά δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
20: Απολύτως καταδικαστέο το περιστατικό, είπε στο News Radio 105,8 ο Φραγκίσκος Χουδεντάκης, τομέας οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
24: Θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας για την τρομοκρατική ενέργεια στα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
25: Προφανώς τέτοιες ενέργειες είναι απόλυτα καταδικαστές. Δεν τίθεται κανένα θέμα να πω οτιδήποτε άλλο από αυτό.
26: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
20: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να μείνουμε όμως στη Θεσσαλονίκη. Τραγικός επίλογος στη λιτή Θεσσαλονίκη, η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες άφησε πίσω τους δύο νεκρούς. Έναν 65χρονο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός έξω από το σπίτι που διέμενε σε πυκνόφυτη περιοχή, και όταν κατασβέστηκαν οι φλόγες, αργά το βράδυ εντοπίστηκε εκεί δεύτερη σωρός μέσα στο έγκυμα που ανήκει σε ένα 12χρονο αγόρι, ενώ η 40χρονη μητέρα του νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα. Παίρνουμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στη Λία Χριστάρα για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Λία.
27: Καλώς σας μεσημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Στη Λιδή το κλίμα είναι βαρύ, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μιλάμε για μια φωνική πυρκαγιά, καθώς είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν δύο ανθρώπινες ζωές, ανάμεσα τους και ένα παιδί μόλις 12 ετών, όπως είπες και εσύ. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη. Χθες, λοιπόν, κατά τη διάρκεια της κατάστασης, ήρθε η πρώτη είδηση ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχασε τη ζωή του 65 ετών, έξω από το σπίτι του βρέθηκε ο 65χρονος. Στη συνέχεια, η μητέρα της οικογένειας, η 40χρονη δηλαδή που ήταν εγκαυματίας, είπε εν μέρος στις αρχές ότι είναι πίσω και το παιδί μου. Άρχισε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, οι αναζητήσεις. Πρώτα όμως ήταν σε εξέλιξη το σχέδιο της κατάσβεσης. Πρώτα έπρεπε να σβήσει φωτιά και μετά να αρχίσουν να ψάχνουν για το παιδί. Αργά το βράδυ λοιπόν βρέθηκε και δεύτερη σωρός μέσα στο σπίτι, το οποίο έχει καεί ολοσχερός, όπως και όλο το κτήμα της οικογένειας. Βρέθηκε και δεύτερη σωρός. Περιμένουμε την ταυτοποίηση. Αν και φυσικά και πρόκειται για τον 12χρονο, αφού έτσι mm-hmm. δεν έχουμε άλλο αναγνωμένο. Θα περιμένουμε την ταυτοποίηση. Είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί DNA. Όπως καταλαβαίνετε, οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Από το πρωί βρίσκονται στο σημείο τα έμπειρα στελέχη από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής και αναμένεται να έχουμε σύντομα αποτέλεσμα. Η μητέρα βρίσκεται, όπως καταλαβαίνετε, στο νοσοκομείο. Συνεχίζει να νοσηλεύεται. Μας είπαν συγγενείς και άνθρωποι.
20: Με σοβαρά εγκαύματα και 40χρονη σωστά, Λία.
27: Με σοβαρά εγκαύματα σε χέρια, μυρό και πρόσωπο, δεν κινδυνεύει η ζωή της. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε αν τις έχουν πει.
20: Αν έχει ενημερωθεί, ναι.
27: Αν έχει ενημερωθεί η γυναίκα. Πάντως, όταν ενημερωθεί, θα είναι τα πιο δύσκολα νέα που έχει λάβει στη ζωή της.
20: Βέβαια. Λέει Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Κρίμα πραγματικά για την εξέλιξη αυτή. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ το πρωί στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Τόλας είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Λιτής Θεσσαλονίκης.
0: Βρέθηκε χθες η δεύτερη σωρός. Δεν έχει γίνει ακόμα η ταυτοποίηση για να μπορούμε να πούμε με σιγουριά για το ποιος είναι. Εικάζεται ότι είναι ο γιος της οικογένειας. Αναμένουμε όμως κάποια επίσημη
20: ενημέρωση
0: από τις αρχές για να γνωρίζουμε κι εμείς. Λοιπόν, η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2.30 ώρα. Μέχρι στιγμής θα διευκρίνησε στις συνθήκες. Περιμένουμε ότι η ανακριτική υπηρεσία της πυροσβεστικής να μας δώσει απαντήσεις γι' αυτό. Mm. Επεκτάθηκε γρήγορα προς τον οικισμό της Λιτής μέσα από ρεματιά. Δυστυχώς όμως οι άνεμοι που έμειναν στην περιοχή με μια απότομη αλλαγή κατεύθυνσης φέρανε τη φωτιά μέσα στα όρια του δασοκλίματος της κοινότητας και περιμετρικά του οικισμού.
1: Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο σπίτι.

0: Από τη μια σοκαριστική είδηση στην άλλη περνάμε, φεύγουμε από τη Λυτή Θεσσαλονίκη, κατεβαίνουμε στα Πετράλωνα εδώ στην Αττική. Σοκαρισμένη παραμένει η περιοχή των Πετραλώνων από την κατάρρευση τη τετραόροφη πολυκατοικία επί τη οδού Αλκμίνη. 7 διαμερίσματα έγιναν όλα μια μόρφη μάζα μπάζων και σιδερικών, αφήνοντα στον δρόμο 7 οικογένειε.
1: Ξαφνικά βλέπω όλη την πολυκατοικία να πέφτει από πάνω μου, μπροστά μου, στα μάτια μου, σαν χαρτόπιτο. Τραντάζεται λίγο η πολυκατοικία. Κατεβαίνω γρήγορα κάτω με τις παντόφλες να δω τι γίνεται. Ήταν εκεί μια γιαγιά που λέει πάει το σπίτι μου κλπ. Είχε σε σοκ, ξέρω εγώ, κατάσταση πανικού. Όλο το τοπίο άσπρο από καπνούς, δεν μπορούσες να δεις δηλαδή εκείνη τη στιγμή που κατέβηκα εγώ. Πήραν τηλέφωνο αστυνομία και πυροσβεστική κλπ. Από τις κινήσεις του συνεργείου στην ουσία έπεσε η πολυκατοικία. Δεν ήταν ότι έπεσε μόνη της.
2: Είχε ρογμές και τα τζάμια κάνανε ρογμές. Είχε πάρει 5% πλήση και πήρε 15, ελάχιστο χρόνο. Αλλά ο μηχανικός λέει θα ρίξω μετά να τη στερεώσω. Δεν υπολόγισε σωστά και μόλις ρίξανε τον πετό, έκατσε το χώμα κάτω και έπεσε η πολυκατοικία. Απλά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε κατοίκους της περιοχής να μιλούν στην κάμερα του Ερτ Νιούς. Ο χώρος παραμένει βεβαίως αποκλεισμένος. Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της κατάρρευσης ο Κώστας Θάμου, ο ρεπόρτερ μας.
3: Βομβαρδισμένο τοπίο, η σεισμόπληκτη περιοχή θυμίζει το οικόπεδο επί της οδού Αλκμίνης εδώ στα Πετράλωνα, μέσα στο οποίο μέχρι χθες το μεσημέρι βρισκόταν τετραόροφη πολυκατοικία με τα 7 διαμερίσματα που κατέρευσε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σαν πύργος από τραπουλόχαρτα, χωρίς ευτυχώς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός ή να θρηνήσουμε την απώλεια κάποιας ανθρώπινης ζωής. Και όλο αυτό έγινε επειδή υπήρξε μια σειρά συμπτώσεων και από καθαρή τύχη. Θα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Η πρώτη εκτίμηση είναι πως η πολυκατοικία κατέρευσε εξαιτίας εργασιών που γίνονταν στο διπλανό οικόπεδο και συγκεκριμένα από ένα ένα σκαυτικό μηχάνημα το οποίο έσκαβε για τα θεμέλια μια υποανέγερση πενταόροφη πολυκατοικία. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε αρχικά την προσαγωγή στο αστυνομικό τμήμα τη Ακροπόλεως των 5 ατόμων, του ιδιοκτήτη τη οικοδομή, του εργολάβου, του υπευθύνου μηχανικού του έργου και των 2 εργατών, οι οποίοι συνέχεια συνελήφθησαν. Υπάρχουν καταγγελίες από κατοίκους περιοχής ότι αμέσως με τα ελάχιστα λεπτά μετά την κατάρρευση του κτηρίου, οι 5 συλληφθέντες, κάποιοι από του 5 συλληφθέντες, ναι, μπήκαν στο γερονοφόρο όχημα και διέφυγαν από το σημείο. Τα χειρότερα, όπως είπαμε, αποφεύθηκαν από καθαρή τύχη, καθώς υπήρχε λοιπόν μία ένικος πολυκατοικίας, μία ηλικιωμένη, mm-hmm, από το βράδυ της Δευτέρας είχε διακρίνει κάποιες ρογμές στους τοίχους και κάποιες ρογμές στα τζάμια. Ειδοποίησε την κόρη της το επόμενο πρωί, το πρωί της Τρίτης, mm-hmm, η οποία και αυτή θορυβήθηκε από αυτά τα ευρήματα, mm-hmm, και κάλεσε μία μηχανικό φίλη της προκειμένου να τους δώσει μία γνώμη. Έφτασε λοιπόν εδώ η μηχανικός, η οποία πραγματοποίησε αυτοψία στο κτίριο το οποίο αργότερα κατέρευσε και κάλεσε, ζήτησε από τους κατοίκους, από όλους τους ενίκους να την εγκαταλείψουν. Από σύμπτωση λοιπόν οι ένικοι είχαν βγει από την πολυκατοικία την ώρα που αυτή κατέρευσε. Υπήρχε μία τελευταία ηλικιωμένη στον ημιόροφο, η οποία, ναι, είχε μεν ειδοποιηθεί να φύγει από το κτίριο. Ωστόσο, μπαινόβγαινε καθώς και πάει να κάνει κάποια ψώνια στο φαρμακείο. Το πεντάλεπτο λοιπόν, το διάστημα στο οποίο έλειπε για να κάνει τα ψώνια της από το κοντινό φαρμακείο, κατέρευσε η πολυκατοικία. Ακριβώς δίπλα λοιπόν υπάρχει μια πολυκατοικία και βλέπεις ότι στη βάση της έχει σχηματιστεί μια τρύπα με αποτέλεσμα τα συντρίμμια από τετραόρφο κτίριο που κατέρευσε να έχουν κλείσει την είσοδο και οι αρχές να έχουν ζητήσει από τους ενίκους να την εγκαταλείψουν. Περιμένουν λοιπόν μια δεύτερη γνωμάτευση από το κλιμάκιο των μηχανικών, το οποίο πραγματοποίησε επιθεώρηση χθες στο συγκεκριμένο κτίριο, ώστε να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Όλοι οι κάτοικοι εδώ στα Πετράλωνα την τελευταία εβδομάδα είχαν παρατηρήσει ότι το κτίριο το οποίο κατέρευσε είχε πάρει μια ελαφρά κλίση. Μέρα με την ημέρα αυτή η κλίση γινόταν πιο έντονη, ήταν ορατή ακόμα και από τους κάτοικους. Είχαν κάνει κλίσεις, είχαν πει ότι είχαν παρατηρήσει, ωστόσο δεν είχε καθίσει μηχανικό ή κάποια αρμόδια. Και γι' αυτό το λόγο εξαιτίας αυτής της κλίσης το κτίριο κατέρευσε.
0: Ακούσαμε λοιπόν ότι τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθούν εξονυχιστικοί έλεγχοι από ειδικό κλιμάκιο μηχανικών για τη στατικότητα και των γύρω κτίριων. Αιτία φαίνεται βέβαια ότι ήταν οι οικοδομικές εργασίες σε διπλανό κτίριο. Κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η πολυκατοικία πριν την κατάρρευσή της είχε πάρει κλίση. Απαντήσεις λοιπόν στο θέμα που αφορά την κατάρρευση της πολυκατοικίας κλήθηκε να δώσει στο Ερτ Νιούς 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και ο Θεοδωρής Χατζημιχάλη, ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κωνσταντίνο Σπυράκος.
4: Δεν είναι κάτι σύνηθες να γίνεται και όταν αυτό συμβαίνει, συμβαίνει διότι τις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα. Δηλαδή, δεν έχει προηγηθεί ο έλεγχος που απαιτείται για τις συνθήκες του εδάφους, τις γεωλογικές συνθήκες στο οικόπεδο που πας να χτίσεις. Θα πρέπει να κάνεις αυτούς τους ελέγχους, να δεις πώς είναι τα θεμέλια του κτηρίου του υφιστάμενου, δηλαδή αυτού που έπεσε, και ανάλογα με το τι θα βρεις, θα κάνεις μετά μία μελέτη, την οποία θα προκύψει ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος και σε ποια έκταση θα πρέπει να κάνεις αυτό που λέμε την αντιστήριξή σου. Προσέξτε, μην αποδώσουμε τα προβλήματα.

0: στο όμορο και στο κτίριο, ναι, το οποίο έπεσε. Ναι. Το κτίριο αυτό έχει κατασκευαστεί με έναν κανονισμό παλιό, ναι, ο οποίος σήμερα έχει καμία σχέση με το καινούριο, έχει πολύ περισσότερο πλεισμό ένα σύγχρονο κτίριο. Ναι. Συνήθως έχει άλλου είδους θεμελίωση με την οποία ενδεχομένως δεν θα είχαν συμβεί αυτό. Όμως το 80% των κατασκευών μας είναι αυτής της κατηγορίας, αυτό που είδατε. Πρακτικά κέντρα. Επομένως το γνωρίζουμε εμείς οι μηχανικοί και λαμβάνουμε τα μέτρα μας.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Σπυράκο, τον καθηγητή. Πάμε για να ακούσουμε τι είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων, Δημήτρης Καψιμάλης, ο οποίος επίσης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, και ο οποίος είπε ότι αν είχαν γίνει έργα αντιστήριξης, δεν θα είχε καταρρεύσει η πολυκατοικία.
0: Θα πρέπει ο κάθε πολίτης, αν τον ενδιαφέρει η ζωή του και η περιουσία του, όταν βλέπει και γίνεται ανακαίνιση δίπλα στο σπίτι του, πάνω κάτω στο κτίριο, ο διαχειριστής να ενημερώνεται και να ζητάνε τις κατάλληλες άδειες και να υπάρχει πάντα αντιμετώπιση μετά από την ανακαίνιση ποια θα είναι η συμπεριφορά του παλιού κτιρίου. Διότι είμαστε σε μια ορολογιακή βόμβα στο νομό Αττικής, στο Δήμο Αθηναίων, χιλιάδες ανακαινήσεις με τόνους μπετά να προστίθονται στα παλιά στατικά των οικοδομών και κανείς να μην ενδιαφέρεται. Ούτε αυτός που είναι από κάτω από αυτό το κτίριο που επιβαρύνεται με βάρος, ή δίπλα ή και από πάνω.
1: Και στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης τώρα να περάσουμε. Πάμε στα δικαστήρια και θα συναντήσουμε τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και να μας πει, Άννα, ποια ήταν η τύχη, τι έγινε με τα 5 άτομα που συνελήφθησαν για την κατάρρευση της πολυκατοικίας.
2: Καλό μεσημέρι. Αφέθηκαν ελεύθεροι και ο εισαγγελέας διέταξε περαιτέρω έρευνα. Πρόκειται για μια έρευνα η οποία θα κρατήσει πολλές εβδομάδες, καθώς ο εισαγγελέας θα έχει ζητήσει ενδελεχή έρευνα προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια της κατάρρευσης. Η εντολή του εισαγγελέα είναι σαφής, να ληφθούν μαρτυρικές καταθέσεις, όχι μόνο από τους ανήκους πολυκατοικίας, τους εργάτες στο διπλανό οικόπεδο, τους υπεύθυνους της ενέργειας, τους εργολάβους, τους μηχανικούς και όλοι όσοι εμπλέκονται στην διαδικασία διοδότησης και κατασκευής του κτηρίου. Όμως παράλληλα έχει ζητήσει να συνταχθούν και τεχνικές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης από ειδικούς επιστήμονες, ώστε να διαπιστωθεί εάν παραβιάστηκε η οικοδομική νομοθεσία και από ποιους, ώστε τότε να καταλήξει στην απαγγελία κατηγοριών. Την όλη προανάκληση θα διενεργήσει το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως και μέχρι τότε οι 5 που συνελήφθησαν χθες δεν αντιμετωπίζουν καμία κατηγορία.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός σύνορων τώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στο Βέλγιο. Γιατί στο Βέλγιο, γιατί πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με την αστυνομία, από πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεκαόροφο κτίριο κατοικιών με 200 ενίκους στην Αμβέρσα. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας μεταφέρει τα νεότερα από αυτή την εξέλιξη. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Αμβέρσα, λοιπόν?
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και να πούμε ότι ακριβώς δεν έχει δοθεί ακόμα ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους. Να πούμε ότι ξέσπασε φωτιά, πυρκαγιά, περίπου πριν από 2 ώρες, σε μια πολυκατοικία, στον 8ο όροφο μιας 12όροφης πολυκατοικίας. Είναι ουσιαστικά ένα συγκρότημα μεγάλο, που διαμένουν 200 άνθρωποι. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι η φωτιά ξέσπασε στον 8ο όροφο και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα στους όλους τους υπόλοιπους ορόφους, μέχρι και τον 12ο. Πρέπει να σας πω ότι οι διασώστες ακόμα και τώρα συνεχίζουν τις έρευνες στο κτίριο, το οποίο εκενώθηκε. Δίνουν προς το παρόν την πληροφορία επίσημα οι πυροσβεστικές αρχές ότι υπάρχουν νεκροί, αλλά και ότι υπάρχουν σοβαροί τραυματίες, χωρίς ωστόσο να δίνουν τον ακριβή αριθμό και στις 2 περιπτώσεις.
1: Κρίμα, πραγματικά, Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στα δικά μας τώρα, με μια είδηση που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς καταβλήθηκαν τα ποσά για το επίδομα παιδιού των 150 ευρώ. Ωστόσο, κάποιοι δεν έλαβαν το ποσό που περίμεναν. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί δεν έλαβαν όλοι τα ποσά που περίμεναν, Δήμητρα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να δούμε λοιπόν τι προβλήματα έχουν δημιουργηθεί. Έχουμε και μια αναλυτική ενημέρωση και από την ΑΔΕ για το θέμα αυτό. Λοιπόν, ας προσέξουν οι δικαιούχοι γονείς. Ναι, πολλές φορές όταν πρόκειται για 2 παιδιά, έχουν πιστωθεί τα χρήματα. Ένα στον έναν γονιό και ένα στον άλλον γονιό. Δηλαδή 150-150. Αυτό γίνεται όταν γίνεται ξεχωριστή δήλωση από τους γονείς. Μία περίπτωση είναι αυτή λοιπόν. Όταν πρόκειται για ένα παιδί, μπορεί να δει 75 ευρώ ένα στον λογαριασμό, 75 ευρώ ο άλλος. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι όταν υπάρχουν λάθος IBAN, τραπεζικό λογαριασμό, ή δεν υπάρχει καθόλου, δεν έχει δηλωθεί. Ή υπάρχουν λανθασμένα στοιχεία παιδιού. Επίσης, όσον αφορά τα συντοματικά κριτήρια, και εξ αυτού του λόγου μπορεί να μην έχει καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι είναι στο συντοματικό όριο 40.000 ευρώ για τους παντρεμένους και 5 ευρώ για το κάθε παιδί πρόσθετα, ενώ για τις μονογονεϊκές είναι 39.000 ευρώ το ετήσιο εισόδημα, συν 5.000 για το κάθε παιδί. Mm-hmm. Επίσης, μπορεί να μην έχουν λάβει χρήματα για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί το 25 ή το 26 και θα γεννηθούν και μέχρι το τέλος Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Εδώ θα πρέπει γονείς να μεριμνήσουν για την έκδοση του ΑΦΜΗ για τα παιδιά τους, ώστε να έχουμε την
1: δεύτερη κατάσταση. Έχει ομαλοποιηθεί πάντως με τις καταβολές, έχει ομαλοποιηθεί τώρα πλέον η κατάσταση. Δήμητρα, ποια είναι η
4: καταβολή? Τα προβλήματα είναι σε αυτές τις διαδικασίες.
1: Σε αυτές
4: τις
1: διαδικασίες που
4: προανέφερα. Δηλαδή δεν έχουν πάρει
1: κατανοητό
4: χρήματα. Δηλαδή συνέβη σε γνωστό, ο οποίος λέει: μα έχω δύο παιδιά και είδα 150 ευρώ. Όταν επικοινωνήσαμε το Υπουργείο και μας είπαν: για να δούμε ο μπαμπάς, μήπως
1: έχει
4: τα υπόλοιπα. Και πραγματικά για το άλλο παιδί τα χρήματα είχαν πιστωθεί στο τραπεζικό λογαριασμό του μπαμπά. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει πρώτα οι γονείς να ελέγξουν αυτό και να κάνουν ξεχωριστή δήλωση και τα στοιχεία αν είναι, αν έχει IBAN σωστό.
1: Λοιπόν, για χρήματα τώρα, Δήμητρα,
4: όλα
1: για
4: αυτά έχουν αντληθεί από τα στοιχεία της ΑΔΕ. Ωραία. Ότι υπάρχουν στη φορολογική μας δήλωση. Με βάση
1: κατανοητό, Δήμητρα, κατανοητό. Μένουμε σε αυτά. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Για χρήματα έχει να κάνει και η επόμενη είδηση, αλλά για χρήματα που έχει να κάνουν με ζημιά, γιατί 69 εκατομμύρια ευρώ αποτιμάει η ΑΔΕ τη ζημιά από τις παράνομες επιδοτήσεις το ΠΕΚΙΠΕ. Το ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Κωστής Κατζηδάκης σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά, και τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή.
4: Ακριβώς έτσι είναι, Γρηγόρη. Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Κατζηδάκης, ερευνούνται 2.950 υποθέσεις, εκ των οποίων και 1.151 έχουμε διώξεις, καθώς εμπλέκονται σε 5 εγκληματικές οργανώσεις σε όλη την χώρα. Και η ζημιά συνολικά μέχρι στιγμής ανέρχεται 69 εκατομμύρια ευρώ. Όμως η απορρόφηση του ΟΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ έχει φέρει καλά αποτελέσματα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Κατζηδάκης, καθώς η πραγματική παραγωγή εισπράττουν περισσότερο. Ο μέσος όρος έχει αυξηθεί κατά 15%. Ενδεικτικά είπε ότι το 2023 ο μέσος όρος των επιδοτήσεων ήταν 3.027 ευρώ και το 2026 ήταν 3.256 ευρώ. Ο νέος κύριος Σκινάς ανακοίνωσε ότι το πρώτο εξάμηνο έληξε με 1.126 εκατομμύρια ευρώ να έχουν καταβληθεί στους αγρότες. Κλείνοντας, να αναφερθούμε στον κύριο Πιτσιλή, είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις επιδοτήσεις του 2026, ότι θα ανοίξει το σύστημα εντός του Ιουλίου σε πολύ μεγάλο βαθμό για πρώτη φορά. Οι αιτήσεις θα είναι προσυμπληρωμένες, θα το προσέξουν αυτό οι αγρότες, και όσοι υποβάλλουν έγκαιρα τις αιτήσεις θα έχουν και την προκαταβολή τον Οκτώβριο νωρίτερα από τους υπόλοιπους.
1: Δήμητρα, μένουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα, γιατί για το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, μίλησε στο News 35,8 ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως είπε στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο, και η αναμονή στην λίστα έχει μειωθεί κατά 98%. Ο Υπουργός ανέφερε ότι τα περιστατικά που περίμεναν ήταν 90.000 το 2017 και σήμερα είναι 7.000 όλα το 2026.
5: Επιστεύουμε στο status quo ante, όπου υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον πολύ αν θέλει να πληρώσει και να αναλάβει το χειρουργείο του εκτός σειράς το απόγευμα. Αυτή η δυνατότητα έχει ανασταλεί κατά το διάστημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θέλαμε να ξοδεύσουμε χρόνο από τα χειρουργεία χωρίς να διακινδυνεύσουμε το ορόσημο. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να γίνουν κατά προτεραιότητα τα δωρεάν για να πιάσουμε το ορόσημο, για να μην χάσουμε τα χρήματα. Mm-hmm. Τώρα που τελείωσε πια αυτή η ιστορία και είχε καθαριστεί η λίστα, βεβαίως αν κάποιος συμπολίτης μας επιθυμεί να μην περιμένει τους 5-6 μήνες, αλλά χειρουργηθεί αμέσως, μπορεί να κάνει χρήση απογευματινών χειρουργείων με τον δημοκατάλογο που προβλέπει σχετική υγεία. Mm-hmm. Αν δούμε ότι μεγαλώνει πάλι η λίστα, προς το παρόν η εκτίμηση δεν έγινε κάτι, γιατί πάνε πολύ καλά τα πρωινά. Mm-hmm. Αλλά αν υποθεθεί ότι έχουμε κάποια αύξηση λίστα, εδώ είμαστε να δούμε αν πρέπει με κρατικούς πόρους να επαναφέρουμε το πρόγραμμα σε κάποια στιγμή σε δράση. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα πια η δομή έχει χτιστεί, υπάρχει. Οπότε θέλουμε να πατάμε το κουμπί.
6: Υπάρχουν άλλα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα?
5: Όλα τα προγράμματα του προλαμβάνω τελειώσαν 30 Ιουνίου.
6: Μάλιστα.
5: Αφού από την αρχή το πρόγραμμα προλαμβάνω τελείωνε 30 Ιουνίου.
7: Earth News Radio 105,8. πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, που από χθες έχουμε δύο νέες δημοσκοπήσεις. Η μία της ΜΑΡΚ, η οποία δείχνει για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, το Αντένα, η οποία δείχνει σταθερή πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία με 26,8% στην πρόθεση ψήφου. Με την Ελλάδα, το Αλέξη Τσίπρα να φιγουράρει επίσης σταθερά στη δεύτερη θέση με 14,3%. Ενώ το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη ακολουθεί στην τρίτη θέση με 9,2% μαζί με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Και η άλλη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, στην οποία εμφανίζεται με ενισχυμένο ποσοστό το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 9,3%. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ενέδη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες εν συντομία, γιατί βλέπουμε Νότια ότι και οι δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια τάση. Βλέπουμε το πολιτικό σκηνικό να οδηγείται στη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού διπόλου.
8: Καλησπέρα, Γρήγορη, κυρίες και κύριοι. Καθώς βεβαίως ατύπως βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, οπωσδήποτε όμως βρισκόμαστε στους τελευταίους 7-8 μήνες της κοινοβουλευτικής θητείας, οι δημοσκοπήσεις έχουν το ρόλο τους, όπως το ρόλο τους, το λόγο, το ρόλο τους παίζουν και οι συγκροτήσεις των ψηφοδελτίων. Για να ξεκινήσω από αυτό, γιατί ήδη προηγείται νωρίτερα ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, συγκεκριμένη εκδήλωση, σημείωσε, θα γίνει και κοινοβουλευτική ομάδα στα μέσα Ιουλίου πριν κλείσει η Βουλή, αλλά σημείωσε ότι διευκρίνησε ότι οποιοδήποτε παράγοντας της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης, δήμαρχος, αντιδήμαρχος κτλ., θέλει να είναι υποψήφιος, οφείλει να παραιτηθεί μέσα στο μήνα για να είναι, διότι η μάχη πρέπει να δοθεί, οι αγώνες δίνονται επίσης όρις μεταξύ των υποψηφίων. Τώρα να έρθω στο ερώτημά σου, λέγοντας ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ διαβάζουν από διαφορετικές γωνίες αυτές τις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει ότι το προβάδισμα που έχει μπορεί να διευρυνθεί, επιμένοντας σε αυτό που και την Κυριακή είχε πει στην εβδομαδιαία ενημέρωση, ανάρτησή του στο Facebook, στη σελίδα του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιλέγουμε όχι τη σύγκρουση, τη σύγκριση. Η σύγκριση παραπέμπει σε σύγκριση με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 15-19, το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Βεβαίως.
8: Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ.
1: Και να κλείσουμε με αυτόν Νότι.
8: Ναι, η οποία νωρίτερα υπήρχε μια συνέντευξη στη Χαραλέτρη Κούπη για τις χαμένες ευκαιρίες, όπως αυτό διαβάζει το Αμείο Ανάκαμψης, σημειώνει ότι πολύ λίγα πήγαν στην παραγωγική ανασυγκρότηση, υποστηρίζει ότι πρέπει να δοθεί βάρος, θα συνεχίσουν να δίνουν βάρος σε προγραμματικές θέσεις. Αυτό θεωρούν ότι είναι το ισχυρό.
1: Νότι ανανιάδησε.
8: Παρακάπτοντας το γεγονός, και κλείνω με αυτό, ότι οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια κατάσταση κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σαφές προβάδισμα και ακολουθεί πάνω από αυτό.
1: Μένουμε σε αυτά, κατανοητό. Νότι ανανιάδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο χώρο της αριστεράς να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Έχουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάντως, συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, Βαγγέλη, αξιολογούν ως ιδιαίτερα σημαντική τη σταθερή παρουσία του κόμματος στη δεύτερη θέση.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ακριβώς έτσι όπως το λες. Ναι, από τη Λεωφόρο Αμαλίας υπάρχει αισιοδοξία, αλλά συγκρατημένη αισιοδοξία. Ναι, θεωρούν ότι κάθε δημοσκόπηση που δείχνει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση ισχυροποιεί ακριβώς αυτή τη θέση, αλλά θεωρούν ότι μια πιο καθαρή εικόνα θα υπάρχει στο μέλλον. Και ειδικά μιλάμε για την φθινοπορεινή περίοδο. Οι εξελίξεις όμως φαίνεται ότι θα είναι τόσες και τέτοιες, έτσι εκτιμούν, που η θέση αυτή, όσο περισσότερες δημοσκοπήσεις υπάρχουν που δείχνουν τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, τόσο περισσότερο θα ισχυροποιείται ακριβώς αυτή η κατάσταση.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε. Ώρα για ενημέρωση από τα όσα γίνονται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Η Γαλλία προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης, νικώντας άνετα 3-0 τη Σουηδία. Εμφαντική πρόκριση και για το Μεξικό με το 2-0 επί του σημερινού. Η Νορβηγία πέρασε με 2-1 επί της ακτής Ελεφαντοστού και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, με τα λίγα που ξέρουμε, Μπαμπέ από τη μία και ο Χάλα από την άλλη έχουν πάρει για τα καλά από το χεράκι η Γαλλία και η Νορβηγία και τους οδηγούν στις επόμενες φάσεις της διοργάνωσης. Δημήτρη.
10: Καλησπέρα. Και αν συνεχίσουν να δούμε μαζί με τον Μέση ποιος θα είναι ο πρώτος σκορέρ στο Μουντιάλ, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Είναι ότι και οι δύο δίνουν καθοριστικά γκολ στις ομάδες τους και προκρίσει, ειδικά έδωρα χτες του Χάλαντ, το βάλει το δεύτερο γκολ για την Νορβηγία mm-hmm. και έστειλε την ομάδα του στους 16 και μετά είχαμε και το σοου πάλι από τους ίδιους τους παίκτες και τους οπαδούς στην Κερκίδα έτσι να είναι κοπηλάτες των Vikings. Οπότε και από την άλλη έτσι ο Εμπαπέ νομίζω θα βάλει πλώρη να γίνει το πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ, είτε στο φετινό Μουντιάλ, είτε στον επόμενο λόγο ηλικία έχει μπροστά του ακόμα το παιδί τουλάχιστον ένα με δύο Μουντιάλ, έτσι να ξεπεράσει και το Μέση, αν το κάνει σε αυτό το Μουντιάλ, να το κάνει νομίζω στα επόμενα Μουντιάλ και να είναι έτσι ο πρώτο σκόρερ στην ιστορία. Όλο βεβαίω είναι πολλά τα παιχνίδια, είναι δεζαμπαντάζ για παλαιού ποδοσφαιριστέ, αλλά. Εντάξει,
1: στα δύσκολα φαίνονται οι μεγάλοι παίκτες έτσι κι αλλιώς. Τώρα, σταμάτητε όμως είναι και το Μεξικό, φαίνεται. Μάλιστα, οι φιλάθλοι ψελίζουν κάτι το οποίο δεν το πιάνουν. Κάτι σαν ECC ακούγεται. Τι σημαίνει αυτό?
10: Είναι στα Μεξικά, είναι στα Ισπανικά. Ναι. Είναι γιατί όχι. Δηλαδή, το γιατί όχι το είχε πει καταρχήν ένας προπονητής των Πούμας, η ομάδα του Μεξικού. Ναι. Μεγάλη ομάδα για να πάρει το πρωτάθλημα και τώρα πλέον και οι ίδιοι αλλά και τα μέσα ενημέρωσης το έχουν σε τίτλους, σε πολλές ιστοσελίδες γιατί όχι να μην πάρουμε το τρόπαιο του Μουντιάλ. Σταμάτησε και το Μεξικό, να δούμε βεβαίως και σιγά στα επόμενα τις ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσουν. Δηλαδή τώρα αν προκριθεί η Αγγλία, θα είναι τα δύσκολα. Μεξικό-Αγγλία, εκεί να δούμε έτσι τι μπορεί να γίνει. Αλλά υπάρχει ενθουσιασμός στο Μεξικό, εχθές εκατομμύρια, χωρίς υπερβολή, αυτό που λέω, μετά τη λήξη του αγώνα, βγήκαν στους δρόμους για να πάνε γυρίσουν.
1: Όπου δεν δούλευε και τίποτα έτσι κι αλλιώς στο Μεξικό, μας είπες. Ήταν κλειστό λόγω Μουντιάλ η χώρα.
10: Ναι, ακριβώς.
1: Ταμπέλα, κρεμασμένη απ' έξω. Τώρα, τι περιμένουμε για για σήμερα, λοιπόν, σήμερα. Αξίζει το ξενύχτη να περιμένουμε. Τι να δούμε.
10: Είναι νωρίς τα παιχνίδια.
1: Α, νωρίς, ωραία.
10: Είναι, δηλαδή είναι τα δύο για τους περισσότερους θα μπορεί να είναι εύκολα να το δουν. Λόγω ώρας. Μόλις 7 η ώρα, Αγγλία, Κογκό, ξεκάθαρο φαβορεί. Η Αγγλία αλλά και το Κογκό είναι μια ομάδα που τρέχει πολύ και νομίζω θα βγάλει τη γλώσσα στους παίκτες της Αγγλίας, άρα τελικά θα αποκριθούν. 11 η ώρα το αμφίρογο παιχνίδι της τριάδας του προγράμματος, Βέλγιο-Σενεγάλη. Το Βέλγιο ανεβάζει απόδοση, το περίμενα χειρότερο. Ήταν παλαιότερα, είχε πολύ καλή ομάδα.
1: Μάλιστα.
10: Ξεκίνησε άσχημα και στις 11 η ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το κάνουν φαβορέ, αλλά και η Βοσνία είναι μια ομάδα δύσκολη.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε να μείνουμε εκτός συνόρων εμείς, αλλά να φύγουμε από τα γήπεδα του Μουντιάλ, να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα. Και όπου τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να δίνουν άνηση μάχη με το χρόνο, 7 ημέρες μετά τους δύο μεγάλους σεισμούς. Ενώ εντείνεται η ανησυχία για ανθρωπιστική καταστροφή λόγω των ελλείψεων που αντιμετωπίζει η χώρα. Πάμε και πάλι στην ένδοση και στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, Έλενα.
7: Ναι, ένα 6χρονο αγόρι ήταν το τελευταίο θαύμα στα ερείπια των δύο μεγάλων σεισμών, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, σχεδόν 7 ημέρες μετά αυτό το διπλοφωνικό χτύπημα. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε Γρηγόρη, οι ελπίδες εξανεμίζονται για την ανέβρεση πολλών επιζώντων. Σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες της NASA, 59.000 κτίρια στη Βενεζουέλα και κυρίως στη Λαγκουάιρα, αυτή την ιδιαίτερα χτυπημένη για τον εγκέλαδο περιοχή, έχουν καταστραφεί εντελώς ή έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Ο αριθμός των νεκρών φτάνει τις 2.000, 10.000 τραυματίες και πάνω από 40.000 εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι. Και την ίδια ώρα υπάρχουν προειδοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς και από τον ΟΗΕ για πιθανή ανθρωπιστική καταστροφή και για την ανάγκη να αυξηθούν τα κονδύλια αυτά που στέλνονται στην Βενεζουέλα για τις ανάγκες των σεισμοπαθών. 50 εκατομμύρια δολάρια ζητεί ο ΟΗΕ για τις άμεσες ανάγκες στους επόμενους 3 μήνες για τους ανθρώπους για να σιτιστούν και να μπουν σε σκηνές. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ άσχημες, ενώ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για την εξάπλωση ασθενειών, ενώ υπάρχουν και πολύ άσχημες σκηνές με ανθρώπους να τσακώνονται για μια μερίδα φαγητού. Επίσης έχουν στηθεί αυτοσχέδια αστεία νεκροτομία σε περιοχές όπως της Λαγκουάιρα, με τους συγγενείς να αναγνωρίζουν, να προσπαθούν να αναγνωρίσουν τις σωρούς των αγαπημένων τους.
1: Και να κλείσουμε με το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, το οποίο υποχωρεί βέβαια, δίνοντας τη θέση του όμως σε σφοδρές καταιγίδες. Ωστόσο, πολλές περιοχές στις ΗΠΑ βρίσκονται τώρα αντιμέτωπες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, Έλενα.
7: Ακριβώς, σφοδρότατες ήταν οι καταιγίδες στην Ρουμανία, ειδικά στο Βουκουρέστι και σε δυτικές περιοχές, όπου τις προηγούμενες ημέρες ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από πτώση δέντρου στο αυτοκίνητό του, ενώ περίπου 2.000 άνθρωποι ζήτησαν βοήθεια λόγω πλημμυρών στο Βουκουρέστι. Σφοδρές καταιγίδες και στην Βόρεια Ιταλία, ενώ αναμένεται, Γρηγόρη, νέο κύμα καύσωνα στην Νότια Γαλλία την επόμενη εβδομάδα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Και την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κάτω από ένα θερμικό θόλο, κυρίως στις ανατολικές περιοχές. Εκεί και το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου με τους εορτασμούς ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, μάλιστα με την υγρασία να κάνει αφόρητη την κατάσταση.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να πάμε σε δύο πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Μιλάμε για δύο απώλειες, η μία από το χώρο της πολιτικής και η άλλη απώλεια από το χώρο της τέχνης και του κινηματογράφου. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, σε ηλικία 75 ετών, σκορπίζοντας τη λήψη στον πολιτικό κόσμο και στους υποστηρικτές του κόμματος. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησης στο Facebook. Ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες της ελληνικής πολιτικής σκηνής, με πολυετή παρουσία και έντονη δημόσια δραστηριότητα. Τα είδηση του θανάτου προκάλεσε συγκίνηση και πλαίσιο αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εν τω μεταξύ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, που έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό μέσα από τον εμβληματικό ρόλο του Ταμτάκου, χαρίζοντας άφθονο γέλιο και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Την είδηση του θανάτου γνωστοποίησε ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
11: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας τώρα με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
12: Την Πέμπτη από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και μόνο στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά έως 38. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και καταιγίδες από το μεσημέρι, κυρίως στα ανατολικά και στη Χαλκιδική. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς.

0: Ώρα Ελλάδος 15. UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνου και της ΕΡΤ Βόλου, με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Για την επόμενη ώρα είμαστε εδώ, παρέα από το στούντιο της Φωνής Ελλάδας.

Το πανηγύρι του Ασημιού ξεκίνησε ως μνημόσυνο για τις ψυχές των πεσόντων το βράδυ της εξόδου στο μοναστήρι. Γι' αυτό και διαλέχτηκε αυτή η σημαδιακή μέρα, η γιορτή της Πεντηκοστής, που είναι ακριβώς μια μέρα μετά το πολύ σημαντικό ψυχοσάββατο. Με την πάροδο όμως του χρόνου, το μνημόσυνο αυτό εξελίχθηκε σε πανηγύρι. Από τότε, οργανωμένες παρέες αησιμιωτών, αρματωμένων και καβαλάριδων, ανεβαίνουν στον Αησιμιό και πανηγυρίζουν. Γλεντούν όλο το τριήμερο και επιστρέφουν τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.

Λοιπόν, ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, σαν της αυγής στην ομορφιά, Γιώργης Ξυλούρης, η Ζαΐτα και τα Δράχτη, ένα συρτό της αγάπης από την Ειρήνη Κονιτοπούλου. Αμέσως μετά ακούσαμε το τραγούδι του Ασημιού και την πρόζα μου εκεί μαζί για αυτή την ημερομηνία πύλη που είναι του Ασημιού 2 και 3 Φεβρουαρίου, αλλά και από το Σάββατο στην Τρίτη του Αγίου Πνεύματος. Αυτές τις ημέρες επίσης περνάμε ημερομηνίες πύλες, από το θερινό ηλιοστάσιο μέχρι και σήμερα. Έχουμε καθημερινά συμβάντα τα οποία μας φανερώνουν μια μετάβαση. Φαντάζομαι το ζείτε και στην κανονική σας ζωή αυτό. Σήμερα λοιπόν που γιορτάζουν οι Αγίοι Ανάργυροι, είναι η μέρα υψηλής θεραπείας, γιατί και χρόνια σου πολλά κιόλας, γιορτάζει και ο Αργύρης μας, να τον χαιρόμαστε. Οι Άγιοι Ανάργυροι ήταν πραγματικοί θεραπευτές, θεράπευαν χωρίς χρήματα, όπως θα έπρεπε να γίνεται και στις μέρες μας. Οι ιατροί και οι θεραπευτές να θεραπεύουν χωρίς χρήματα, διότι δεν είναι επάγγελμα, αλλά είναι μέγιστο λειτουργήμα. Ακούσαμε και τις Τριοτζάν, μία από τις οποίες είναι η Ξανθούλα Ντακοβάνου, την οποία θα πάμε να συναντήσουμε σε λίγο. Πρώτα όμως να ακούσουμε το τραγούδι της Κυραφροσύνης.

0: Εξαιρετική εδώ η ηχογράφηση που κάναμε μαζί, Ξανθούλα Ντακοβάνου. Αποφασίσαμε να παίξουμε κάτι από αυτό που κάναμε για το Λαμέντα με τους Φιλιππιδέους. Εδώ ο Λεβέντη, σε καλωσορίζω.
1: Καλώς σε βρήκα, Μαρία.
0: Μ' ακούς τώρα?
1: Τα ακούω πολύ καλά.
0: Ωραία. Βέβαια, πριν από αυτό ακούσαμε και το τραγούδι της Κυραφροσύνης για να εισάγουμε τους ακροατές αυτό το ορατόριο που θα παρουσιάσετε με την ομάδα σου, που πολύ καλά συνεργάζεστε, τους Φιλιππιδέους, τον Νίκο και Φιλιππίδη και τον Κώστα Φιλιππίδη και την Λευκοθέα, αλλά και τους υπόλοιπους συνεργάτες που θα μας τους πεις. Βλέπω εδώ στη φωτογραφία και τον Αλέξανδρο Τοριζόπουλο που ήταν και αυτός μαζί μας αυτή την ηχογράφηση που κάναμε στο στούντιο. Έχετε δέσει με αυτή την ομάδα και κάθε χρόνο μας παρουσιάζεις και κάτι καινούριο.
1: Σίγουρα είναι μια ομάδα με την οποία αισθάνομαι πολύ καλά και νομίζω ότι έτσι έχουμε και κοινές καταβολές, κοινά ενδιαφέροντα. Και είμαι πολύ πολύ χαρούμενη και ευγνώμων που αυτή η ομάδα έτσι συμμετέχει σε αυτό το καινούριο έργο. Να πω ότι αυτό το έργο, η Φροσύνη, η Κυρά των Καημών, είναι σύνθεση, είναι καινούριο έργο. Θέλω να πω ότι συνήθως το Λαμέντα, ας πούμε, ήταν διασκευές παραδοσιακών τραγουδιών με κάποια στοιχεία αρκετό αυτό σχεδιασμό κλπ. Εδώ πρόκειται για μια τελείως καινούργια σύνθεση, η οποία είναι βασισμένη στο ποίημα του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, η Κυρία Φροσύνη. Είναι μουσικό θέατρο. Μιλά για την ιστορία της Κυρία Φροσύνης με τους γνωστούς ιστορικούς ρόλους με τους οποίους έτσι αντιπαρατέθηκε. Τον Αλυπασά, τον Ερωτατή για τον Μουχτάρ κλπ.
0: Θανατώθηκε από τον Αλυπασά, να το πούμε αυτό μας, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το ξέρουν. Μαζί με άλλες 16 γυναίκες.
1: Ακριβώς.
0: Επειδή οπότε αρνήθηκε να υποκύψει στις επιθυμίες του.
1: Αυτά λοιπόν, αυτό υπάρχουν διάφορες ιστορικές εκδοχές για το γιατί θανατώθηκε. Εμείς επιλέγουμε να ακολουθήσουμε την ποιητική εκδοχή του Βαλαωρίτη, ο οποίος λέει ότι θανατώθηκε γιατί δεν υπέκυψε στις ερωτικές επιθυμίες του Αλή Πασά. Και με αυτόν τον τρόπο φύγουμε και θέματα, όπως καταλαβαίνεις, γυναικοκτονιών κλπ. Πολύ πολύ επίκαιρα. Και θέματα σε σχέση με τη γυναίκα και το σώμα της, τις επιλογές της και όλα αυτά. Είναι μια επιλογή να τα φύξουμε αυτά τα θέματα. Δεν τα φύγουμε με τρόπο. Τα φύγουμε με τρόπο μουσικό, με τρόπο ποιητικό, με τρόπο καλλιτεχνικό, αλλά τα φύγουμε.
0: Ωραία. Είναι ένα ορατόριο. Θέλεις να μας εξηγήσεις τι εστί ορατόριο?
1: Λοιπόν, το ορατόριο είναι μια μορφή αφηγηματική μουσική, στην οποία υπάρχει δράση, υπάρχει δραματουργία, υπάρχει εξέλιξη. Είναι φωνητικό καταρχήν το συγκεκριμένο. Όμως δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη αυτή όπως είναι στην όπερα. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι σαν μικρή όπερα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχουν και στο συγκεκριμένο, στο δικό μας, υπάρχουν πρωταγωνιστικοί ρόλοι, τραγουδιστές εν προκειμένου, οι οποίοι αναλαμβάνουν να ενσαρκώσουν ρόλους, όπως η Φροσύνη, ο Μουχτάρο, ο Αλυπασάς κλπ. Οι οποίοι στο δικό μας ορατόριο αυτό που συμβαίνει είναι ότι τραγουδούν μελισματικά και σολιστικά, με υπηρώτικο ύφος και ύφος το οποίο εμπέται από την ευρύτερη μουσική παράδοση της Πίνδου, αλλά σε νέα σύνθεση επιμένω, δική μου. Και υπάρχουν και μέρη τα οποία είναι χωρικά, τα οποία όπως συμβαίνει στο χορό της αρχαίας τραγωδίας, εδώ εμείς εμπνεόμαστε από την υπηρώτικη πολυφωνία, με στοιχεία σύνθεσης φυσικά, είναι καινούργια γραμμένα. Τα χωρικά μέρη λοιπόν, σαν το χορό της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, σχολιάζουν, προοικονομούν και όλα αυτά τα, κάπως έτσι παίζουν όλο αυτό το ρόλο που παίζει ο χορός στην αρχαία ελληνική τραγωδία. Και βέβαια έχουμε και τους πολύ σημαντικούς συντελεστές που θα τους αναφέρω όλους έτσι εκτενώς.
0: Βέβαια, να τους αναφέρεις και να αναφέρεις και τους ρόλους που υποδίεται ο καθένας.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τον Μάριο του Χατζηπροκοπίου, με τον οποίο κάναμε την επεξεργασία του λιμπρέτου, δηλαδή του κειμένου, γιατί ξεκινήσαμε από το κείμενο του Βαλαωρίτη, όμως ο Μάριος έχει γράψει και πρωτότυπο κείμενο κατά δική μου παραγγελία, γιατί εγώ δεν ήθελα να μείνω στο Βαλαωρίτη, ήθελα λίγο να πάμε λίγο πιο πέρα σε θέματα όπως, να φύξω θέματα όπως αυτά που προείπαμε, δηλαδή το θέμα του γυναικείου σώματος, το θέμα του γιατί επιλέγει μια γυναίκα σε αυτή την εποχή να έχει εραστή και μάλιστα έναν αλόφρυσκο εραστή. Θέματα τα οποία αφορούν το κομμάτι αυτό αυτή του δικαιώματο ζωή και θανάτου πάνω στη γυναίκα που νομίζουν ότι έχουν κάποιοι επειδή έχουν εξουσία. Οπότε έχουμε λοιπόν και προσθέτει και πρωτότυπο κειμένου. Έχουμε τον Βασίλη τον Κυρίτση, ο οποίο είναι ειδικό σύμβουλο δραματουργία, ηθοποιό και σκηνοθέτη. Και στη συνέχεια έχουμε του πολύ σημαντικού ερμηνευτέ, με κεντρικότατο τον κύριο τον Νίκο τον Φιλιππίδη, στο Κλαρίνο και στην Ταμάρε, ο αρχιμουσικό μα. Έχουμε τον Κώστα τον Φιλιππίδη, που εκτό από Λαούτο στην παράστασή μα ερμηνεύει και το ρόλο του Αλή Πασά. Εγώ ερμηνεύω την Φροσύνη και ερμηνεύω και τη Χάμκο, η οποία ήταν η μητέρα του Αλή Πασά. Και μάλιστα σε ένα. Έτσι, το τονίζουμε λίγο ιδιαίτερα το κομμάτι της Χάμκος. Αναφέρεται στο Βαλαωρίτη, εμείς λίγο παραπάνω το έχουμε τονίσει, γιατί ήθελα να κάπως να γύρω και το κομμάτι του τραύματος όσον αφορά στον Αλή Πασά, διότι η Χάμκο, για κάποιο λόγο πάντα οι άνθρωποι βγαίνουν σκληροί και δυνάστες. Συνήθως είναι το τραύμα και έτσι είναι και για τον Αλή Πασά. Διότι, το ιστορικό πρόσωπο είναι το Αλή Πασά, διότι φαίνεται στην ιστορία του ότι η μητέρα του βιάστηκε ομαδικά σε ένα χωριό, στο Γαρδίκι. Τέλος πάντων, δεν είχαν προηγηθεί και άλλα βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το κομμάτι εμείς το τονίζουμε στο έργο. Και στη συνέχεια έχουμε τον Σπύρο το Χάλαρη, ο οποίος μας παίζει κανονάκι και τραγουδάει το ρόλο του Μουχτάρ, του εραστή και γιο του Αλή Πασά. Έχουμε την πολύ σημαντική Λευκοθέα Φιλιππίδη, η οποία δεν περιορίζεται σε ένα ρόλο, έχει πολλούς ρόλους. Γυναικείους ρόλους μέσα στο έργο. Κάνει την αφηγήτρια, κάνει την Παναγία που εμφανίζεται σαν όραμα, κάποια στιγμή τη Βροσύνη και κάνει και άλλο ένα ρόλο που δεν θα τον αποκαλύψω για να έρθετε να δείτε το έργο. Έχουμε και τον Αλέξανδρο τον Ριζόπουλο, ο οποίος ενσαρκώνει τον Ταχύρ, φίλο, έμπιστο και αρχιφάτιγο, θα πω, κατά κάποιο τρόπο του Αλή Πασά, και αυτός σολιστικά. Και μετά έχουμε και τους μουσικούς, όλοι αυτοί παίζουν και στην ορχήστρα, έχουν πολλαπλό ρόλο, δηλαδή και παίζουν όργανο. Ο Αλέξανδρος, ας πούμε, παίζει και κρουστά στην ορχήστρα και τραγουδάνε στο χώρο. Και έχουμε πλέον και τους μουσικούς, τη Μαρία της Σκανδάλη στο τσέλο, η οποία είναι β' κορυφαία στη λυρική σκηνή, εθνική λυρική σκηνή, τον Ταξιάρχη τον Βασιλάκο στο ακορντεόν, ο οποίος εκτός από μουσικός και ερμηνευτής, μας έχει κάνει και τη μουσική καταγραφή, πολύ πολύ σημαντική συνεισφορά του σε αυτό το έργο. Και έχω και τη χαρά, την προσωπική χαρά, να συμμετέχουν και τα δύο μου παιδιά, ο Οδυσσέας και η Ανατολή. Guest, βέβαια, έτσι, μια μικρή συμμετοχή έχουν τα παιδιά, παρόλα αυτά είναι πολύ συγκινητική και πολύ κέρια η συμμετοχή τους, στο κλαρίνο και τη φωνή αντίστοιχα.
0: Όλα αυτά θα γίνουν στις 15 και 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι με είσοδο ελεύθερη.
1: Είναι με ελεύθερη είσοδο. Πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι μια παραγωγή του θεσμού Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός 2026. Και νιώθουν και μεγάλη ευγνωμοσύνη. Εγώ δηλαδή προσωπικά τη νιώθω, γιατί μου δόθηκε ευκαιρία να το κάνω αυτό το έργο. Ήταν κάτι που το θέλω χρόνια. Και με τη στήριξη του Δήμου Ιωαννιτών. Και είναι μια παράσταση με ελεύθερη είσοδο, με προκράτηση, δηλαδή μπορεί κανείς να μπει στο site του Υπουργείου Πολιτισμού, στο All of Peace on Culture και να κλείσει τη θέση του από τώρα.
0: Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι είναι περιορισμένες οι θέσεις.
1: Είναι, μεγάλη είναι το θέμα, αλλά παρόλα αυτά.
0: Υπάρχει περίπτωση να το φέρετε και προς τα κάτω, προς τον νότο?
1: Φυσικά, το φέρουμε πάρα πολύ. Προς το παρόν δεν έχουμε συγκεκριμένες ημερομηνίες, γιατί το έργο ακόμα φτιάχνεται. Δηλαδή, ουσιαστικά το έργο γράφτηκε τους τελευταίους μήνες. Τώρα είμαστε σε φάση τελικών προβών και έχουμε την πρεμιέρα στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνη. Αλλά θέλω να πω, επειδή το έργο ακόμα γράφεται, δεν το έχουμε ακόμα προβάλει στο μέλλον, αλλά εννοείται ότι αυτό το έργο πρέπει να παιχτεί στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, παντού πρέπει να παιχτεί και στο εξωτερικό πρέπει να παιχτεί. Γιατί είναι για πολλούς λόγους, γιατί είναι πρωτότυπο έργο, γιατί φύγει θέματα πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί μουσικά είναι πολύ, το θεωρώ πολύ πρωτοποριακό, με την έννοια ότι εκμεταλλεύεται στοιχεία της ελληνικής παράδοσης για να δημιουργήσει μια καινούργια μια φόρμα, την οποία δεν έχουμε συνηθίσει στην παραδοσιακή μουσική. Ουσιαστικά είναι σαν να, ξαναλέω, είναι λίγο σαν να είναι μια μικρή όπερα, εμπνευσμένη από την Ηπειρώτικη και την μουσική της ευρύτερης παράδοσης της Πίνδου. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή, τουλάχιστον δεν το γνωρίζω εγώ. Έχουν γίνει πράγματα, ας πούμε, σε σχέση με την κριτική παράδοση, ο Ρος Ντέιλι είχε κάνει πέρυσι στο Νεροτόκριτο. Είναι κάτι αντίστοιχο, αλλά νομίζω ότι στην Ηπειρώτικη φωνητική παράδοση, τουλάχιστον, νομίζω ότι είναι το πρώτο τέτοιο έργο και εύχομαι πραγματικά να ακολουθήσουν πολλά ακόμα.
0: Σε συγχαίρω για όλα όσα κάνεις. Εύχομαι καλή επιτυχία και φυσικά ξέρεις ότι από Σεπτέμβριο
1: Μαρία.
0: Μπορείτε να έρθετε να ηχογραφήσουμε ένα μέρος. Έτσι το ξέρεις
1: Βεβαίως,
0: αυτό.
1: Ναι. Είναι χαρά μεγάλη και σας ευχαριστούμε πολύ που πάντα έτσι είσαι κοντά μας και πάντα στηρίζεις όλες αυτές τις δημιουργικές έτσι, φαντασιώσεις μας. Εγώ θα πω αυτό.
0: Ευχαριστώ Ξανθούλα. Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά και σε περιμένουμε να μας έρθεις.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιανοπολού. Σε εξέλιξη πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της κοινότητας Φάκα να απομακρυνθούν προς την Ελάτια. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους και της κοινότητας Ζέλη να είναι σε ετοιμότητα. Επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες στον ΟΤΑ. Τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη καταδίκασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταβαίνει στην πόλη προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν στις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Από την έκρηξη στο σπίτι της κυρίας Νέστορα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά η μητέρα της με εκτεταμένα εγκάβματα, ενώ η ίδια υπέστη ελαφρά εγκάβματα. Ο πατέρας της μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο. Ακόμη 2 ένικοι της πολυκατοικίας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο πήραν εξιτήριο. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για άνανδρη δολοφονική επίθεση και δήλωσε ότι οι δράστες θα βρεθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Την έρευνα για τις 3 επιθέσεις σε Τούμπα και Πηλαία ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Ανακοινώσεις καταδίκης από όλα τα κόμματα. Στο Βέλγιο τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε 10-όροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον 8ο όροφο του κτηρίου, στο οποίο διαμένουν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση της πολυκατοικίας και κάλεσαν τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα και πόρτες λόγω του πυκνού καπνού. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Τραγική τροπή έλαβε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λιτία ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άντρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αρχές διερευνούν εάν η κατάρρευση οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξκαφής ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας της πολυκατοικίας που είχε κατασκευαστεί το 1970. Τον θάνατο του πατέρα του και Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, Βασίλη Λεβέντη, σε ηλικία 75 ετών, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών και πρώην βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Συλληπιτήρια μηνύματα του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και του Πρωθυπουργού. Θετικά εξελίσσονται σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ οι επαφές των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι πρόσφατες συνομιλίες στο Κατάρ πήγαν πολύ καλά και υποστήριξε ότι η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωρά καλά, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές θα δουν πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Την ενοχή του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην Διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων Αθανασίας Ρέπα πρότεινε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας στο Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών. Εισηγήθηκε να κηρυχθούν ένοχοι για υπόθελψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος, ενώ ζήτησε η κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου να αναβαθμιστεί σε κακούργημα λόγω εκτιμόμενης ζημίας άνω των 120.000 ευρώ με παραπομπή της υπόθεσης υπόθεση στο αρμόδιο εφετείο κακουργημάτων. Στην αγόρευσή του ανέφερε ότι οι δύο κατηγορούμενοι με πρόθεση απέκρυψαν από τον εισαγγελέα έκθεση του 2020 που ζητούσε να ενημερωθούν οι δικαστικές αρχές, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι οι έλεγχοι της υπαλλήλου ήταν παράνομοι ή ελλιπείς. Η δίκη διακόπηκε για αύριο, οπότε αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Αμετάβλητες διατηρεί η ΔΕΗ τις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το πράσινο οικιακό τιμολόγιο παραμένει στα 0,138 ευρώ ανά κιλοβατόρα, ενώ στα ίδια επίπεδα διατηρείται και το κειμενόμενο κίτρινο τιμολόγιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά αναμένονται τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρειο ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
5: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
2: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
6: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
7: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
2: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
4: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
8: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
2: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤ 1.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
9: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με λογισμό και με όνειρο με τη Σοφία Κανταράκη. Μια λογοτεχνική και ενίοτε ιστορική εκπομπή, μια περιδιάβαση στα στέκια των λογοτεχνών, των ανθρώπων της τέχνης και των γραμμάτων, ανθρώπων που με την πένα τους μας ταξίδεψαν, μας εκμυστηρεύτηκαν τα βιώματα και τις εμπειρίες τους. Και μιας και μιλάμε για εμπειρίες, είχαμε αναφερθεί την προηγούμενη φορά στο έργο του Ρίγα, εδώ του δικού μας Ρίγα, μέσα από το εξαιρετικό βιβλίο του Γιώργου Καραμπελιά, «Η ανολοκλήρωτη επανάσταση του Ρίγα, κόψε το ρόδο πριν μαραθεί», από τις εναλλακτικές εκδόσεις. Ένα λοιπόν πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο που έχει γράψει ο Καραμπελιάς αναφορικά με το έργο του Ρίγα είναι «Η απόρριψη της επαναστατικής ιδέας». Ξέρετε, ο Ρίγας δεν υπήρξε ένας ήρωας κοινής αποδοχής στην εποχή του. Η ίδια η πολλαπλότητα των αναφορών, των πηγών, των δραστηριοτήτων προκάλεσαν έχθρες αντιθέσεις αλλά και αμφισβητήσεις. Και μόνο η λαϊκή παράδοση και το μαρτύριό του θα τον επιβάλλουν στην κοινή συνείδηση ως τον αδιαμφισβήτητο πρόδρομο της επανάστασης και θα υποχρεώσουν τις επικρίσεις εναντίον του να σιγήσουν σταδιακώς ή να μεταστραφούν σε απόπειρες αλλίωσης της φυσιογνωμίας και της δράσης του. η φυσιογνωμία και το έργο του Ρίγα, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια μετά το θάνατό του, θα προκαλέσουν μεγάλες διαμάχες και αντιθέσεις, στο βαθμό μάλιστα που η δημοκρατική ιδεολογία του και η προσέγγιση του με τους Γάλλους τον είχε φέρει σε αντίθεση με ένα μεγάλο μέρος της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, που εκείνη την περίοδο, ακολουθώντας τη ρωσική πολιτική, στρέφεται εναντίον των Γάλλων και των οπαδών τους. Οι πλέον ήπιες αντιρρήσεις εκινούν από εκείνους που, όπως ο Φιλίμων, θεωρούσαν τα σχέδια του εξωπραγματικά και φθάνουν στις ανοιχτές καταγγελίες και επικρίσεις, όπως εκείνες του Πατριαρχείου, του Αθανασίου Πάριου και του Κύριλου Λαυριώτη. Μάλιστα, ο Φιλίμων θα γράψει το εξής: «Ο Ρήγας Φεραίος συλλαμβάνει εις την εποχήν αυτήν την μεγάλη ιδέα περί της ελληνικής ελευθερίας, ενδίδων ως επιτοπλίστων εις τας σπερμολογίας των διεσπαρμένων αποστόλων του Ναπολέοντος, μεγαλόφρον και επιχειρηματίας, αλλά όχι τόσον σκεπτικός και κρυψίνους, κάτοχος γνώσεων πολλών και ζωηρός εις το πνεύμα, αλλά επιπόλαιος εξεταστής των πραγμάτων και μάλλον της καταστάσεως του έθνους του, ο Ρήγας φαίνεται μάλλον ο άνθρωπος και όχι ο αρχηγός». Η επιφυλακτική αυτή στάση του Φιλίμωνος, ο οποίος ανήκε στο ρωσόφιλο κόμμα, στηρίζεται τόσο στις αμφιβολίες του για οποιαδήποτε πιθανή ενέργεια του Ναπολέοντα, η οποία εξάλλου θα συναντούσε την αντίδραση της Ρωσίας και της Αγγλίας, όσο και κυρίως το απαράσκευο των Ελλήνων. Κρίνονται αμφίβολα πολύ τα αποτελέσματα της αμέσου μεταβάσεως του Ρήγα στην Ελλάδα. Επιπλέον, και αυτό είναι χαρακτηριστικό για την εικόνα του Ρήγα που είχε κυριαρχήσει τότε, γράφει το εξής: «Πίαν εδύνατο να πετύχει πρόοδον ο Ρήγας και κηρυγμένος κατά του ιερατείου και των προεστώτων, τα δύο ελαστικότερα όργανα και τα σημαντικότερα στοιχεία του έθνους». Έτσι ο Ρήγας είχε να αντιμετωπίσει τη φήμη που τον χαρακτήριζε άθεο και υπέρ το δέον ριζοσπαστικό, ταυτίζοντας εξ πόστ τις απόψεις του με εκείνες του ανώνυμου της ελληνικής νομαρχίας. Όμως ο Φιλίμων γράφει εκ του ιστορικού ασφαλούς με απόσταση δεκαετιών, ενώ αντίθετα μια γαλλική ενέργεια εναντίον της Τουρκίας δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί, όπως γνωρίζουμε, σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής. Εξάλλου, τους ρυθμούς που σκόπευε να δώσει στην επαναστατική του κίνηση ο Ρήγας δεν μπορούμε να τους κρίνουμε εκ των υστέρων, διότι προφανώς και ο ίδιος θα τους προσάρμοζε στις εξελίξεις. Όσο δε για τις κατά της θρησκείας και των προεστών αντιλήψεις του, αυτές δεν συνάγονται από κάποια πραγματικά δεδομένα, αλλά ανταποκρίνονται μάλλον σε όσα αστήρικτα κυκλοφορούσαν για το Ρήγα, καθώς και σε συμπεράσματα από τις απόψεις οπαδών του, όπως του ανωνύμου της νομαρχίας. Έχουμε ήδη συζητήσει για τις πραγματικές απόψεις του Ρήγα για την Ορθοδοξία και τη θρησκεία, ενώ σε ό,τι αφορά στην περί προεστώτων αναφορά του Φιλίμωνα, αυτή δεν στηρίζεται κυριολεκτικώς πουθενά, δοθέντως ότι ο Ρήγας ήταν ο ίδιος γεωκτήμονας και αρκετά εύπορος, παρά μόνο ίσως στις επαναστατικές διακηρύξεις περί ισονομίας, ισότητας και δημοκρατίας των επαναστατικών κειμένων του. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από τις ίδιες ακριβώς αρχές διέπονταν τα πρώτα επαναστατικά συντάγματα του 21. Εξάλλου οι προεστοί δεν καλοέβλεπαν ούτε το δημοκρατικό πνεύμα της φιλικής εταιρείας, ενώ η εταιρεία του 1814 διέφερε πολύ από την μετά το 1818, όταν θα αρχίσει η μαζική συμμετοχή και των προεστώτων σε αυτή. Κατά συνέπεια, η συμμετοχή ή όχι των προχόντων σε Οποιοδήποτε επαναστατικό εγχείρημα θα κρινόταν σε βάθος χρόνου εάν το επαναστατικό εγχείρημα του Ρίγα άρχιζε να υλοποιείται, όπως ακριβώς συνέβη και με τη φιλική εταιρεία. Πάντως, ο Ρίγας στο θούριό του θα συμπεριλάβει και τους προεστώτες και μάλιστα τους ανώτερους, τους φαναριώτες, εκείνους που υπέφεραν από την αυθαιρεσία των τυράννων και έχασαν το ίδιο τους το κεφάλι παρότι τους είχαν υπηρετήσει πιστά, όπως είχε συμβεί και με τον Νικόλο Μαυρογέννη. Εξάλλου, μεταξύ 1720 και 1821, από τους 59 φαναριώτες που κατέλαβαν κάποια ανώτατη θέση στην Οθωμανική ιεραρχία, οι 20 γνώρισαν φρικτό θάνατο, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των υπολείπων καθαιρέθηκε, εξορίστηκε, διώχθηκε ή έχασε την περιουσία του. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ του 1701 και 1821, από τους 24 διερμηνείς του στόλου, οι 10 θανατώθηκαν και οι 3 εξορίστηκαν ή φυλακίστηκαν, ενώ από τους 29 ηγεμόνες της Μολδοβλαχίας 8 θανατώθηκαν και σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι καταδιώχθηκαν με κάποιο τρόπο. Και βέβαια ανάλογη ήταν η τύχη πολλών εκκλησιαστικών αξιωματούχων και προπαντός των πατριαρχών. Εξαιτίας του εθνικού ζητήματος και του συνακόλουθου αλυτρωτισμού, οι ταξικοί ανταγωνισμοί, υπαρκτοί και ενεργοί, δεν θα αποτελέσουν στην Ελλάδα τουλάχιστον μέχρι το 1922 επίκεντρο των αντιπαραθέσεων κατά τον τρόπο που συνέβη, για παράδειγμα, στη Γαλλική ή την Ρωσική Επανάσταση. Σε όλη τη μακρά περίοδο που αρχίζει από τα τέλη του 13ου αιώνα και φτάνει ως αρχές του 20ου, με όλες τις αντιφάσεις και τις συγκρούσεις, παρά τους εμφυλίους πολέμους, έκφραση αυτών των ανταγωνισμών, κυρίαρχος θα παραμείνει ο θεμελιώδης ανταγωνισμός με τον ξενικό ζυγό. Μάλιστα, ο Νίκος Βορώνος θα αποδώσει με ενάργεια αυτή την πραγματικότητα γράφοντας: «Η αντιστασιακή αυτή διαδικασία, με την πιο πλατιά σημασία του όρου, που περιέχει κάθε προσπάθεια διαφύλαξης της ιδιαίτερης προσωπικότητας ενός λαού, παίρνει διάφορες μορφές. Από την απλή προσαρμογή στις εκάστοτες συνθήκες, με προοπτική τη διείσδυση στους πολιτικοκοινωνικούς μηχανισμούς της κατάκτησης και τη μετατροπή τους σε όργανα εθνικής συντήρησης. Εκκλησία, φαναριώτες, κοινότητες, αρματολή στην τουρκοκρατία και την ολοένα και περισσότερο ενεργό συμμετοχή στους οικονομικούς μηχανισμούς των κατακτητών και ιδιαίτερα των δυτικών δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Εγγύς Ανατολή, που έδωσε πραγματικές διαστάσεις του ελληνισμού ως τη συνεχή παθητική ή ένοπλη αντίσταση». Και μιλάμε για την κλεφτουριά, αλλεπάλληλα έστω και ξενοκίνητα κινήματα που κατέληξαν στην Εθνικοαπελευθερωτική Επανάσταση του 1921. Και προφανώς το ίδιο με ακόμα μεγαλύτερη ένταση συμβαίνει σε όλη την περίοδο που προηγείται της Επανάστασης του 1921. Η εκ των υστέρων αναγωγή της αντίθεσης διαφωτισμού σκοταδισμού σε κυρίαρχη, έτσι ώστε να χαρακτηρίζεται το σύνολο της περίοδου ως περίοδος του διαφωτισμού, είναι μια όψιμη και δια της πλαγίας οδού επιστροφής στο παλιό μαρξιστικό σχήμα της ελληνικής επανάστασης του 1921 ως κοινωνικής αστικοδημοκρατικής επανάστασης, το οποίο εισήγαγε ο Γιώργος Σκληρός, υποστήριξε ο Γιάννης Κορδάτος σε μια δεδομένη στιγμή, αλλά απορρίφθηκε στη συνέχεια και από το ίδιο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.

Ο ελληνικός διαφωτισμός και η επανάσταση υπήρξαν κατεξοχήν εθνικοπελευθερωτικές διαδικασίες. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί την παρουσία των τάξεων στη διαδικασία της παλιγενεσίας και τον ιδιαίτερο ρόλο που έπαιξε η θρησκεία και η εκκλησία στη διατήρηση της εθνικής συνοχής, η διανόηση και η αστική τάξη στην προετοιμασία της, υλική και πνευματική και τα προυχοντικά, πολεμικά και λαϊκά στρώματα στη διεξαγωγή της. Αυτή η πραγματικότητα καταδεικνύεται εναργέστατα από την εξαιρετική ρευστότητα των συμμαχιών και των τοποθετήσεων σε όλη την περίοδο που ονομάζουμε συμβατικά νεοελληνικός διαφωτισμός, θα μας πει ο Γιώργος Καραμπελιάς. Αναφερθήκαμε ήδη στο Ρήγα και στην προσπάθειά του για πολλαπλές αναφορές και συμμαχίες από τον Πασβάνογλου ως τον Απολέοντα και από την χρησμολογία ως το Γαλλικό Σύνταγμα. Όσο για τη φιλική εταιρεία, αρχικά επρόκειτο για μια εταιρεία που συγκροτήθηκε από ριζοσπάστες καρμπονάρους ή και μασόνους όπως ο Εμμανουήλ Ξάνθος, προερχόμενους από τα κατώτερα στρώματα της εμπορικής αστικής τάξης. Ο Καποδίστριας εντελώς χαρακτηριστικά θα τους περιγράψει ως ελεηνούς εμποροϋπαλλήλους, κατεστραφέντας λόγω της κακής των διαγωγής. Όταν ωστόσο θα αρχίσει να διευρύνεται, θα μεταβληθεί και η σύνθεση της ηγεσίας και η προσανατολισμή της. Ήδη το 1818 μέλος της Ενωτάτης Αρχής και χρηματοδότης της Φιλικής γίνεται ο μεγαλέπορος της Κωνσταντινούπολης Παναγιώτης Σέκερης, στενός φίλος του Γρηγορίου του Πέμπτου. Εν συνεχεία μέλη της θα γίνουν πολλοί φαναριώτες όπως ο Μαυροκορδάτος, ο Καρατζάς και ο Νέγρης, ανώτατοι κληρικοί, κοντζαμπάσιδες, όλοι οι πρόξενοι της Ρωσίας στις ελληνικές πόλεις, μεγαλέμποροι, τέλος δε ο υπασπιστής του τσάρου Αλέξανδρος Υψηλάντης θα χρηστεί αρχηγός της. Παράλληλα, ποιμένες και χειροβοσκοί και κάπηλοι και αχθοφόροι ακόμη εμοιήθησαν. Η εταιρεία αποκτά μια ευρύτατη διαταξικότητα, ενώ οι προσπάθειες ορισμένων μελών της να διατηρηθεί ο αρχικά ριζοσπαστικός κοινωνικά και πολιτικά χαρακτήρας της θα αποβούν άκαρπες. Για παράδειγμα, όταν πραγματοποιείται η δεξιά στροφή του 1818, ο Ηλίας Χρυσοσπάθης από τα επιφανή μέλη της στην πόλη θα αποσχιστεί και θα ιδρύσει μια νέα, πιο ριζοσπαστική εταιρεία με στόχους κοινωνικούς, παράλληλα προς τους εθνικοαπελευθερωτικούς. Όμως μετά την έντονη αντίδραση του Τσακάλοφ, η νέα εταιρεία διαλύθηκε και τα μέλη της επανέκαμψαν στη Φιλική. Το εγχείρημα του Ρήγα και οι δραστηριότητες των οπαδών της Γαλλικής Επανάστασης θα προκαλέσουν τις έντονες αντιδράσεις των οπαδών της Ρωσίας και της Εκκλησίας, η οποία εκείνη την εποχή βρισκόταν κάτω από τη ρωσική επιρροή. Ο ελληνισμός και ιδιαίτερα τα ανώτερα στρώματα θα γνωρίσουν ένα πρωτοφανή διχασμό, έναν παροξισμό της αντιπαράθεσης μεταξύ διαφωτιστών, γαλλόφιλων και παραδοσιακών και ή ρωσόφιλων. Τότε, λίγο πριν τη δολοφονία του Ρήγα και των συντρόφων του, θα δημοσιευτεί η πατρική διδασκαλία και σε απάντησή της η αδελφική διδασκαλία του Κοραή, ενώ θα λάβει χώρα η περίφημη μάχη των Φυλαδίων που εκτοξεύονται από τη μία και την άλλη πλευρά. Σε αυτή τη σύγκρουση που θα έχει ως πρωταγωνιστές τον Αθανάσιο Πάριο από τη μία πλευρά και τον Αδαμάντιο Κοραή από την άλλη, θα εμπλακεί ακόμη και η Σουλτανική Πόρτα, καθώς και το Πατριαρχείο και ο Γρηγόριος ο Πέμπτος. Ο καταχθόνιος Χέρμπερτ Ράτκιλ, πρέσβης της Αυστρίας στην πόλη, είχε μια σατανική κυριολεκτικά έμπνευση προκειμένου να απεκδηθεί η Αυστρία της ευθύνης για τη δολοφονία των Ελλήνων αγωνιστών.
προτείνει λοιπόν να απαγορευτεί η εξέταση των αιχμαλώτων από τον Πασά του Βελιγραδίου και να παραδοθούν στα χέρια του Πατριαρχείου, έτσι ώστε να καταστήσει τους Έλληνες άμεσα υπεύθυνους για τον αναπόφευκτο θάνατό τους. Το στρατήγημα δεν θα ευοδοθεί, αλλά ήδη είχε σταλεί το μήνυμα στο Πατριαρχείο πως το ζήτημα του Ρήγα και των γαλλικών ιδεών αποτελούσε ένα ζήτημα φωτιά. Το καλοκαίρι του 1798, την ίδια ακριβώς περίοδο που τα στρατεύματα του Ναπολέοντα φτάνουν στην Κέρκυρα, ένα μήνα μετά τον στραγγαλισμό του Ρήγα και των συντρόφων του, ο Σουλτάνος καλεί εγγράφος τον νέο Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο να επαγρυπνεί για την εφταξία του μελετίου του και να αποκαλύπτει όσους αντιστρατεύονται την υψηλή πύλη για να τιμωρηθούν. Γράφει χαρακτηριστικά να μας δειλοποιείς περί της παιδείας, σε εισαγωγικά, τιμωρίας των, και μάλιστα τονίζει απειλητικά πως πρέπει να σπέβδει να τους αποκαλύπτει. «Σύ ο Πατριάρχης των Ρωμαίων Κωνσταντινούπολεως, δήλου όντως ότι καθώ Πατριάρχης έχεις εντελή πρόνοιαν και προστασίαν εις όλους του γένου σου να επιμελείσαι άκρος και να φροντίζεις αδιαλείπτος εις το να συνάγεις μέσα περιποιητικά της εφταξίας του μιλετίου σου και να μην λείπεις με συμβουλάς και παρενέσεις να διδάσκεις πάντα στους βασιλικούς ραγιάδες τα της υπακοής των χρέη και τους μεν κατά τα συμβουλά σου διάγοντας να θεραπεύεις, δια δε τους τη υψηλή θελής εναντία πράττοντας να μας δηλοποιείς περί της παιδείας των. Και όσα ήθελον κάμει χρία δηλώσεως να σπέβδεις εις την περί τούτου δήλωση». Ο Πατριάρχης αμέσως μετά θα αποστείλει μια πατριαρχική εγκύκλιο στην οποία θα τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η γαλλική λίμη. «Ουκ επαυσάμεθα ποτέ εξότου διεσπάρει η γαλλική εκείνη λίμη από του να γράφομεν και να συμβουλεύομεν, όπου να μην τύχει τις των πιστών και ορθοδόξων χριστιανών να πατηθεί και δελεαστεί με το σατανικόν εκείνο δελέασμα, γιατί αυτή η λίμη είναι με το πρόσχημα της ελευθερίας ανταρσία και εις αυτόν τον Θεόν και προφανής αθεία». Μερικούς μήνες μετά το στραγγαλισμό του Ρήγα και των ομοειδατών του στο Βελιγράδι, ο Πατριάρχης σε επιστολή του την 1η Δεκεμβρίου 1798 προς τον Μητροπολίτη

επιγραφόμενον νέα πολιτική διοίκησης των κατοίκων της Ρούμελης, των μικρών ετιμεσογείων ίσων και της Βλαχομπογδανίας και ανεμνίστημεν του ποιμαντικού χρέους. Και δια τούτο γράφομεν τη αχυροσύνη σου να επαγρυπνείς εις όλα τα μέρη της επαρχίας σου με ακριβής ερεύνας και εξετάσεις όταν εμφανιστεί τιούτον σύνταγμα ως άνωθεν εις τύπων ή χειρόγραφων να συνάξεις πάντα τα διασπυρώμενα και να τα εξαποστέλεις εις ημάς εν τάχει μη επιμένουν τα πλείωνα αλλά αμέσως ως ανεμπίπτωση κατά μικρών να εξαποστέλεις. Πάντως είναι χαρακτηριστικό πως η πατριαρχική επιστολή δεν αναφέρεται στο συγγραφέα του και τον τραγικό του θάνατο, ένδειξη τουλάχιστον μιας προσπάθειας να αποφύγει να πάρει θέση για τα γεγονότα που οδήγησαν στο θάνατό του. Αντίθετα, ο Αθανάσιος Πάριος, στο λίβελο «Νέος Ραψάκης», τον οποίο έγραψε ως απάντηση στην αδελφική διδασκαλία του Κοραή, όχι μόνο καταγγέλει την αντίθεον σκευωρία του Ρήγα και των συντρόφων του και χαιρετίζει την παράδοση εις το πυρ των επαναστατικών κειμένων, αλλά επιχαίρει, διότι μάχεραν εύρων μισθών του παραλόγου ζήλου αυτών, καταδεικνύοντας πως η αντιδραστική μετεξέλιξη ενός μέρους της Εκκλησίας και των παραδοσιοκεντρικών σε μια στιγμή όξυνσης της αντιπαράθεσής τους με το διαφωτιστικό στρατόπεδο οδηγούσε σε ανοιχτή εθελοδουλεία και προσχώρηση στο στρατόπεδο του τυράννου.

Μία άλλη χαρακτηριστική περίπτωση ενός αντιπάλου των διαφωτιστών του Ρήγα και της Γαλλικής Επανάστασης, που όμως επικροτεί την Επανάσταση του 21 και μισεί τους Οθωμανούς, είναι εκείνη του μοναχού Κύριλου Λαυριώτη, του πατρέα. Ο Κύριλλος γνώριζε το Ρήγα, μια και έζησε στο Βουκουρέστι από το 1781 έως το θάνατό του στα 1829. Εργαζόταν ως οικοδιδάσκαλος στα σπίτια των Βογιάρων και έγραψε μια τερατώδη σε μέγεθος ερμηνεία στην Αποκάλυψη. 5.256 χειρόγραφες σελίδες, δεμένες σε 8 τόμους, την οποία έχουν σχολιάσει ο Δουβουνιώτης, ο Κορδάτος, ο Βρανούσης, ο Δημαράς και πολλοί άλλοι, και με την οποία ασχολήθηκε εκτενώς ο Αστέριος Αργυρίου, από το έργο του οποίου και οι περισσότερες πληροφορίες. Παρότι έχει υποβάλει σε καταιγιστική κριτική το επαναστατικό εγχείρημα του Ρήγα, το όνομά του αναφέρεται ανάμεσα στα 21 ονόματα που η Αυστριακή Ανάκριση θεώρησε μέλη της συνωμοτικής εταιρείας του εκτός Βιέννης, διότι βρέθηκε σε ιδιόχειρο κατάλογό του, γεγονός που επιβεβαιώνει πως ο Βελεστηλής διατηρούσε κάποια σχέση μαζί του και αναμφίβολα τον γνώριζε. Ο Κύριλλος τον επέκρινε για τρεις κυρίως λόγους. Πρώτον, διότι εξέδωσε μία αφύσικον φυσικήν, δηλαδή για το διαφωτιστικό έργο του. Δεύτερον, διότι επεδίωκε την απελευθέρωση της Ελλάδας χωρίς τη συνδρομή της θρησκείας και του Χριστού. Και τρίτον, διότι έδωσε βάση στις υποσχέσεις των ξένων και βιάστηκε, σπούδασε δηλαδή ακέρος και αφρόνος. Γράφει χαρακτηριστικά: «Οράτε καλώς, προσέχετε ακριβώς, λάβετε πρόνοια εν εαυτής, μη πλάνει παραρείτε εν ετών ή Ισπανών ή Γερμανών ή Γάλλων ή Άγγλων ή και αυτών των ομογενών ή μην Ρώσων επαγγελίες την αρχαίων ημών βασιλείαν όπλης ανακτήσαστε, μη τίνην κλαπείτε τας φρένας της λόγης αυτών». Ο Κύριλλος καλεί τους αναγνώστες του να μην δίνουν βάση σε καμία ξένη δύναμη, ούτε και σε αυτούς τους ομογενείς Ρώσους. Επιπλέον, ο Ρήγας εμπιστεύτηκε το χειρότερο από τους ξένους, που δεν ήταν άλλος παρά ο μέγας άθεος και πλάνος και τύραννος Ναπολέων, ο και Μποναπάρτης ονομαζόμενος. Αντίθετα, θα υποστηρίξει χωρίς δισταγμούς την Επανάσταση του 21 και το έργο της φιλικής εταιρείας. Σε πολλά σημεία της ερμηνείας του, ο Κύριλλος επενεί και χειροκροτεί τους Ήβηρες, τους σημερινούς Γεωργιανούς, που αγωνίζονται για να επανακτήσουν την ανεξαρτησία τους ύστερα από την προσάρτηση της χώρας τους και της εκκλησίας τους στη Ρωσική Αυτοκρατορία. Επενεί και χειροκροτεί τους Σέρβους, που από μόνοι τους, χωρίς ξένη βοήθεια, αποφάσισαν να αγωνιστούν για να απαλλαγούν από τον τουρκικό ζυγό. Και όταν στα 1821 ξεσπά η Ελληνική Επανάσταση, ο γέρος πια καλόγερος δεν βρίσκει λόγια να επενέσει τους συμπατριώτες του, τους άξιους αυτούς απογόνους των αρχαίων Ελλήνων. Η καρδιά του ξεχύλιζε από χαρά, από θαυμασμό και από περηφάνεια για τα κατορθώματά τους. «Ολίγε χιλιάδες Ορθοδόξων», γράφει, «Ελλήνων απόγονοι, άοπλοι, άνυπτοι, πενέστατοι, γυμνοί, αγύμναστοι τα πολεμικά, ανυπόδητοι, ανεπιστήμονες, πάντοι αγράμματοι, άκρος χιδαίοι, ουδέ μίαν καταφυγήν, ουδέ ανθρωπίνην βοήθειαν έχοντες, εγερθέντες του πολυχρονίου πτώματος της δουλείας, τι του Χριστού δυνάμει αναστήσονται και των άκαμπτων αυτήν και τυραννικών τράχυλων καταπατήσουν». Εκείνο επομένως που ο Κύριλλος κατηγορεί στον Ρήγα είναι ότι παραγνώρισε τη Θεία Βοήθεια και πίστεψε στη βοήθεια του άθεου Ναπολέοντα. Και με μια τέτοια πίστη και ελπίδα επιχείρησε το επαναστατικό του κίνημα και θέλησε να παρασύρει και
το λαό. Ο Κύριλλος είχε γεννηθεί στην Πάτρα το 1741, ενώ το 1761 εισήλθε στη Μονή της Αγίας Λαύρας, όπου και τον συνέλαβαν οι Αλβανοί που λελατούσαν την Πελοπόννησο μετά τα Ορλοφικά το 1770 και τον φυλάκισαν στο Ναύπλιο, από που απελευθερώθηκε μόλις το 1778. Μετά, μέσω πόλης, βρέθηκε στο Βουκουρέστι, όπου έζησε μέχρι τα βαθιά γεράματα ως ιερομόναχος, αρχικός και αρχιμανδρίτης στη συνέχεια. Η σκληρή και απάνθρωπη αιχμαλωσία του, συνέπεια των Ορλοφικών, τον έκανε προφανώς να απορρίψει τελεσίδικα κάθε ιδέα επανάστασης υπό την καθοδήγηση των ξένων και να διαμορφώσει την άποψη πως οι ορθόδοξοι ραγιάδες μόνοι τους θα έπρεπε να απελευθερωθούν. Στο Βουκουρέστι θα ζήσει, όπως το περιγράφει ο ίδιος, σε άθλιες συνθήκες για μισό περίπου αιώνα ως οικοδιδάσκαλος των γόνων των τοπικών βογιάρων, ενώ μοιάζει να μισεί βαθύτατα τόσο τους λογίους που τον περιφρονούν, όσο και τους εμπόρους, τους φαναριώτες, τους βογιάρους. Συνεπώς, απέναντι στο Ρήγα και την τριφυλή ζωή του, τρέφει ένα σχεδόν ταξικό μίσος που τον τυφλώνει ακόμα περισσότερο στις κρίσεις απέναντί του. Στην ερμηνεία του, στην αποκάλυψη, καταφέρεται εναντίον όλων σχεδόν των λογίων που γνώρισε. Τους κατηγορεί βέβαια γιατί τον περιφρονούν αυτόν και τις ιδέες του και γιατί ασπάζονται την άθεη επιστήμη των δυτικών. Τους κατηγορεί επίσης και κυρίως γιατί συχνάζουν στα παλάτια των Ευγενών, Ελλήνων και Ρουμάνων. Και ο Κύριλλος επιτίθεται με μια αφάνταστη δρυμύτητα εναντίον όλων αυτών των Ευγενών, φαναριωτών και βογιάρων, καθώς επίσης και εναντίον όλων των εμπόρων και των πλουσίων. Πιστεύει πως όλοι αυτοί οι άρχουσα τάξη, οι έμποροι, οι ηγεμόνες, οι διερμηνείς, οι μπογιάριδες, οι σερδάροι, όλοι οφείλουν τη δύναμή τους, τον πλούτο τους και την ευγένειά τους στη συνεργασία τους με το Οθωμανικό θηρίο, και πως οι άνθρωποι αυτοί δεν επιθυμούν πουδενή λόγω μια οποιαδήποτε αλλαγή των πραγμάτων και πολύ περισσότερο την πτώση του Τούρκου τυράννου που είναι ο προστάτης τους και ο ευεργέτης τους. Ο Κύριλλος γνώριζε το Ρήγα. Ήξερε επίσης ότι ο Ρήγας εργαζόταν ως γραμματικός των αρχόντων του Βουκουρεστίου και πως ο ίδιος κατήχε αξιόλογη κτηματική περιουσία. Χωρίς αμφιβολία, για το Ρακένδι το μοναχό, ο Βελεστινλής, γραμματικός και γεωκτήμονας, ανήκε μόνο στην κατηγορία των άθεων λογιάδων, αλλά ακόμα στην κάστα των εθελόδουλων προυχόντων. Επομένως, δεν μπορούσε να εξηγήσει την εθνεγερτική του δράση στη Βιέννη παρά ως μια παραπλάνηση. Ο Ρήγας είχε απατηθεί από τον πλάνο Βοναπάρτη και από την εκδούλευσή του στους εθελόδουλους ορθόδοξους προύχοντες είχε περάσει στην υπηρεσία του άθεου τυράννου των Γάλλων.

και ένας ακόμη σφοδρός πολέμιος του Ρίγα, έχοντας μια έντονη αντίθεση μαζί του. Ο Περδικάρης. Η έντονη αντίθεση στο Ρίγα δεν περιορίζεται λοιπόν στους εκκλησιαστικούς κύκλους, αλλά αγγίζει και κύκλους συντηρητικών κοσμικών διανοουμένων και διαφωτιστών, όπως ο λόγιος γιατρός Μιχαήλ Περδικάρης, σφοδρός επικριτής του Ρίγα και του επαναστατικού του κινήματος, ενάντια στο οποίο έγραψε μια συστηματική ανέρεση, ένα λίβελο θα λέγαμε, με τον τίτλο «Ρίγας ή κατά ψευδοφιλελλήνων». Σύμφωνα με τον Καραπερόπουλο, ο Ρίγας χαρακτηρίζεται άσωτος και φαυλόβιος και φιλοκερδής και εσχροκερδής και φιλόδοξος, και το κίνημά του, ο σκοπός, ο τρόπος δεν μπορούσε κατ' ουδένα τρόπο να λάβει καλήν και ωφέλιμον έκβασιν. Ακόμη υποστήριζε πως οι Έλληνες με τη μάθηση και με τη θρησκεία μπορούν να κατορθώσουν πολύ και περισσότερον από ό,τι στοχάζεται να κατορθώσει εις Ρίγας με τον άνομον νόμο του. Μάλιστα, τόνιζε πως το γένος θα μπορεί να ζει και υποκάτω εις την επίοικεστάτην των Οθωμανών μοναρχίαν σχεδόν ευτυχέστατον, αφού ζει με πολιτική αρμονία εις ευνομίαν όσοι ο αιών επιδέχεται. Ακόμη κατηγορούσε το Ρίγα ότι έλαβε την φροντίδα να ελευθερώσει την Ελλάδα, να ανατρέψει τη θρησκεία ως περιττήν κατά μίμηση της Γαλλίας και να δώσει εκείνους τους υψηλούς νόμους δια των οποίων η Ελλάς έμελε να φτάσει εις την πρώτην της εύκλιαν. Αξίζει λοιπόν να επιμείνουμε στην περίπτωση του Περδικάρη, ο οποίος δεν εντάσσεται στους συνήθεις σκοταδιστές επικριτές του Ρίγα, ακόμα περισσότερο στους εκκλησιαστικούς. Η σκέψη του δείχνει ευστροφία και πολλά από τα επιχειρήματά του θα τα ζήλευαν πολλοί από τους σύγχρονους υποστηρικτές του άκερου χαρακτήρα της Επανάστασης του 21. Ο Περδικάρης έζησε για πολλά χρόνια στη Μολδοβλαχία, όπου γνώρισε και το Ρίγα, ενώ αμέσως μετά σπούδασε ιατρική στην Πάδοβα και την Πολώνια. Όταν επέστρεψε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, υπηρέτησε ως γιατρός για πολλά χρόνια σε ανώτερους Τούρκους αξιωματούχους. Έγραψε αρκετά κείμενα, αλλά εκδόθηκαν μόνο δύο, σχεδόν ταυτόχρονα το 1817. Ο Περδικάρης αποστρέφεται τον Ρίγα και τα επαναστατικά διαβήματα, αλλά όχι και το φωτισμό του γένους. Αποστρέφεται τα θολερά νάματα του Ελβετίου και Μυραβού, αλλά όχι και τα μαθηματικά, τη φυσική, την επιστήμη. Ακόμη και το Ρίγα, τον οποίο μισεί θανάσιμα, τον επενεί μια και μόνη φορά στο λίβελό του για την έκδοση της φυσικής και του νέου ανάχαρση. Αν και είχε συγγράψει ο Ρίγας την αριθμητική και επεχείρησε να συγγράψει και πλήρες μαθηματικό σύγγραμμα, την οδό της μαθηματικής, εν τέλει ο διαφωτιστής και εχθρός του κλήρου Περδικάρης μισεί αφάνταστα το Ρίγα, και βέβαια όχι γιατί ήταν εις ειδονάς επιρροπής και πάσης εσχουργίας ανάπλεος, όπως ισχυρίζεται, αλλά διότι απειλούσε την Οθωμανική τάξη και την ησυχία εκείνων των Ελλήνων που, όπως ο Περδικάρης, παρότι συχνά λόγοι και διαφωτιστές θεωρούσαν τους Τούρκους όμεμους αδελφούς των Ελλήνων και την Οθωμανική τάξη προτιμότερη από οποιαδήποτε άλλη. Το κατηγορητήριο κατά του Ρίγα έχει ως αφετηρία τη μειωμένη ηθική του και την έκδοση ερωτικών διηγημάτων που μετέφρασε από τα γαλλικά για να διαφθείρει το ήθος των απλουστέρων, υπονοώντας την έκδοση του σχολείου των τελικά των εραστών από το Ρίγα. Ο ταρτουφισμός, θα μας πει ο Καραμπελιάς του Περδικάρη, καθίσταται ανυπόφορος, διότι δεν επρόκειτο για κάποιον αυθεντικά συντηρητικό καλόγερο σαν τον Κύριλο Ελαυριώτη. Αντίθετα, στον Ερμήλο του υπάρχουν περιγραφές μπροστά στις οποίες οχριούν οι τελικά τεραστές του Ρίγα.
Ιδού πόσο ταρτούφος μας περιγράφει μια ηρωίδα του μοναχή, η οποία είχε καλέσει τον γιατρό δήθεν για να την εξετάσει. Τι γαλακτώδη στήθη, ο πόσο παχουλά, τι νόστιμα και τρυφερά και πολλά πολλά που καλύτερα να μην συνεχίσω να περιγράφω. Πρόκειται για μια κλασική συνταγή ερωτικών περιγραφών, ερωτομανής μοναχή, προκαλεί τους άνδρες και ούτω καθεξής. Ο Περδικάρης προσάπτει στο Ρήγα αυτά ακριβώς που ο ίδιος έκανε. Ο Ρήγας όμως δεν ήταν μόνο φαύλος και εισιδονάς επιρρεπής, αλλά όταν έχασε την εύνοια του άρχοντα Μπροκβεάνου και έμεινε χωρίς χρήματα, έφυγε για τη Βιέννη, όπου πλέον επειδή ίσως είχαν εξασθενήσει οι ερωτικές του ορμές, εξέδωσε και ορισμένα χρήσιμα βιβλία με στόχο τον πορισμό χρημάτων. Εξάλλου και ο Γουντχάους σε αναλογή αιτία είχε αποδώσει την έκδοση του Αγαθάγγελου, γράφοντας «Ο Ρήγας ήταν πάντα ένας επιχειρηματίας». Ό,τι και να ήταν, για μας είναι αυτός που έχτισε ένα όραμα αποτείναξης του Οθωμανικού ζυγού. Και πιστεύουμε και πιστέψαμε σε αυτόν, γιατί είναι ο Ρήγας, ο δικός μας Ρήγας. Και κάπου εδώ θα τελειώσουμε για σήμερα. Να σας ευχηθώ ένα όμορφο και ευχάριστο απόγευμα. Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Καλός. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Τα στελέχη μας δέχθηκαν άνανδρη δολοφονική επίθεση. Η βία δεν έχει καμία θέση στην οργανωμένη κοινωνία. Οι εμπριστές είναι κοινοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου επισκέφθηκε την νοσηλευόμενη οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Εκεί βρίσκεται ο Χρήστος Τσαλικίδης, ο οποίος μπορεί να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Χρήστο.
1: Ελένη, καλησπέρα από το Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Εδώ, πριν από περίπου 10 λεπτά, αποχώρησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε τους τραυματίες από τις πρωινές τρομοκρατικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στα σπίτια τους. Ο Πρωθυπουργός έμεινε περίπου 20 λεπτά στον χώρο του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου. Ακολούθησε, κατά τη διάρκεια της παραμονής του, επισκέφθηκε όλους τους τραυματίες, ευχαρίστησε τους γιατρούς για τη συνδρομή και τη βοήθεια την οποία παρήχαν και την υποστήριξη στους τραυματισμένους. Εξέφρασε την εμπιστοσύνη του ιατρικού προσωπικού, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση και ακολούθως έκανε την δήλωση στην οποία αναφέρθηκε και εσείς, στέλνοντας ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα γίνει ανεκτή κανένα άλλο φαινόμενο τρομοκρατίας στην χώρα. Επανέλαβε ότι κύριο μήνυμα της πολιτείας είναι να συλλάβει τους δράστες και να τους παραδώσει ενώπιον της δικαιοσύνης, προκειμένου εκείνη με τη δική της σειρά να κάνει τη δουλειά της. Ακολούθησε ο Πρωθυπουργός, αναχώρησε για την Αθήνα και φεύγοντας μάλιστα ευχαρίστησε και τον κύριο Τσαβλή, τον διευθυντή του τμήματος, για την σύνδρομη όλου του ιατρικού προσωπικού. Να σας πω ότι κατά την άφηξή του στο χώρο του νοσοκομείου, ο Πρωθυπουργός είχε έναν θέρμο αναγκαλισμό με τον Δήσιο Ακίμωτη, τον πρόεδρο της Διοικητικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μάλιστα έχει ξαναδεχθεί μια ακτιβιστική επίθεση με χρώματα και μετρικά και πέρα από 2 χρόνια στο σπίτι του. Αντάλλαξαν έτσι δύο κουβέντες και στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός πέρασε στο εσωτερικό του κτηρίου Β' εδώ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
0: Ο οποίος βέβαια, Χρήστο, δεν ήταν και μόνος του. Είχε και άλλα κυβερνητικά στελέχη μαζί του.
1: Ήτανε μαζί του, τον συνόδευαν ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης. Ήταν επίσης ο Υφυπουργός Εσωτερικών Αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, ο Κωνσταντίνος Κιουλέκας, και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
0: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ταξίδι αστραπή λοιπόν του Πρωθυπουργού επί τούτου για να επισκεφθεί τα στελέχη και να στείλει μήνυμα κατά τις τρομοκρατίες, πως ως εγκληματίες θα αντιμετωπιστούν όσοι πράττουν με το συγκεκριμένο τρόπο. Στη συνέχεια του δελτίου μας, τώρα σε 4 μέτωπα και η μεγάλη φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, εκενώνεται το χωριό Σφάκα. Σε ετοιμότητα εκένωσης βρίσκεται και το χωριό Ζέλη. Νωρίτερα ήχησε το 112, δύο φορές μάλιστα. Στη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν 11 εναέρια μέσα και ισχυρότατες επίγειες δυνάμεις. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Τουλάχιστον 6 οι νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον 8ο όροφο του κτηρίου, στο οποίο διαμένουν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση της πολυκατοικίας και κάλεσαν τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα και πόρτες λόγω του πυκνού καπνού. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Τραγική τροπή έλαβε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε μέσα σε ντουλάπα στο καμένο σπίτι στη Λυτή ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αρχές διερευνούν αν η κατάρρευση οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξκαφής ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας της πολυκατοικίας που είχε κατασκευαστεί το 1970. το θάνατο του πατέρα του και Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, Βασίλη Λεβέντη, σε ηλικία 75 ετών, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης του στο Facebook ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών και πρώην βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Συλληπιτήρια μηνύματα του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και του Πρωθυπουργού. Την ενοχή του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, και της πρώην Διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων, Αθανασίας Ρέπα, πρότεινε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας στο Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών. Εισηγήθηκε να κηρυχθούν ένοχοι για υπόθαλψη, εγκληματία και παραβάση καθήκοντος, ενώ ζήτησε η κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου να αναβαθμιστεί σε κακούργημα λόγω εκτιμόμενης ζημίας άνω των 120.000 ευρώ με παραπομπή της υπόθεσης στο αρμόδιο εφετείο κακουργημάτων. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ρωσία έχει ήδη ξεκινήσει εισαγωγές βενζίνης διαθαλάσσης από την Ινδία σε μια προσπάθεια της Μόσχας να μετριάσει τις ελλείψεις καυσίμων που έχουν προκληθεί από τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Σε όλη τη Ρωσία, οι ελλείψεις καυσίμων έχουν γίνει αισθητές και οι πωλήσεις πλέον γίνονται με δελτίο, ενώ παρατηρούνται μεγάλες ουρές σε πρατήρια καυσίμων και ρεκόρ αύξησης της τιμής της βενζίνης. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα σε Μακεδονία και Θράκη, αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με το θερμόμετρο να φτάνει στους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
11: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
13: Το έδωσα αλλιώς για τη βαριέ.

καλό μήνα να έχουμε με υγεία, με χαρά, με όχι άλλες δυσάρεστες ειδήσεις και γενικότερα καλό μήνα με επιφύλαξη, έτσι διάβασα και κάπου. Μπαίνουμε στο δεύτερο μήνα επιτέλους του καλοκαιριού, ήδη δηλαδή μπαίνουμε στο δεύτερο μήνα, γιατί πολλοί από εμάς δεν έχουν, πολλοί από εσάς μάλλον, εγώ έχω κάνει και 2-3 μπάνια, δεν έχουν κάνει ούτε ένα μπάνιο στη θάλασσα. Τάσο, έχεις κάνει κάποιο μπάνιο στη θάλασσα? Όχι, ούτε ένα, έτσι. Δεύτερος μήνας καλοκαιριού, έτσι στο λέω. Τάσο Τριανταφύλου στην τεχνική υποστήριξη, μετά την καραμέλα που μου έδωσε, ο καφέ ξεστή γεύση έχει. Υπέροχη. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Είμαι η Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Παρότι δεν μου ακούγεται, εγώ είμαι, απλά είμαι λίγο κρυωμένη. Εξού και η καραμέλα και τον ευχαριστώ θερμά τον ηχολήπτη μου, τον Τάσο τον Τριανταφύλου, που μου έδωσε καραμελίτσα και τσαγάκια και απ' όλα. Ξέρετε, είναι και η νόσος των κλιματιστικών, γιατί έχουμε και τα κλιματιστικά και έτσι την πατάμε πολύ από εμάς και εσάς ενδεχομένως. Ευελπιστούμε να σας βρίσκουμε όλους καλά, να έχουμε καλό μήνα. Τετάρτη σήμερα, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα, 1η του Ιούλη, στα 14 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Σήμερα γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, η Κοσμία, ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση πάρα πολύ, μόνο λίγο βλέπω φορτωμένη είναι η Τσιμισκή, η Βενιζέλου και λίγο εκεί γύρω από τα δικαστήρια θυμοτυπικά. Στον περιφερειακό βαίνουμε καλώς, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέχουμε, διότι δυστυχώς πλέον καθημερινά διαβάζουμε και για καραμπόλες και για τροχέα και. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή. Επίσης προσοχή να έχουμε γενικότερα, διότι πάλι ερχόμενη σήμερα στη δουλειά είδα από ένα αυτοκίνητο κάποιος κάπνιζε το τσιγάρο του, καλά έκανε, αυτοκίνητό του είναι, και φυσικά πέταξε το τσιγαράκι έξω από το παράθυρο, πάρα πολύ συνετό στους 30 βαθμούς Κελσίου ή και γενικότερα, δηλαδή κανένα σεβασμό για το περιβάλλον, τίποτα. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας, 6-9-30-0-78-2-2-8. Να έχουμε καλό μήνα επιτέλους, μπαίνουμε έτσι στο κουκούτσι του καρπουζιού, ενώ του καλοκαιρακίου, και πολύ μας αρέσει σιγά σιγά να κάνουμε και κανένα μπάνιο, να κάνει και ο φίλος μας ο Τάσος. Πάντως μαύρισμα έχεις πάρει, να τα λέμε αυτά. Συνεχίζω με τραγούδια από Bon Jovi, διότι και αυτό το τραγούδι, το Living on a Prayer, βρίσκεται στο playlist του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 1η του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Να στείλουμε καλησπέρες και στην Καβάλα, στο φίλο μου τον Βασίλη, τώρα μιλούσαμε στο τηλέφωνο, και στη Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούτε, και στην Δράμα, και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική. Και οπουδήποτε φτάνει και στο εξωτερικό η φωνή μας, εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Καλό μήνα θα ξαναευχηθούμε. Ποτέ δεν αρκούν έτσι οι ευχές. Εμείς θα τα λέμε και να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης και από ό,τι βλέπω τώρα αρχίζει και φορτώνει σιγά σιγά η περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα ανατολικά εκεί στο ύψος της Πηλαίας. Αναφορικά τώρα με τα του καιρού μας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, η χώρα μας εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης καιρικής αστάθειας με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικές μπόρες και τις ισχυρές καταιγίδες. Οι αλλαγές αυτές αναμένονται τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση λόγω της ενίσχυσης των μελτεμιών, γεγονός που δυστυχώς αυξάνει παράλληλα και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Παρά την επικείμενη κακοκαιρία όμως, η γενικότερη εικόνα του καιρού στην Ελλάδα αναμένεται να παραμείνει ήπια τουλάχιστον μέχρι τις 15 του Ιούλη. Εμείς τουλάχιστον θα αποφύγουμε τα ακραία κύματα καύσωνα που ήδη έχουν πλήξει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται σε φυσιολογικά εντός εισαγωγικών επίπεδα για την εποχή, δηλαδή και γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Από το μεσημέρι της Πέμπτης έως το μεσημέρι του Σαββάτου η αστάθεια θα είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο του καιρού. Οι μέρες θα ξεκινούν δηλαδή με ήπιες συνθήκες, αλλά τις απογευματινές ώρες ενδέχεται να έχουμε κάποιες μπόρες και κάποιες τοπικές καταιγίδες. Το Σαββατοκύριακο δε αναμένονται ισχυροί άνεμοι που θα φτάσουν στα 8 μποφόρ, κάτι που δεν το θέλουμε, ξαναλέμε, διότι μας προκαλεί ανησυχία για τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, τα όμοια και για αύριο Πέμπτη από ό,τι βλέπω, αλλά σημειώστε ότι Πέμπτη με Σάββατο θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις και ενδεχομένως κάποιες πολυπόθητες βροχούλες. Την Κυριακή ο καιρός είναι υπέροχος και δίνεται για να κάνει τη βουτιά του ο φίλος μου ο Τάσος. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και στο Viber τα μηνύματά σας στο 6-9-30-078-228. Hit it!

Ανήκει στην κατηγορία, είχες καιρό να με ακούσεις. Το συγκεκριμένο τραγούδι, Eurythmics, Missionary Man. Να στείλω την καλησπέρα μου εδώ στη Θεσσαλονίκη στο φίλο μου τον Αντώνη, που λέει μάλλον ένεκα της φωνής, Τόνια λέει ο καύσωνας των Ιρτζιανών. Μου έχουν πει βέβαια για αυτή τη φωνή ότι είναι πιο σεξι, λένε Τάσο κάποιοι. Δεν ξέρω, λέω εγώ. Λοιπόν, με σύνθημα, πάμε να γεμίσουμε λίγο χρώμα στη ζωή μας. Με σύνθημα, το πάρτι είναι νοοτροπία. Το πρώτο φεστιβάλ χρωμάτων στην Ελλάδα γιορτάζει σήμερα τη 12η μέρα με τα χρώματα στην Πλάζα Ρετσούς, εκεί στη γειτονιά μου, με ένα τεράστιο πάρτι. Σήμερα λοιπόν, 1η του μήνα, 1η του Ιούλη, η μέρα με τα χρώματα προσκαλεί όλη τη Θεσσαλονίκη στο μεγαλύτερο, στο πιο φαντασμαγορικό πάρτι της Ελλάδος. Εκτός από άφθονο εννοείται χρώμα, θα υπάρχουν και άφθονα παιχνίδια. Και ήδη έχει ξεκινήσει η πρώτη ρήψη για παιδιά από 2 έως 10 ετών στις 4 το απόγευμα, αλλά έρχεται και η επόμενη ρήψη σε λίγο, στις 5.30. Στην Πλάζα Ρετσούς αυτή τη στιγμή, η μέρα με χρώματα. Εκεί λέει να φορέσετε ένα λευκό μπλουζάκι, ένα μαγιό, όσοι θέλετε τώρα να πάτε στην μέρα με χρώματα, ό,τι άλλο τρελό σκεφτείτε, γυαλάκια, φωτάκια, φτεράκια, μπαλόνια, λουλούδια, καπέλα, ό,τι θέλετε. Αξίζει να σημειώσω ότι η μέρα με τα χρώματα είναι το πρώτο φεστιβάλ χρωμάτων της Ελλάδος και για πρώτη φορά διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2012. Με μπλουζ διάθεση θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, διότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1915 ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός της μπλουζ, ο Willie Dixon, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1992, θεωρείται από τους μουσικούς που καθιέρωσαν τον ήχο της Chicago Blues. Έχει γράψει μερικά από τα πιο σημαντικά τραγούδια της Blues, όπως είναι το Hoochie Coochie Man που ακούμε τώρα. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Muddy Waters και άλλοι. Το όνομά του γράφτηκε στο Blues Hall of Fame το 1980, αλλά και στο Rock and Roll Hall of Fame το 1994. Το 1989 κέρδισε το βραβείο Grammy Best Traditional Blues Recording. Πάμε λοιπόν, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά από αυτή την υπέροχη μπλουζιά εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε 4 μέτωπα και η μεγάλη φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας εκενώνεται το χωριό Σφάκα. Σε ετοιμότητα εκένωσης βρίσκεται και το χωριό Ζέλη. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Φωτιά τώρα στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα. Οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες, διεμήνησε ο Πρωθυπουργός για το τριπλό χτύπημα με γκαζάκια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο που επισκέφθηκε τους τραυματίες της βομβιστικής επίθεσης. Μαζί με τον Πρωθυπουργό ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Καταδίκασαν την επίθεση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ συνεχίζει τις έρευνες η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Εν τω μεταξύ, με ανακοίνωσή της, η Αφροδίτη Νέστορα, η υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας, ανακοίνωσε: «Για μένα προέχει μόνον η υγεία των γονέων μου. Δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν». Εφιάλτης για 20χρονη στη Θεσσαλονίκη μπήκε στο νοσοκομείο για αφαίρεση κύστης κόκκινγκα και κατέληξε με εγκάβματα τρίτου βαθμού. Από τις αρχές Μαΐου έως και σήμερα αδυνατεί να περπατήσει. Στο νοσοκομείο είναι σε εξέλιξη ΕΔΕ για να αποδοθούν ευθύνες. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου διακομίστηκε από το Ιπποκράτειο η 40χρονη εγκαυματίας που ακόμη δεν γνωρίζει για τις δύο σωρούς που βρέθηκαν στο σπίτι της στη Λυτή. Κλιμάκιο της ψυχιατρικής υπηρεσίας ανέλαβε πριν από λίγο να την ενημερώσει για την άτυχη κατάληξη της οικογένειάς της. Σύμφωνα με πληροφορίες του 102 FM, ο 65χρονος σύντροφός της παραδόθηκε στις φλόγες την ώρα που πήγε να μπει στο αυτοκίνητο για να διαφύγει με το 12χρονο γιο τους. Το παιδί δε τον πατέρα να τον καταπίνουν οι φλόγες, φοβήθηκε και μπήκε στο σπίτι, όπου κρύφτηκε στην ντουλάπα για να γλιτώσει. Η μητέρα έτρεχε μπροστά. Ασφαλιστικά μέτρα κατά της απεργίας στο ναυτικό στη Ραφίνα κατέθεσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας. 4 συλλήψεις μετά από οπαδικό επεισόδιο στην Εύβοια επιτέθηκαν σε πατέρα και τα παιδιά του. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.

0: Διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Μεν
2: και η δε.
1: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
2: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
1: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
2: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
1: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Static Psaltis, έτσι. Γιατί λέω ιδιαίτερα το βίντεο κλιπ. Να είσαι καλά, φίλε Βασίλη, για τις επιλογές σου. Gary Low, Danger, you are a danger. Εσύ είσαι κίνδυνος, εντελώς. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα Τετάρτης, 1η του Ιούλη. Καλό μήνα, λέμε συνέχεια να έχουμε, με υγεία, με χαρά. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στην περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά τώρα, γιατί είχαμε νωρίτερα και ανατολικά, από το ύψος της Τούμπας μέχρι και την Τριανδρία. Και λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Πολύ πολύ προσεκτικά και ελάτε στην παρέα μας. Εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά, χρόνια σου ευτυχισμένα και καλά. Ανήκει στο ζώδιο του καρκίνου, εξ όσων γνωρίζω, γιατί οι περισσότεροι που γνωρίζω είναι καρκίνοι, οπότε τώρα έχουμε συνέχεια γενέθλια. Έχεις γενέθλια παρέα με την Ντέμπι Χάρη. Η Ντέμπι Χάρη, Ντέμπορα Αν Χάρη κατά κόσμο, γεννήθηκε στην 1η Ιουλίου του 1945 στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα. Σβήνει τα 81 κεράκια να τα χιλιάσει. Είναι φυσικά δημοφιλής για τη συμμετοχή της στο συγκρότημα των Blondie, με το οποίο γνώρισε επιτυχία τις δεκαετίες και του 70 και του 80, με τραγούδια όπως το Heart of Glass, το Atomic, The Tide is High, Rapture, Call Me, One Way or Another, πολλά πολλά τραγούδια. Οι ηχογραφίσεις της Debbie Harry με το συγκρότημα έφτασαν στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου σε πάρα πολλές περιπτώσεις από το 1978 έως και το 1981. Αλλά για 1η του Ιούλη νομίζω ότι ταιριάζει το συγκεκριμένο τραγούδι. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Λίγο ακόμα λέει, θέλω να τα παρατήσω όλα, να φύγω για Ισλανδία, να καθαρίζω ρέγγες και να παίρνω 12 χιλιάρικα το μήνα. Να μας πάρεις μαζί σου.

Χρόνια πολλά στην Ντέμπορα Χάρη που έχει σήμερα γενέθλια, γίνεται 81 ετών. Φυσικά ακούει, άκου να δεις, τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είμαστε, πρώτη του μήνα, πρώτη του Ιούλη. Καλό μήνα να έχουμε. Και στη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, ξεκινούν και οι θερινές εκτόσεις. Τα καταστήματα επίσης διαβάζουμε ότι μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκτόσεων ή της στις 19 Ιουλίου. Το πλαίσιο του ωραρίου για την ανωτέρω Κυριακή καθορίζεται από τις 11 έως τις 6 από τον Εμπορικό Σύλλογο εδώ Θεσσαλονίκης για εκείνη την Κυριακή 19 Ιουλίου από 11 έως και στις 6, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Επίσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των λουόμενων, διότι λέγαμε ότι μπαίνουμε στο δεύτερο μήνα καλοκαιριού και πολλοί από εμάς δεν έχουμε κάνει και μία βουτίτσα. Λοιπόν, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των λουόμενων και την κάλυψη της αυξημένης επιβατικής κίνησης στις κοντινές παραθαλάσσιες περιοχές της Θεσσαλονίκης, στοχεύουν τα νέα θερινά δρομολόγια των λεωφοριακών γραμμών αστικής συγκοινωνίας που τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ενισχύονται οι λεωφοριακές γραμμές 69, 70, 71, 72 και 77 ΙΤΑ. Πρόκειται για τις γραμμές που πηγαίνουν Επανομή, Μηχανιώνα και στον ποταμό. Πάρα πολύ ωραία. Αλλάζουμε πάλι μουσική ρότα, πάμε στους Doors, διότι σαν σήμερα το 1969 κυκλοφορούν το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο The Soft Parade. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ, πολλά όπως το Touch Me που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Και ένα ωραίο τύπο φίλος μου ο Βασίλης μου λέει, σαν σήμερα το 1979 έχει κυκλοφορήσει και το πρώτο Walkman. Το θυμάμαι, το περίμενα πώς και τι αυτή την αγορά. Και φυσικά πάντα κοιμόμουν με τα σταυτιά μου με Walkman, πήγαινα βόλτα με Walkman κτλ. Αλλά ας ακούσουμε εντός καλύτερα.

μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Είπαμε, Χατήρη, δεν χαλάμε. Να πω την καλησπέρα. Καλησπέρα, λέει η παρεούλα όμορφη, φίλη μου η Αθηνά. Έρωτας, λέει ο Τζι Μόρισον. Εννοείται ότι είναι έρωτας ο Τζι Μόρισον και οι Doors γενικότερα. Εδώ είμαστε, πρώτη του μήνα, πρώτη του Ιούλη. Άκου να δεις τον 102 της R3. Και επειδή μπήκαμε και επισήμως στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού, και στον Τζουλάι, εννοείται ότι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε πάρα πολύ γρήγορα για μία ακόμη φορά με τραγούδι που αναφέρεται στον Ιούλιο, έρχεται από τους Uriah Heep, έχει φέρει τον τίτλο έτσι, July Morning, και μας έρχεται από το 1971 με το συγκεκριμένο τραγούδι. Οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε, αφού πρώτα σας ενημερώσουμε ότι έχουμε τώρα 30 βαθμούς Κελσίου και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έχει και την κινησούλα του και στη Λεωφόρο Νίκης και στο περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, όπως σας είπα και νωρίτερα, από το ύψος της Τούμπας έως και την Τριανδρία. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Μια τεράστια αγκαλιά, ένα τεράστιο χαμόγελο και καλό μήνα να έχουμε, ρε παιδιά.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μένεται η φωτιά στη Φθιώτιδα, μηνύματα εκένωσης προς τους κατοίκους των κοινοτήτων, κατάλημα και σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι φωτιά και στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους του Αγίου Γεωργίου προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα εκένωσης της περιοχής. Τα στελέχη μας δέχθηκαν άνανδρη δολοφονική επίθεση. Η βία δεν έχει καμία θέση στην οργανωμένη κοινωνία. Οι εμπριστές είναι κοινοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, διεμήνησε ο Πρωθυπουργός από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου επισκέφθηκε την νοσηλευόμενη οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Μαζί του ήταν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, όπως και ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ανακοινώσεις καταδίκησης υπήρξαν από όλα τα κόμματα. Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή της, η Αφροδίτη Νέστορα διεμήνησε μετά την εμπριστική επίθεση. Για μένα προέχει μόνο η υγεία των γονέων μου. Δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν. Αυτά τα χτυπήματα είναι εναντίον της δημοκρατίας, δήλωσε ο πρόεδρος της διοικούσας της Νέας Δημοκρατίας, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, δήλωσε στον 102 FM. Η επιλογή είναι αδιανόητη και το χτύπημα άνανδρο, διότι χτυπούν τυφλά. Εφιάλτης για 20χρονη στη Θεσσαλονίκη που μπήκε στο νοσοκομείο για αφαίρεση κύστης κόκκινγκα και κατέληξε με εγκάβματα τρίτου βαθμού. Η νεαρή γυμνάστρια από το Μάιο δεν μπορεί να περπατήσει. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου διακομίστηκε από το Ιπποκράτειο η 40χρονη εγκαυματίας που ακόμη δεν γνωρίζει για τις δύο σωρούς που βρέθηκαν στο σπίτι της θηλυτή. Κλιμάκιο της ψυχιατρικής υπηρεσίας ανέλαβε πριν από λίγο να την ενημερώσει για την άτυχη κατάληξη της οικογένειάς της. Σύμφωνα με πληροφορίες του 102 FM, ο 65χρονος σύντροφός της παραδόθηκε στις φλόγες την ώρα που πήγε να μπει στο αυτοκίνητο για να διαφύγει με τον 12χρονο γιο τους. Το παιδί δεν τον πατέρα να τον καταπίνουν οι φλόγες, φοβήθηκε και μπήκε στο σπίτι όπου κρύφτηκε για να γλιτώσει μέσα σε μία ντουλάπα. Η μητέρα μπροστά έτρεχε κι αυτή για να γλιτώσει από τις φλόγες. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ενώ ο αριθμός των τραυματιών παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος. Διασώστες απομάκρυναν ενίκους με σχοινιά από το κτίριο, ενώ επιζώντες περιέγραψαν στιγμές πανικού. Όπως ανέφερε ένικος του 10ου ορόφου, μετά τη διακοπή ρεύματος και την ενεργοποίηση του συναγερμού, οι διάδρομοι γέμισαν καπνό και οι ένικοι εγκλωβίστηκαν στα διαμερίσματά τους μέχρι να διασωθούν από την πυροσβεστική. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς και την πλήρη αποτίμηση των θυμάτων. Θετικά εξελίσσεται, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, οι επαφές των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι πρόσφατες συνομιλίες στο Κατάρ πήγαν πολύ καλά και υποστήριξε ότι η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωρά καλά. Στην πρόγνωσή του αυριανού καιρού, γενικά εθρίως θα είναι ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 2 με 3 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά εθρίος καιρός προβλέπεται για αύριο και στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Άιντε.
1: Δώσ' του.
0: Έτσι.
1: Ωχαμάν.
0: Άπαπα.
1: Άντε γεια. Άιντε πάμε στην τσικούδια τώρα. Μπανιστιτζούμε έκανε εισβολέας και η Ιουλία Καραπατάκη με αφορμή το γεγονός ότι σήμερα 1η του Ιούλη ο Σωκράτης Ομάλα μας επιστρέφει στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, με τη φετινή καλοκαιρινή περιοδία του. Μαζί του στη σκηνή η Ιουλία Καραπατάκη που μόλις ακούσαμε και ο Γιάννης Μάλα μας στο τραγούδι και μια πλήρης μουσική παρέα. Δεν χρειάζεται συστάσεις ο Σωκράτης Μάλα μας, έρχεται στην γειτονιά μου, στο στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς, Βασίλης Τριανταφυλλίδης, σήμερα 1η του Ιούλη και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε είναι στα 18 ευρώ σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ. Εδώ είμαστε άνευ εισιτηρίου και οποία έκπληξη, διότι κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι το φιλαράκι μου αυτό το τρελό, ο Νικόλας ο Κακαρίκος, Νίκα Καρίκ με το όνομα, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, κοντά σας έως και στις 7, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και αυτή τη στιγμή, αναφορικά με την κίνηση, από ό,τι βλέπω, έχουμε λίγο γύρω από τα δικαστήρια, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Τα έχουμε ξαναπεί, εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, οπότε σας θέλουμε εδώ. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας, τις παραγγελιές σας, τα παραπονά σας, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, το Viber 6930-078-228. Έρχεται ο weekend για τη συνέχεια, παρέα με την Dua Lipa, που είναι έτσι φρεσκοπαντρεμένη. Θα μιλήσουμε και για γάμους, γιατί χαμούλης γίνεται. Όλα αυτά σε λίγο εδώ στο Άκου να δεις.

Εδώ είμαστε. Άκου να δεις, τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 1η του Ιούλη. Λέγαμε νωρίτερα για την Dua Lipa που φρεσκοπαντρεύτηκε και φυσικά τη ζήλεψε και η Taylor Swift. Όχι, δεν τη ζήλεψε, απλά και αυτή το είχε στο πρόγραμμα να παντρευτεί τον καλό της, τον Travis Kelce. Και διαβάζω ότι η Stevie Nicks από τους Fleetwood Mac αναμένεται να τραγουδήσει στο γάμο της Taylor Swift. Ξεχωριστό φαίνεται ρόλο θα λάβει η Stevie Nicks, καθώς αναμένεται όχι μόνο να δώσει το παρόν, να ερμηνεύσει και τραγούδια κατά τη διάρκεια της τελετής. Σύμφωνα με το Rolling Stone, η επιχρόνια φίλη της Swift θα βρεθεί στο γάμο της, με πηγή του περιοδικού να επιβεβαιώνει ότι πρόκειται να ανέβει και στη σκηνή. Οι δύο καλλιτέχνηδες, δηλαδή η Taylor Swift και η Stevie Nicks, έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν, ενώ η εμβληματική τραγουδίστρια των Fleetwood Mac έχει γράψει και ένα ποίημα για την Taylor Swift για το άλμπουμ της The Tortured Poets Department του 2024. Μάλιστα την ίδια χρονιά είχε μιλήσει θερμά και για το δεσμό της με τον Travis Kelce, ότι είναι σε πάρα πολύ καλή φάση αυτή τη στιγμή. Εύχομαι να ερωτεύονται όλο και πιο βαθιά κάθε μέρα και να ζήσουν μαζί για πάντα. Όλοι έτσι ξεκινάμε και μετά, τέλος πάντων, να μην πούμε πώς καταλήγουμε. Η Taylor Swift τίμησε την θρυλική καλλιτέχνηδα μάλιστα τώρα στις 10 Ιουνίου, όταν εμφανίστηκε στον τέταρτο τελικό του NBA φορώντας μία μπλούζα με την επιγραφή Stevie Nicks. Παρότι το ζευγάρι, δηλαδή η Taylor Swift και ο Travis Kelce, δεν έχουν αποκαλύψει λεπτομέρειες για το γάμο, ενδέχεται πάντως από ό,τι μαθαίνουμε να πραγματοποιηθεί στο εμβληματικό Madison Square Garden εκεί στη Νέα Υόρκη, λίγο να τώρα στα κοντά, πριν την Τετάρτη του Ιούλη. Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Taylor Swift έχει μισθώσει το χώρο για μια πολυήμερη εκδήλωση, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μια ιδιωτική τελετή περίπου 100 καλεσμένων στις 2 Ιουλίου και μια μεγάλη δεξίωση με σχεδόν 1000 προσκεκλημένους. Πάρα πολύ ωραία, είπαμε, να καλοπαντρευτούν οι ελεύθεροι. Θέλουμε εδώ την επικοινωνία μαζί σας στο 2313-338-420 και φυσικά τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Και μιας και μιλήσαμε και για Taylor Swift και για Stevie Nicks από Fleetwood Mac, πάμε να ακούσουμε και Fortnite από Taylor Swift και μία διασκευή από ένα τραγούδι των Fleetwood Mac και οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Πες μου, όχι εσύ, πες μου αν η φωνή μου είναι σεξι έτσι ή όχι. Δεν σ' αρέσει έτσι η φωνή μου, προτιμάς την κανονική φωνή εσύ. Τι να κάνω όμως.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τραγικός επίλογος στη φωτιά της Λιτής στο 12χρονο ανήκει η δεύτερη απανθρακωμένη σωρός σύμφωνα με την εξέταση DNA. Κλιμάκιο ψυχίατρων στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου γνωστοποίησε στη 40χρονη εγκαυματία μητέρα του το θάνατο του 12χρονου γιού της και του 65χρονου συντρόφου της. Μένε τη φωτιά στη Φθιώτιδα, μηνύματα εκένωσης προς τους κατοίκους των κοινοτήτων Κατάλημα και Σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Έχει διακοπή κυκλοφορία στο δρόμο Αταλάντης Καλαπόδη. Επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις ενώ από αέρος επιχειρούν 25 αέρια μέσα. Μήνυμα το 112 εστάλθηκε προς τους κατοίκους του Αγίου Γεωργίου Μεθάνων. Για το τρίπλο χτύπημα με γκαζάκια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός έστειλε από τη Θεσσαλονίκη μήνυμα ότι οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες. Νωρίτερα επισκέφθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο τους τραυματίες της βομβιστικής επίθεσης. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Στην Αμβέρσα, τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες οι τραυματίες από φωτιά σε δεκαόροφο κτίριο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: I want you, I need you, oh God.
1: Και με αυτή τη φωνή.
0: These beautiful things that I've got.
1: Λοιπόν, έχουμε κάνει ψηφοφορία εδώ αν αυτή η φωνή τελικά Νίκο Κακαρίκο είναι σεξ ή όχι. Μέχρι τώρα οι περισσότεροι φίλοι μου εδώ, και η Αθηνά και ο φίλος μου ο Βασίλης και κάποιοι άλλοι ονόματα, δεν λέμε, μου λένε ότι προτιμούν έτσι τη φωνή. Εγώ όμως την προτιμώ όπως είναι κανονικά, γιατί υπάρχει μια ταλαιπωρία στο λαιμό και ελπίζω να μην σας ενοχλεί ιδιαίτερα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Τετάρτης 1η του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στην Κουντουριώτου και γενικότερα γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Και σήμερα, όποιοι βρίσκονται στην Αθήνα και ιδιαίτερα πάνε και στη συναυλία του Μόμπι, θα περάσουν σούπερ. Θα περάσουν πάρα πολύ ωραία. Είναι η μόνη συναυλία αυτό το καλοκαίρι που τη ζηλεύω ειλικρινά πάρα μα πάρα πάρα πολύ. Ο εμβληματικός λοιπόν Μόμπι επιστρέφει σήμερα 1η του Ιούλη στην Ελλάδα στα πλαίσια του Release Athens για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Sold out επιστροφή, έχουν εξαντληθεί εννοείται τα εισιτήρια. Μαζί του εμφανίζονται και οι Garbage και οι Pale Blue Eyes. Το Release Athens λοιπόν υποδέχεται τον Μόμπι στην πλατεία νερού. Νομίζω πάλι δεν χρειάζεται να σας πω για το πόσο τον συμπαθώ τον Μόμπι και σαν προσωπικότητα και σαν τις μουσικές του. Ο Αμερικανός Superstar, μία από τις πιο σημαντικές και δημοφιλείς προσωπικότητες της ηλεκτρονικής μουσικής, επιστρέφει λοιπόν δυναμικά στις περιοδίες. Υπόσχεται ένα σοου γεμάτο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τεράστιας καριέρας του. Νομίζω ότι οι περισσότεροι θυμάστε και τους Garbage, το θρυλικό συγκρότημα των 90's με την Shirley Manson. Έχουμε ακριβώς τις ώρες που θα εμφανιστούν. Οι πόρτες λοιπόν σήμερα ανοίγουν στις 6. Οι Pale Blue Eyes στην σκηνή θα βγουν γύρω στις 6:30. Οι Garbage θα εμφανιστούν γύρω στις 8 παρατέταρτο και ο Μόμπι θα ανέβει στη σκηνή στις 10 παρατέταρτο σήμερα 1η Ιούλη στην πλατεία του νερού. Τυχεροί, ξαναλέω, όσοι θα πάνε. Αν υπάρχει πάντως κάτι που μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα, είναι ότι ο Μόμπι γενικά δεν φοβάται να πειραματίζεται και να δοκιμάζει και νέα πράγματα και νέα στυλ και γενικότερα νέες μορφές στη μουσική του, με περισσότερο από 20 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και μια καριέρα που συνεχίζει να εξελίσσεται. Παραμένει ο Μόμπι, μία από τις πιο αυθεντικές, ανεξάρτητες φωνές της σύγχρονης μουσικής και νομίζω ότι θα είναι από τα μεγαλύτερα σόου που έχει πραγματοποιήσει στην Ελλάδα αυτό που θα ζήσουν πολλοί στα πλαίσια του Release Athens 2026. Και είναι, εντάξει, μαγική στιγμή, φαντάζομαι, μόνο που ακούς αυτές τις πρώτες νότες από το Porcelain, εγώ του ήδη ανατριχιάζω σαν να είμαι εκεί. Πάμε να απολαύσουμε Μόμπι και Garbage για τη συνέχεια.

Ναι, παιδί μου. Λοιπόν, Μόμπι και Κάρμπατ σήμερα, 1η του Ιούλη στην Αθήνα, στα πλαίσια του Release Athens 2026. Πάμε να δούμε όμως πώς θα υποδεχθεί η όμορφη πόλη μας σήμερα τον Ιούλιο, δηλαδή τι όμορφες ιδέες μπορούμε να σας δώσουμε για το βράδυ σήμερα, Τετάρτη, 1η Ιουλίου. Πάμε σε μια θεατρική παράσταση που πραγματικά θέλω να τη δω. Sexy Laundry στο Θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης, ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου. Νομίζω ότι όλοι τους θυμάστε, εγώ τουλάχιστον χάρηκα όταν είδα αυτή τη σύμπραξη, διότι θυμήθηκα τους Απαράδεκτους, το Αστροπελέκη και το Σπύρο Παπαδόπουλο, τι έγινε ρε παιδιά κτλ. Οπότε μου θύμισε λίγο και εκείνες τις εποχές. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου φέρουν το Sexy Laundry στη Θεσσαλονίκη, στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης, σήμερα Τετάρτη 1η Ιουλίου, αλλά πηγαίνουν μετά και στην Σάτι Χαλκιδική Δεν Έχει, στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, σε μια κωμωδία για τον γάμο, για τη φθορά της καθημερινότητας, για την ανάγκη δύο ανθρώπων να ξαναβρουν ο ένας τον άλλον. Το έργο της Μισελ Ρίμι σε σκηνοθεσία Σπύρου Παπαδόπουλου συνδυάζει και χιούμορ και τρυφερότητα και ένταση και αλήθειες για τις σχέσεις, μετατρέποντας τα συζυγικά άπλυτα σε μια θεατρική βραδιά γεμάτη αναγνωρίσιμες στιγμές. Σήμερα λοιπόν στις 9.30 στο Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Ήδη σας είπαμε ότι ο Σοκράτης Μάλαμας παρέα με την Ιουλία Καραπατάκη και τον Γιάννη Μάλαμα σήμερα βρίσκονται στην γειτονιά μου στο στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς, μια απόλυτα καλοκαιρινή συναυλία στις 9 η ώρα το βράδυ. Αλλά αν θέλετε να πάτε προς το Θέατρο Γης, εκεί θα συναντήσετε την Ιουλία Καλιμάνη, η οποία και αυτή έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, ένταση, αγαπημένες επιτυχίες, σήμερα στις 9 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 17 ευρώ. Ήδη σας είπαμε και για τη μέρα τα με χρώματα στην πλατεία, στην ακτή Αρετσούς, με συγχωρείτε, στην Καλαμαριά. Το πάρτι είναι Νοοτροπία, είναι το πρώτο φεστιβάλ χρωμάτων στην Ελλάδα. Έχω πάει μία φορά. Αν δεν έχετε πάει καμία, νομίζω ότι αξίζει να το δοκιμάσετε και γενικά να ζήσετε αυτή την εμπειρία. Αν δεν σας πειράζει κιόλας να λερωθείτε, να τσαλακωθείτε, να πασαλιφτείτε με χρώμα από πάνω μέχρι κάτω, τότε νομίζω ότι αυτό είναι έτσι κάτι που θα έπρεπε να το δοκιμάσετε. Να υπενθυμίσω επίσης ότι συνεχίζεται και το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου στην πόλη μας, εθιμοτυπικά στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Στο 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου, σήμερα Τετάρτη, ο Τέλος Φίλης θα υπογράψει τα αντίτυπα των δύο βιβλίων του, το Έσχατο Έρμα και το Νύχτα Νύχτα Πολύ, στο περίπτερο, σήμερα τώρα στις 7 στη Νέα Παραλία. Και ο λόγος που το λέω είναι διότι μαζί του θα βρίσκεται η δικιά μας, η Μάρα Τσικάρα, λέω δικιά μας γιατί την απολαμβάνεται στο αδελφάκι μας, τον 958. Μαζί του θα είναι και ο Γιώργος Κορδομενίδης και ο Γιώργος Βλυσίδης, καθώς και η Μελίνα Τσουρέκα και η Αφροδίτη Κεραμέως. Συνεχίζεται λοιπόν το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη ευκαιρία για να πάτε να δείτε, να διαλέξετε τα βιβλία της προτίμησής σας και γενικότερα να δείτε ποια βιβλία θα διαβάζετε στην παραλία στις διακοπές σας. Εννοείται ότι δεν έχω καθόλου αποφασίσει τι θα κάνω φέτος το καλοκαίρι, διότι πάντα τελευταία στιγμή το αποφασίζω. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω και τον Τάσο Τριανταφύλου και τον Νικόλα τον Κακαρίκο που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Ακού να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Παρότι δεν μου φαίνεται, είμαι η Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μένετε συντονισμένοι στον 102.3, διότι ακολουθεί ο Θανάσης Οβικόπουλος. Ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Έχει την κίνησή του αυτή τη στιγμή και στην Εθνική Αμήνης και στη Λεωφόρο Νίκης και γενικότερα το κέντρο φαίνεται ότι είναι φορτωμένο. Να προσέχετε, να έχουμε ξανά, θα μα τα πω, έναν καλό μήνα με υγεία. Τελείωσε, εντάξει, αυτό ήταν. Φεύγω, με διώχνουν, παιδιά. Υπέροχο τραγούδι και Μόμπι σε λίγο. Γεια και χαρά.

Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μένετε η φωτιά στη Φθιώτιδα. Μηνύματα εκένωσης προς τους κατοίκους των κοινοτήτων. Κατάλημα και σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σε εξέλιξη φωτιά και στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Εστάληκε προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους του Αγίου Γεωργίου να είναι σε ετοιμότητα. Τα στελέχη μας δέχθηκαν άνανδρη δολοφονική επίθεση. Η βία δεν έχει καμία θέση στην οργανωμένη κοινωνία. Οι εμπριστές είναι κοινοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου επισκέφθηκε την νοσηλευόμενη οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγο κατέληξε η μητέρα της, η οποία νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Ανακοινώσεις καταδίκης από όλα τα κόμματα. Αντισυστημικά άτομα προσπαθούν να δημιουργήσουν με τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό. Αυτά δεν μπορούν να έχουν θέση στη δημόσια ζωή, είπε στον 102 FM ο πρόεδρος της διοικούσας της Νέας Δημοκρατίας, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, μιλώντας στον 102 FM, ανέφερε ότι η επιλογή είναι αδιανόητη και το χτύπημα άνανδρο, διότι χτυπούν τυφλά. Τόσο ο κύριος Ιωακίμοβιτς όσο και ο κύριος Αναστασιάδης είχαν δεχθεί τον Ιούλιο του 2023 ξανά επίθεση, τότε όμως με μπογιές. Εφιάλτης για 20χρονη στη Θεσσαλονίκη που μπήκε στο νοσοκομείο για αφαίρεση κύστης κόκκιγα και κατέληξε με εγκάβματα τρίτου βαθμού. Η νεαρή γυμνάστρια από το Μάιο δεν μπορεί να περπατήσει. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου διακομίστηκε από το Ιπποκράτειο η 40χρονη εγκαυματίας που ακόμη δεν γνωρίζει για τις δύο σωρούς που βρέθηκαν στο σπίτι της στη Λιτή. Κλιμάκιο της ψυχιατρικής υπηρεσίας ανέλαβε πριν από λίγο να ενημερώσει την άτυχη γυναίκα για την κατάληξη της οικογένειάς της. Σύμφωνα με πληροφορίες του 102 FM, ο 65χρονος σύντροφός της παραδόθηκε στις φλόγες την ώρα που πήγε να μπει στο αυτοκίνητο για να διαφύγει με τον 12χρονο γιο του. Νέο περιστατικό παδικής βίας σημειώθηκε στη Βόρεια Εύβοια, με την ελληνική αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη 4 ατόμων έπειτα από επίθεση σε βάρος φιλάθλων που συμμετείχαν σε εκδήλωση ομάδας στη Super League. Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, και ενώ φιλάθλοι, ανάμεσά τους και ανήλικοι με τους γονείς τους, αποχωρούσαν από το σημείο, δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων που φέρονται να είναι οπαδοί αντίπαλης ομάδας. Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε διαρρήξεις οικειών και απάτες με το πρόσχημα της ιδιότητας υπαλλήλων του ΔΔΕ ή της εφορίας εξαθρώθηκε έπειτα από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο ως αρχηγικό. Ενώ η μέχρι στιγμής έρευνα έχει οδηγήσει στην εξιχνίαση 44 διαρρήξεων και 14 περιπτώσεων απάτης με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ. Ολοκληρωτική καταστροφή στις αγροτικές καλλιέργειες σε μήλα, καρύδια, πατάτες, κρεμμύδια, κεράσια, ελιόσπορα και τριφύλια προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε το αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής της Αίρες, αφήνοντας τους παραγωγούς σε κατάσταση απόγνωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες καταγραφές, οι ζημιές στην αγροτική παραγωγή αγγίζουν το 100%. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Ανβέρσα, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ενώ ο αριθμός των τραυματιών παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος. Διασώστες απομάκρυναν ενίκους με σχοινιά από το κτίριο, ενώ επιζώντες περιέγραψαν στιγμές πανικού. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος αύριο ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πρόσχερες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: Θέατρο τη Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ειδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντε Φούσκο. Ειδίπους Τύρανος, στην Ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Μια ιστορία θα σας πω.
6: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
7: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
6: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
7: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Το ζητούμενο στα παιχνίδια με χαρτιά δεν είναι να έχεις απλώς καλό φίλο ή να ξέρεις και πότε θα το χρησιμοποιήσεις. Στη Λατινική Αμερική το καλύτερο χαρτί το είχαν πάντα οι Αμερικανοί, που ήξεραν να παίρνουν μέσω των εταιριών που ίδρυαν στα προτεκτοράτα τους κάθε τι καλό έβγαζε ο κάθε τόπος. Μπανάνες από το Εκουαδόρ, καφέ από τη Βραζιλία, αγελάδες ή κρασί από την Αργεντινή, ορυκτό πλούτο, με ανθρώπους ανδρίκελα, κυρίως δικτάτορες, είχαν, ανέκαθεν, το πάνω χέρι. Κομμουνιστικά κινήματα υπό τη μορφή αντάρτικου επιχείρησαν να αλλάξουν την κατάσταση. Αλλού με επιτυχία, όπως για παράδειγμα στο πρώην μεγαλύτερο καζινοπορνείο της CIA την Κούβα, αλλού χωρίς επιτυχία όπως στη Βολιβία, όπου η σπίθα της επανάστασης που επιχείρησε ο Ερνέστο Γκεβάρα δεν πρόλαβε να γίνει ποτέ φωτιά. Στην Αργεντινή των αμέτρητων δικτατοριών που μόνο δυστυχία έφεραν, επρόκειτο να εμφανιστεί κάποιος που κατάφερε να χτίσει ένα απίστευτο φιλοεργατικό αντιαμερικανικό προφίλ χωρίς να είναι κομμουνιστής. Και κυρίως φημώνοντας κάθε διαφορετική φωνή. Σας κάνει κάτι σε φασισμό αυτό, ε? Το ξέρω. Είπαμε όμως, το ζήτημα είναι πώς θα παίξεις καλά τα χαρτιά σου.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Τάσος Τρενταφύλου σήμερα συντροφιά στην ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Και βέβαια να μην ξεχάσουμε την καλησπέρα μας στις φίλες και τους φίλους που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Όσοι είναι του ταγκό, ενδεχομένως να αναγνώρισαν και τη φωνή και το τραγούδι, αλλά εμείς κινούμαστε πάντοτε στη λογική του ότι εκεί έξω μπορεί να υπάρχει έστω και ένας ο οποίος δεν γνωρίζει. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες μορφές του αργεντίνικου ταγκό, ο Κάρλος Γκαρδέλ, σε ένα τραγούδι σύμβολο, θα έλεγε, μιας ολάκερης χώρας και ενός συγκεκριμένου είδους του ταγκό, το «Madre Selva», ένα τραγούδι του 1931. Η Αργεντινή κατάφερε να απαλλαγεί από τους Σπανιόλους το 1816 και να αποκτήσει το δικό της σύνταγμα το 1853. Τότε αρχίζει να αναπτύσσεται σταθερά. Η αυστηρή της ουδετερότητα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου τη βοήθησε να αποκτήσει στιβαρή οικονομία. Την ίδια ουδετερότητα δεν κατάφερε να κρατήσει και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο λαός ήταν σαφώς κατά το άξονα, αλλά η κυβέρνηση υπέρ του άξονα. Άλλωστε από το 1931, πραξικοπήματα και αντιπραξικοπήματα έφερναν πρόσχερους προέδρους στο προσκήνιο, ενώ η γερμανική διπλωματία φρόντιζε να τα έχει καλά με όλες τις πλευρές. Μια φιλοναζιστική οργάνωση προετοίμαζε το έδαφος για τη δημιουργία γερμανικής βάσης στην Παταγωνία, το νοτιότερο κομμάτι της Αμερικής. Οι διαθέσεις των κυβερνώντων εκδηλώθηκαν σχεδόν αμέσως μετά την έκρηξη του πολέμου, όταν στις 13 Δεκέμβρη του 1939 άρχισε η ιστορική ναυμαχία του River Plate στις ακτές της Νότιας Αμερικής, ανάμεσα στα βρετανικά καταδρομικά Exeter, Ajax και Αχιλέας και στο γερμανικό θωρυκτό Graf Spee. Οι Γερμανοί αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν στα χωρικά ύδατα της Αργεντινής και να βρουν καταφύγιο στην εντός εισαγωγικών ουδετερότητά της. Φωτιά στα μπατζάκια όλων, φίλες και φίλοι, ξεκινά ένας μαραθώνιος διπλωματικών διαβουλεύσεων κατά τη διάρκεια του οποίου οι σύμμαχοι πιέζουν και οι Αργεντίνοι αθίστανται. Η απέτηση ήταν να μην επιτραπεί ο ελληνισμός του Graf Spee, διότι έτσι η νοτιοαμερικάνικη χώρα φιλοξενούσε πολεμικό πλοίο εμπολέμου κράτους και άρα δεν ήταν πλέον ουδέτερη. Η κυβέρνηση της Αργεντινής προέβαλε διάφορες δικαιολογίες για να παρατείνει την παραμονή του θωρυκτού και αναγκάστηκε να υποκύψει μόνο μπροστά στην απειλή ότι η Μεγάλη Βρετανία θα της κήρυσε τον πόλεμο. Τελικά, στις 17 Δεκεμβρίου, το Graf Spee απέπλευσε. Μόλις βγήκε από τα χωρικά ύδατα της Αργεντινής, αυτοβυθίστηκε, αυτοί είναι οι Γερμανοί, τι να κάνουμε, έξω από το Ρίο Ντελαπλάτα, περίπου στο σημείο που 25 χρόνια νωρίτερα, στα 1914, ο ναύαρχος Μαξιμιλιανός Φον Spee βρήκε το θάνατο, ακολουθώντας και αυτός την αυαρχίδα του στο βυθό. Στα 1940, ο πρόεδρος της Αργεντινής Καστίλιο διαδέχτηκε τον Ορτίζ και εκδηλώθηκε απροκάλυπτα υπέρ του άξονα. Όμως, ένα άλλο στρατιωτικό πραξικόπημα του πραξικοπήματος θα γίνει σήμερα, φίλες και φίλοι, τον Ιούνιο του 1943 φάνηκε να φέρνει την Αργεντινή στο πλευρό των συμμάχων. Γρήγορα ωστόσο αποδείχθηκε πως επρόκειτο για μια πρώτης τάξης φασιστική κίνηση, της οποίας τα νήματα κινούσε αθέατος κάποιος συνταγματάρχης.
Κόμονος Κάμπια Λαβίδα, φίλες και φίλοι, το επόμενο αργεντίνικο τραγούδι μας με τον Αλφρέντο Δε Αγγέλις.

Cómo nos cambia la vida, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε με τον Alfredo De Angelis. Ταγκό είπαμε να σας φέρουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, μιας και στην Αργεντινή βρεθήκαμε και εκεί θα παραμείνουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Ο Αργεντίνος Juan Domingo Perón γεννήθηκε στο Λόμπος της επαρχίας του Buenos Aires στις 8 Οκτωβρίου του 1895. Ήταν κρεολός, γιος κτηματία. Όταν ήταν 16 χρόνων, εισήχθη σε στρατιωτική σχολή και μετά την αποφύτισή του, πάρα πολύ γρήγορα κατάφερε να ανέβει στις βαθμίδες της στρατιωτικής ιεραρχίας και να φτάσει έως τον βαθμό του συνταγματάρχη. Κατά τη δεκαετία του 1930, ο Περόν θα βρεθεί ως στρατιωτικός ακόλουθος στη γειτονική για την Αργεντινή Χιλή και αργότερα στην πανέμορφη Ρώμη. Εκείνη η μακροχρόνια παραμονή του στην Ευρώπη, όπου μετεκπαιδεύτηκε, του έδωσε σύμφωνα με τους ιστορικούς την δυνατότητα να μελετήσει τόσο το φασιστικό σύστημα της Ιταλίας όσο και το ναζιστικό σύστημα του Τρίτου Ράιχ. Και ενδεχομένως από τις εμπειρίες εκείνες αρχίζει η σκέψη για την εγκαθίδρυση ενός παρόμοιου καθεστώτος στην πατρίδα του, με έναν τέτοιο τρόπο όμως που σε καμιά περίπτωση δεν θα προκαλέσει το λαϊκό αίσθημα. Με την έκρηξη λοιπόν του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο τότε πρόεδρος, ο Ραμόν Καστίλιο, ο οποίος κυβερνούσε με την υποστήριξη του πανίσχυρου στρατηγού Αγκουστίν Πέδρο Χούτο, είχε κηρύξει, όπως είπαμε και νωρίτερα, την Αργεντινή ουδέτερη, με την προσδοκία της οικονομικής ωφέλειας που θα της εξασφάλιζε πια η καλή η διατήρηση μάλλον των καλών σχέσεων με όλους τους εμπόλεμους. Παρ' όλα αυτά, στο εσωτερικό της χώρας οι αντίθετες πολιτικές παρατάξεις ασκούσαν πιέσεις για να ταχθεί η χώρα είτε στο πλευρό των συμμάχων είτε στο πλευρό του άξονα. Το 1941 ο άνθρωπός μας, ο Περόν, επιστρέφει στην Αργεντινή και σε χρόνο ρεκόρ αναλαμβάνει ηγετική θέση σε μια μυστική στρατιωτική οργάνωση που έφερε τον τίτλο «Ομάδα Ενωμένων Αξιωματικών». Στα χρόνια εκείνα, φίλες και φίλοι, στην συγκεκριμένη χώρα της Λατινικής Αμερικής, δεν μπορούσε κανείς να κάνει λόγο για σοβαρούς δημοκρατικούς θεσμούς. Ουσιαστικά δεν λειτουργούσαν. Και οποιαδήποτε σκέψη για επιστροφή σε ένα συνταγματικό κόσμο έβρισκε τείχο τον οποίον έχτιζαν σταδιακά οι διάφοροι συντηρητικοί και φασιστικοί κύκλοι της χώρας. Με λίγα λόγια, η χώρα τελούσε υπό τον έλεγχο των στρατιωτικών ακόμη και στα χρόνια εκείνα κατά τα οποία τη θέση του Προέδρου κατήχε ένα πολιτικό πρόσωπο. Με λίγα λόγια, να φανούμε δημοκράτες, αλλά πίσω από τον Πρόεδρο θα είναι κάποια ηγετική φυσιογνωμία των ενόπλων δυνάμεων, εκείνη η οποία ουσιαστικά θα κάνει κουμάντο στα πράγματα. Το χειρότερο που μπορούσε να πάθει ένα πολιτικό πρόσωπο, στην προκειμένη περίπτωση ο πρόεδρος της χώρας, ήταν να πεθάνει ο στρατιωτικός ο οποίος τον στήριζε. Και δυστυχώς για τον πρόεδρο Καστίλιο, το 1943 φεύγει από τον μάτιο του το κόσμο ο στρατηγός Χούτο. Βούτυρο στο ψωμί όλων αυτών που ήθελαν να ανατρέψουν τον πρόεδρο Καστίλιο, ο οποίος, είπαμε, έμεινε χωρίς στρατιωτική βοήθεια. Και όντως, τον Ιούνιο της χρονιάς εκείνης, νέο στρατιωτικό πραξικόπημα ανατρέπει τον πρόεδρο Καστίλιο.
Ακολουθεί μια σειρά στρατιωτικών κυβερνήσεων, πάντοτε με στρατηγούς στη θέση του Προέδρου. Τρίτο τραγούδι για σήμερα, φίλες και φίλοι. Μινότσε Τρίφτε, 1949, θα βρεθούμε και εκεί με τον Ανιμπάλ Τρόγιο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέληξε τελικά η μητέρα της πολιτεύτηρας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία που διέμεναν. Η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο, φέρει εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Καλύτερη είναι η εικόνα της υγείας του πατέρα της, ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες, διεμήνυσε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα σε ραματιά στα κουφάλια Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Την ίδια ώρα μένεται η πυρκαγιά στην Φθιώτιδα. Μήνυμα εκένωσης προς τους κατοίκους των κοινοτήτων Κατάλημα και Σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Έχει διακοπή κυκλοφορία στο δρόμο Αταλάντης Καλαπόδη. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή, ενώ συμμετέχουν και εναέρια μέσα. Μήνυμα το 112 εστάλει και προς τους κατοίκους του Αγίου Γεωργίου Μεθάνων. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 ετών με αναστολή στους 57 παραγωγούς από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με δηλώσεις εκτάσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Γερμανία, οι εισαγγελικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες εναντίον υπόπτου για τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία σήμερα βρέθηκε στην Αργεντινή. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Τάσος Τριανταφύλου στην τεχνική υποστήριξη. Να σας θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Στα μηνύματα του κινητού γράφετε 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο, το φίλο τον Άκη, ο οποίος μας ακούει διαδικτυακά από την Αθήνα. Και όπως πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, στο βουβό η τηλεόραση και βέβαια διαδίκτυο για «Μια ιστορία θα σας πω». Στην τηλεόραση

με στην Πατρίτσια, με την οποία τα είπαμε και από νωρίς πάλι σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, στον Παναγιώτη, στον Κοσμά, πάρα πολλά φιλιά, μια γλυκιά αγκαλιά, στον φίλο μας τον Στέλιο, τον Δημοσθένη, τη Μαρία και τον Μάκη στην Νεάπολη. Εσείς δεν θέλω να μπερδεύεστε με τα ονόματα των δικτατόρων, διότι είναι πάρα πολλοί φίλες και φίλοι. Εσείς θα επικεντρωθείτε στο όνομα του Περόν. Ο Περόν, η οργάνωση του οποίου είχε παίξει τον πρώτο ρόλο στο πραξικόπημα που είχε ανατρέψει τον πρόεδρο Καστίγιο, διορίστηκε ευθύς εξ αρχής υπουργός εργασίας και πρόνοιας. Όταν το 1944 η Προεδρία θα περάσει στα χέρια του στρατηγού Φαρέλ, ο Περόν αναλαμβάνει πλέον την αντιπροεδρία της Αργεντινής και ταυτόχρονα το κρίσιμο Υπουργείο των Στρατιωτικών. Είχε περάσει και βρέθηκε σε πραγματικά πάρα πολύ κρίσιμα υπουργεία εργασίας και πρόνοιας, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός των στρατιωτικών. Όσο ήταν στο Υπουργείο Εργασίας ο Περόν, τι έκανε? Δημιούργησε μια πάρα πολύ σκληρή βάση οπαδών του, όλη κομμάτια της εργατικής τάξης. Ήταν οι λεγόμενοι ντεχκαμισάδος, δηλαδή οι άνθρωποι χωρίς πουκάμισο. Ο Περόν σταδιακά κατάφερε να προσετεριστεί τα διάφορα εργατικά σωματεία της χώρας, όχι βέβαια με το τίποτα, ήταν πάρα πολλές οι παροχές προς τους εργαζόμενους, διευκολύνοντας τα συνδικάτα να πετυχαίνουν όλο και καλύτερους όρους στις διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες. Έτσι λοιπόν, όταν κάποια στιγμή οι αντίπαλοι του τον συνέλαβαν και τον έθεσαν υπό περιορισμό, και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 1945, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στο να ξεχυθούν στους δρόμους οι οπαδοί του από τα εργατικά σωματεία ή υπό την καθοδήγηση και της δαιμόνιας ερωτικής του συντρόφου, της ερωτικής συντρόφου του, της Εύας Ντουάρτε, της Εβίτας, όπως έμεινε γνωστή στην ιστορία, και διοργάνωσαν απεργίες, διαδηλώσεις, απαιτώντας και πετυχαίνοντας τελικά την απελευθέρωσή του. Κάποια στιγμή η πρώτη σύζυγος του Περόν πεθαίνει και βέβαια ανοίγει ο δρόμος προκειμένου να παντρευτεί την Εβίτα. Ήταν ο ισχυρός άνδρας της χώρας. Ήταν ο ρυθμιστής της κατάστασης στην Αργεντινή. Την ίδια ώρα, υπό το βάρος των διεθνών πιέσεων και με την απειλή κυρώσεων σε βάρος της Αργεντινής, ο πρόεδρος Φαρέλ αναγκάστηκε να προσανατολίσει το καθεστώς προς δημοκρατικότερες κατευθύνσεις. Εσύ είσαι που το λες. Στις εκλογές του Φεβρουαρίου του 1946, το ξύλο στους αντιπάλους έπεφτε σύννεφο και, όπως είχε συμβεί και εδώ στη χώρα μας, ψήφισαν δέντρα, παραφιάδες, γλάστρες. Ψήφισε το σύμπαν ολάκερο προκειμένου να νικήσει ο Περόν. 56% πήρε. Λίγο δεν το λες? Ήταν τότε που παρουσίασε τη λεγόμενη τρίτη θέση, όπως την αποκάλεσε. Κάτι δηλαδή ανάμεσα σε καπιταλισμό και κομμουνισμό. Εγώ θα σας το πω πως ήταν απλώς ένα εθνικιστικό πρόγραμμα, εντός εισαγωγικών αντιμπεριαλιστικό και εχθρικό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία, με όλες τις εξουσίες επικεντρωμένες στο πρόσωπό του. Με κύριο προπαγανδιστικό πολιορκητικό κρυό, τον απίστευτο συντηρητικό λαϊκισμό, το πρόγραμμα του Περόν στηριζόταν στην οικονομική αυτάρκεια και στην ταχεία εκβιομηχάνηση, σε βάρος όμως του αγροτικού τομέα. Και προς τι η ταχεία εκβιομηχάνηση? Διότι πάρα πολύ απλά, όπου έχουμε εκβιομηχάνηση, έχουμε όλο και περισσότερες ανάγκες για εργατικά χέρια, άρα η εργατική τάξη βρίσκει δουλειά,
άρα ενισχύεται. Και από τη στιγμή που η εργατική τάξη ήταν η βάση των ψηφοφόρων του Περόν, ήταν εκείνη η οποία θα έπαιρνε τη μερίδα του Λέοντος.

όπως πίστευε η εργατική τάξη. Στο πολιτικό επίπεδο, αφότου ανέλαβε την εξουσία, ο Περόν γινόταν όλο και πιο απολυταρχικός, όλο και πιο καταπιεστικός. Οι αντίπαλοι του ψηλαμβάνονταν και φυλακίζονταν. Οι εφημερίδες δεν υπήρχε περίπτωση να γράψουν κάτι εναντίον του. Έκλειναν την ίδια ώρα. Η εκπαίδευση και η δικαιοσύνη τελούσαν υπό ασφικτικό κρατικό έλεγχο.

Με όλες αυτές τις αμοιβές, παροχές να τις αποκαλέσουμε καλύτερα προς την εργατική τάξη, τις αυξήσεις των αμοιβών και χίλια δυο άλλα ευεργετήματα, ο Πέρον κατόρθωσε να αυξήσει ακόμη περισσότερο τη δύναμή του στις μάζες των εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά, με τη βοήθεια της δημοφιλούς Σεβίδας, η οποία είχε γίνει κάτι σαν ανεπίσημο μέλος της κυβέρνησης, ο Πέρον μετέτρεψε τα εργατικά σωματεία σε σκληρές στρατευμένες οργανώσεις φασιστικού τύπου.

Έχει την πίκρα του το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι. Ανταμώνει ένα ζευγάρι μετά από χρόνια. Έχουν χωρίσει. Και χέρι-χέρι πιάστηκαν κάποια στιγμή, μάνο-αμάνο δηλαδή, όπως λέει και ο τίτλος, και θυμούνται το παρελθόν. Ένα παρελθόν το οποίο χαρακτηρίστηκε από πολύ φτώχεια. Και κουβέντα την κουβέντα, ο άνδρας της ιστορίας συνειδητοποιεί ότι η πρώην σύντροφός του περνά μια πάρα πολύ καλή ζωή χάρη στους καινούριους και πάρα πολύ πλούσιους θαυμαστές της. Ένα τραγούδι του 1920 σε μουσική του Κάρλος Γκαρδέλ και του Χωσέ Σαρατσάνο, σε στίχους του μεγάλου αρχεντίνου ποιητή Καλεντόνιο Φλόρες. Εμείς το ακούσαμε σε μια εξίσου ιστορική εκτέλεση του Χούλιο Σόσα. Η δημοτικότητα του Περόν από ένα σημείο και μετά αρχίζει να κλονίζεται. Αυτό όμως δεν επρόκειτο να σταθεί εμπόδιο, φίλες και φίλοι. Κανονίζει μια πάρα πολύ καλωστημένη συνταγματική τροπολογία, η οποία του έδωσε το δικαίωμα να επανεκλεγεί πρόεδρος το 1951.

Οι συνθήκες όμως έχουν πλέον αλλάξει, όχι μόνο για τον Περόν, για ολόκληρη τη χώρα, για ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Την πηγή που έδινε στον Περόν τη δυνατότητα να προβαίνει σε μεγάλες παροχές προς τους εργαζόμενους, ουσιαστικά την τροφοδοτούσαν οι συσσωρευμένοι πόροι από τις αυξημένες εξαγωγές της Αργεντινής κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της πρώτης μεταπολεμικής περίοδου. Ήταν έξυπνη εκείνη η ουδετερότητα, φίλες και φίλοι, διότι πρώτες ύλες δεν υπήρχαν στον υπόλοιπο πλανήτη, ο οποίος ουσιαστικά είχε καταστραφεί. Ως εκ τούτου, ο περισσότερος κόσμος από την Αργεντινή αγόρασε. Από μαλλί προβάτου μέχρι κρέας αγελάδας και πάει λέγοντας. Ωστόσο, με την βαθμία εξομάλυνση των αγορών στις υπόλοιπες χώρες, το εμπόριο στην Αργεντινή άρχισε να μην πηγαίνει τόσο καλά, ενώ ταυτόχρονα αρχίζει και η αύξηση του πληθωρισμού. Η Αργεντινή όμως σε όλα τα επίπεδα είχε συνηθίσει στην αλόγιστη σπατάλη, στη λογική την οποία είχαμε ακούσει κάποια στιγμή και στη χώρα μας, λεφτά υπάρχουν. Εκείνη η αλόγιστη σπατάλη δεν μπορούσε παρά να οδηγήσει σε οικονομική κρίση. Εδώ να ανοίξουμε μια παρένθεση για να πούμε ότι όταν μιλούμε για αλόγιστη σπατάλη δεν αναφερόμαστε σε καμία περίπτωση στις πάρα πολύ βασικές ανάγκες αλλά και στα όνειρα ενός λαού. Αναφερόμαστε σε όλους εκείνους σε πάρα πολύ συγκεκριμένες θέσεις που και εκεί υπήρχαν τραπεζίτες, μεγαλοβιομήχανους κτλ. Κτλ. Οι οποίοι σκόρπιζαν λεφτά από εδώ και από εκεί. Σε όλα αυτά έρχεται να προσθεθεί η δυσαρέσκεια για τη διαφθορά, τη δημαγωγία και πάνω απ' όλα για την καταπίεση που ασκούσε το καθεστώς. Παρ' όλα αυτά θα σημειωθούν και άλλες εξελίξεις που θα συμβάλλουν στη μείωση της δύναμης του Χουάν Περόν. Η Εβίτα το 1952 πεθαίνει. Όσοι δεν ήξεραν έκαναν λόγο μόνο για ένα βαρύτατο πλήγμα στον συναισθηματικό κόσμο. Δεν ήταν έτσι. Ήταν ένα βαρύτατο πολιτικό πλήγμα. Οι σπουδαστές στράφηκαν εναντίον του και η αντικληρικαλική στάση του θα οδηγήσει και στον αφορισμό του από την Καθολική Εκκλησία το 1955. Την ίδια ώρα, ο ετερόκλητος συνασπισμός ο οποίος στήριζε τον Περόν μέχρι τη στιγμή εκείνη, εργαζόμενοι, αντιδραστικοί, εθνικιστές, κληρικοί και στρατός, μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε έτσι, διαλύθηκε.

Ποιο είναι το αλάτι και το πιπέρι της αρχεντίνικης πολιτικής ζωής στα χρόνια στα οποία βρισκόμαστε? Το πραξικόπημα. Έτσι λοιπόν, στις 10 Σεπτεμβρίου του 1955, ένα άλλο στρατιωτικό πραξικόπημα ανατρέπει τον Περόν, ο οποίος για να σωθεί καταφεύγει πρώτα στην Παραγουάη και στη συνέχεια στην Ισπανία. Προσοχή όμως, ο βασιλιάς δεν ήταν γυμνός. Ο Περόν μπορεί να είχε φύγει, αλλά στη χώρα είχαν μείνει εκατομμύρια οπαδοί του. Ο Περονισμός παραμένει μια ισχυρή πολιτική δύναμη στη χώρα. Μετά την αναχώρησή του, οι κυβερνήσεις της Αργεντινής, είτε αυτές ήταν πολιτικές, είτε στρατιωτικές ή και μικτές, αποδείχθηκαν αδύναμες να λύσουν τα μεγάλα προβλήματα. Επικρατούσαν ανησυχία, δυσαρέσκεια, και ένας από τους λόγους για την κατάσταση εκείνη ήταν ο αποκλεισμός του ολοένα διωγγούμενου περονιστικού κινήματος από την εξουσία. Μέχρι να φτάσουμε στα 1971. Τότε λοιπόν ο πρόεδρος της χώρας, ο στρατηγός Αλεχάνδρο Αγκουτήρ Λανούσε, είχε πιστεί πλέον ότι η αποκατάσταση της τάξης στη χώρα θα ήταν αδύνατη χωρίς τον Περόν.

Πού μπορεί να φτάσει μια χώρα, φίλες και φίλοι, όταν τα ανδρίκελα τα οποία την κυβερνούν την καθιστούν έναν τόπο ο οποίος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον Περόν, έτσι είναι φοβερό αυτό. Στο σημείο αυτό βέβαια να σας πούμε πως αυτό που ακούσαμε ήταν το Tango de los Abuelos, Los Padres y los Hijos, από μια ιστορική συνάντηση τριών πολύ μεγάλων φωνών του αργεντίνικου τάγκο, του Ρομπέρτο Κογενέτσι, της Αντριάννα Βαρέλα και του Λίτο Νέμπια. Ενημερώνει λοιπόν τον Περόν ότι έχει πλέον την άδεια να επιστρέψει. Όρος να μην λάβει μέρος στις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου του 1973. Κανένα πρόβλημα. Κατέβασε έναν περονικό υποψήφιο, τον Έκτορ Καμπόρα, ο οποίος βέβαια νίκησε. Προσέξτε σχέδιο. Τρεις μήνες μετά ο Καμπόρα παραιτείται. Και το Σεπτέμβριο, πάλι μπροστά σε μια ανεπανάληπτη κυβερνητική κρίση, ο Περόν εκλέγεται πρόεδρος με το 62% των ψήφων. Είχε ήδη τριτοπαντρευτεί ο Περόν την πρώην χορεύτρια, την Ιζαβέλα, βέβαια το 1961. Εκείνη εξελέγεται πρόεδρος. Η αλήθεια είναι ότι οι Περονικοί δεν την αγαπούσαν διόλου, διότι αντιλαμβάνεστε ότι ήταν προσκολλημένη στη μνήμη της αγαπημένης τους Εβίτας. Και αντιπρόεδρος η Ιζαβέλα. Ο Περόν, με το που ανέλαβε την εξουσία, πέταξε όλα τα χαρτιά δεξιά και μόνο δεξιά. Παρ' όλα αυτά δεν πρόφτασε να κάνει και πολλά πράγματα. Βλέπετε, να εκεί η ημερομηνία μας. Πέθανε την 1η Ιουλίου του 1974 από καρδιακή προσβολή. Η Ιζαβέλα Περόν, που τον διαδέχτηκε, δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει την υποστήριξη καμίας ισχυρής ομάδας, ούτε καν των φιλοπερονικών εργατικών σωματείων. Θα ακολουθήσει μια περίοδο φοβερής τρομοκρατίας και βίας μέχρι την επέμβαση των στρατιωτικών στις 24 Μαρτίου του 1976. Εκείνο του φοβερού δικτάτορα του Βαρέλα με τα κατάμαυρα μάτια. Περνά πλέον η χώρα σε μια περίοδο γεμάτη αίμα και εξαφανίσεις. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τον Εδμούντο Ριβέρο και το θρυλικό ταγκό Μαλένα. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στις 7 παρα 10 έφυγε από τη ζωή η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν σε βαριά κατάσταση διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, έπειτα από την εμπριστική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στην πιλωτή της πολυκατοικίας του, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου. Τα συλληπιτήριά του στην Αφροδίτη Νέστορα και τον πατέρα της εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μετά την τραγική είδηση ότι 70χρονη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λόγο για δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και έδωσε την υπόσχεση ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Την οδύνη του για το χαμό της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας εκφράζει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες, σημειώνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Στο μεταξύ, η Αφροδίτη Νέστορα παραμένει νοσηλευόμενη, φέρει εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Την ίδια ώρα καλύτερη είναι η εικόνα της υγείας του πατέρα της, ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και παραμένει για νοσηλεία. Επίσης, δύο ένοικοι της πολυκατοικίας παρουσίαζαν αναπνευστικά προβλήματα και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Μένεται η φωτιά στη Φθιώτιδα. Εστάλησαν μηνύματα εκένωσης προς τους κατοίκους των κοινοτήτων Κατάλημα και Σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις, ενώ από αέρο συνδράμουν 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σε ύφεση είναι η φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνο. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα σε ρεματιά στα κουφάλια της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, ενώ νωρίτερα φωτιά μικρής έκτασης που εκδηλώθηκε κοντά σε κατοικίες κατασβέστηκε άμεσα. Στο μεταξύ, σε 40 ανήλθαν οι αγροδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 33 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου διακομίστηκε από το Ιπποκράτειο η 40χρονη εγκαυματίας που ακόμη δεν γνωρίζει για τις δύο σωρούς που βρέθηκαν στο σπίτι της στη Λυτή. Κλιμάκιο της ψυχιατρικής υπηρεσίας ανέλαβε νωρίτερα να την ενημερώσει για την κατάληξη της οικογένειας της. Σύμφωνα με πληροφορίες του 102 FM, ο 62χρονος σύντροφός της παραδόθηκε στις φλόγες την ώρα που πήγε να μπει στο αυτοκίνητό του για να διαφύγει μαζί με τον 12χρονο γιο του. Με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα παραθέσει απόψε δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμήν της πρέσβεως των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Το δείπνο θα έχει συμβολικό χαρακτήρα και θα αποτελέσει μια ευκαιρία για ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις διαχρονικές σχέσεις Ελλάδα-ΗΠΑ. Στο δείπνο θα συμμετάσχουν μέλη της ελληνικής κυβέρνησης, της Αμερικανικής Πρεσβείας και της επιχειρηματικής κοινότητας που συνδέεται με τις ΗΠΑ. Τη στρατηγική της κυβέρνησης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις υπερασπίστηκε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική των ήρεμων νερών με την Τουρκία έχει αποφέρει απτά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα η Ελλάδα έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της σε διπλωματικό και αμυντικό επίπεδο. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την υπόθεση των 57 ατόμων από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ιδιοκτησίες ή μισθωτές σε εκτάσεις από την Καστοριά, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το χρονικό διάστημα 2019-2022. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υφίσταται ποινική αστυνομική ευθύνη τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Υπήρου για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε 10όροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ενώ ο αριθμός των τραυματιών παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας άσκησε δίωξη σε έναν Ουκρανό για τις εκρήξεις στους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου Nord Stream στη Βαλτική, όπως αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η ανατίναξη των αγωγών Nord Stream, που μετέφεραν ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη, λίγους μήνες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, αποτέλεσε μία από τις βασικές πηγές έντασης στις σχέσεις της Μόσχας με τη Δύση. Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό, για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος, όμως το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων περιοχής μας.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

θέλω να είμαι ένας ακόμα κρυμμένος θησαυρός. Ένας ακόμα που φοβήθηκε να σηκωθεί από τον πάτο. Ούτε με νοιάζει αν θα με πνίξει η φυλακή σου. Δεν θέλω να είμαι ένας ακόμα παγωμένος ποταμός. Ένας ακόμα που φοβήθηκε να πάει παρακάτω. Ούτε με νοιάζει αν με πικράνει το φιλί σου. Θέλω να είμαι η μουσική που ξαγρυπνάει μαζί σου. Σαν ασταμάτητη βροχή να πέφτω στην ψυχή σου. Να γίνω αέρας και να έρθω να κλαίω στην αυλή σου. Σαν σκύλος, σαν θεός, σαν εραστή σου. Δεν θέλω να είμαι ένας ακόμα κρυμμένος θησαυρός. Ένας ακόμα που φοβήθηκε να σηκωθεί από τον πάτο. Ούτε με νοιάζει αν θα με πνίξει η φυλακή σου. Δεν θέλω να είμαι ένας ακόμα παγωμένος ποταμός. Ένας ακόμα που φοβήθηκε να πάει παρακάτω. Ούτε με νοιάζει αν με πικράνει το φιλί σου. Που ξαγρυπνάει μαζί σου. Σαν ασταμάτητη βροχή να πέφτω στην ψυχή σου. Να γίνω αέρας και να έρθω να κλαίω στην αυλή σου. Σαν σκύλος, σαν θεός, σαν εραστή σου. Θέλω να είμαι η μουσική που ξαγρυπνάει μαζί σου. Σαν ασταμάτητη βροχή να πέφτω στην ψυχή σου.

przestał nam ty ty wyjść. Mam lew w kościół przyjść.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το fade out της Τετάρτης. Τετάρτη είναι, 1η Ιουλίου. Δύσκολη μέρα και σήμερα. Χθες είχαμε τη φωτιά και είχαμε περισσότερο ειδησιογραφικό fade out. Σήμερα έχουμε πριν από λίγο τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, η οποία κατέληξε μετά από την εμπριστική επίθεση που έγινε τα ξημερώματα στο σπίτι της εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα είμαστε μαζί ως τις 10 εδώ στον 102. Έχω Νίκο Κακαρίκο απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία και πάμε ευθύς αμέσως στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στο σπίτι όπου έγινε η εμπριστική επίθεση και προσπαθούσαμε και πριν από λίγο να καταλάβουμε πώς αυτή η επίθεση οδήγησε στο θάνατο της γυναίκας, γιατί ήταν γκαζάκια που έσκασαν και στη συνέχεια τι. Κώστα, έφτασες πρώτος σήμερα το πρωί εκεί. Να μας πεις λίγο αν κατάλαβες τι ακριβώς έγινε.
1: Ναι, τουλάχιστον Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, όταν φτάσαμε με το συνεργείο της ΕΡΤ εκεί, ακόμη η αστυνομία δεν έχει ξεκαθαρίσει για ποιο λόγο οι δύο γυναίκες, δηλαδή η άτυχη Βάγια Νέστορα που έχασε τη ζωή της πριν από λίγη ώρα, αλλά και η Αφροδίτη Νέστορα που φαίνεται ότι ήταν ο στόχος σύμφωνα με την αστυνομία της εμπριστικής αυτής επίθεσης στο αυτοκίνητό της, για ποιο λόγο κατέβηκαν εκείνη την ώρα κάτω, ενώ το σπίτι τους είναι στον 4ο όροφο. Και αυτό προσπαθούσαμε να αντιληφθούμε αν κατέβηκαν, αν πρόλαβαν να κατέβουν, γιατί και η αστυνομία δεν είχε επαρκή στοιχεία μέχρι και το μεσημέρι. Οι γείτονες μας εξηγούσαν ότι όταν έγινε και η δεύτερη έκρηξη, γιατί άκουσαν όλοι μιλούσαν για δύο εκρήξεις, όταν έγινε και η δεύτερη έκρηξη στην πιλωτή της οικοδομής εκεί στην Κίμωνο Σβόγα, στη διασταύρωση με Γραβιάς, ήταν αδύνατο να πλησιάσει κανείς το σημείο, τουλάχιστον από την οικοδομή, γιατί το κλιμακοστάσιο είχε τυλιχθεί στους καπνούς και το θερμικό φορτίο ήταν τόσο έντονο που έκαιγε τα πάντα στο πέρασμά του. Το είδα και εγώ αυτό, Παναγιώτη, γιατί ανεβαίνοντας τους ορόφους της οικοδομής, είδα δηλαδή στις σκάλες ότι όποια πλαστική συσκευή υπήρχε από ίντερνετ, ξέρετε, αυτά τα routers που μπαίνουν στις οικοδομές, είχε λιώσει. Οτιδήποτε υπήρχε στο έδαφος είχε λιώσει, χωρίς να υπάρχει εκεί φωτιά. Ήταν ο καπνός και το θερμικό φορτίο που ανέβηκε από την πιλωτή, από το ισόγειο, σε όλη την οικοδομή. Αυτό μας περιέγραψε και ο ιδιοκτήτης του ενός διαμερίσματος του έκτου ορόφου. Στο άλλο διαμέρισμα κατάφερε και μπήκε ο πατέρας της Αφροδίτη Νέστορα, ο οποίος ήταν σε άσχημη κατάσταση, αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα. Ο άνθρωπος αυτός μας είπε δηλαδή ότι δεν μπορούσα ούτε εγώ να αναπνεύσω και εγώ ήταν τα σωθικά μου, που σημαίνει ότι το θερμικό φορτίο ήταν έντονο. Επομένως, αυτό που συμπεραίνουμε είναι ότι οι δύο γυναίκες κατάφεραν και κατέβηκαν κάτω πριν γίνει η δεύτερη έκρηξη και αναπτυχθεί τέτοιο θερμικό φορτίο. Τουλάχιστον συμπεραίνουμε σε κάτι τέτοιο. Αυτή φαίνεται να είναι εκτίμηση, γιατί υπάρχει μαρτυρία γυναίκας της ενίκου της οικοδομής που έλεγε ότι ήταν τους είδε που κατέβηκαν κάτω. Μάλλον πήγαν να δουν τι ακριβώς έγινε όταν ακούστηκε η πρώτη έκρηξη.
0: Ίσως
1: όλα θα τα ξεκαθαρίσει βέβαια η έρευνα της αστυνομίας, και αφού η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα είναι σε θέση να καταθέσει και να δώσει λεπτομέρειες για όσα συνέβησαν τα ξημερώματα σήμερα. Η επίθεση αυτή έγινε 4:35, έχει καταγραφεί από την αστυνομία. Είναι η μία εκ των τριών εμπριστικών επιθέσεων που έγιναν την
0: έκρηξη. Ίσως αυτό που λες, Κώστα, να είναι και μια λογικοφανής εξήγηση για ποιο λόγο είχε η Βάγια Νέστορα τόσο εκτεταμένα εγκάβματα. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, γιατί βλέποντας και το αυτοκίνητο σε τι κατάσταση ήταν, ένα από τα αυτοκίνητα που υπέστη σοβαρές ζημιές, είναι λογικό να έχουν κατέβει με τον πρώτο ήχο, την πρώτη έκρηξη, και στη συνέχεια να ακολούθησε μια δεύτερη που είχαμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι...
1: Επίσης, να συμπληρώσω, Παναγιώτη, ως λογική ερμηνεία από τα ευρήματα εκεί που είδαμε εκεί πέρα, δεν είμαστε και ειδικοί, το ξέρει φαντάζομαι αυτό η αστυνομία, είναι ότι το γκαζάκι, ο εμπριστικός μηχανισμός, το γκαζάκι με μια φιάλη έμφλεπτου υγρού, τοποθετήθηκε κάτω από το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν παρκαρισμένο στην πιλωτή. Γιατί εκεί παρατηρείται η μεγαλύτερη καταστροφή σε υλικές ζημιές. Δηλαδή το αυτοκίνητο εκεί μπροστά διαλύθηκε εντελώς. Το γειτονικό έχει επίσης εκτεταμένες ζημιές, είναι κατεστραμμένο και αυτό εντελώς, αλλά φαίνεται ότι είναι λιγότερες από ότι το μπροστινό μέρος της Αφροδίτης Νέστορα. Δηλαδή εκεί φαίνεται που οι εμπριστές που στόχευαν και που φαίνεται ότι τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό τον οποίο ενεργοπυροδότησαν στη συνέχεια. Τώρα δεν ξέρω αν από την έκρηξη αυτή πετάχτηκε κάποια πόρτα, ήταν πίσω από την πόρτα, όλα αυτά θα τα δει η έρευνα της αστυνομίας, θα τα ξεκαθαρίσει και αφού βέβαια καταθέσει και η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία ελπίζουμε να είναι καλύτερα στην υγεία της, γιατί και αυτή έχει εγκάβαντα στα χέρια και στα πόδια.
0: Κώστα, δεν θυμάμαι άλλη εμπριστική επίθεση που να έχει τέτοια τραγική κατάληξη. Εσύ είσαι και λίγα περισσότερα χρόνια από μένα. Θυμάσαι
1: Όχι,
0: κάτι τέτοιο?
1: Καμία. Όχι, καμία επίθεση με τέτοιο δυσάρεστο αποτέλεσμα. Συνήθως περιζόταν στις τελικές ζημιές και κάποιοι μπορεί να είχαν, όχι εγκάβματα, μπορεί να είχαν αναπνευστικά προβλήματα ή κάποιος φεύγοντας να χτύπησε από τις κάλες κλπ. Δεν είχαμε, από ό,τι θυμάμαι εγώ τουλάχιστον στα χρόνια που κάνω αυτό το ρεπορτάζ, δεν θυμάμαι να είχαμε θύμα από εμπριστική επίθεση.
0: Έτσι κι αλλιώς θα τα δείξουν όλα οι έρευνες της αστυνομίας και θα ρίξουν φως και οι καταθέσεις, όπως
1: είπες. Η αντρομοκρατική έχει αναλάβει, όπως είπες και εσύ πρώτος, η αντρομοκρατική έχει αναλάβει, εξετάζει κάθε στοιχείο. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια πολύ πρωί από το ξημέρωμα πήραν όλα τα στοιχεία που μπορούσαν να βρουν και σε εκείνο το σημείο, γιατί που μπορεί να προσδιορίσει το στέτατο δραστών. Πάντως, εγώ είδα με τα μάτια μου ότι η αστυνομία κάνει έρευνα πόρτα-πόρτα.
0: Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
1: Καλή συνέχεια.

Πριν από λίγο είχαμε δήλωση του Πρωθυπουργού μετά το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, καμία ανοχή στο αίμα και στο διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο, και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων. Η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος, στην Αφροδίτη, στον πατέρα της, στους δικούς της ανθρώπους, αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά. Νωρίτερα είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της ίδιας της Αφροδίτης Νέστορα πριν από το θάνατο της μητέρας της. Στις δύσκολες αυτές ώρες που περνάω εγώ και η οικογένειά μου, σας ευχαριστώ για τη σκέψη και τη συμπαράστασή σας. Το τυφλό, απάνθρωπο, τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου έχει φέρει την οικογένειά μου σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Για μένα τώρα προέχει μόνο η υγεία των γονέων μου. Θα συνεχίσω όρθια για την ελεύθερη σκέψη και άποψη και τη δυνατότητά μας να τη διατυπώνουμε, να διατυπώνουμε τις ιδέες μας για την κοινωνία και τη Θεσσαλονίκη πολιτικά, όσο κι αν κάποιοι ενοχλούνται, προσωπικά δεν τους φοβάμαι, δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν. Ανέφερε αύριο στις 6 το απόγευμα οργανώνεται συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, εκεί όπου νοσηλευόταν η Βάγια Νέστορα, νοσηλεύεται η Αφροδίτη Νέστορα και ο πατέρας της, για συμπαράσταση στους δύο τραυματίες πια. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί μια δύσκολη βραδιά και μια ακόμα πιο επόμενη δύσκολη ημέρα. Καλησπέρα στην Στέλλα που μας στέλνει μήνυμα και λέει: δυσάρεστη η επικαιρότητα, τουλάχιστον μας αποζημιώνει η μουσική σας. Ελάτε κι εσείς μαζί μας σε αυτή την παρέα. Δυσάρεστη η επικαιρότητα, αλλά δυστυχώς πρέπει να την ακολουθήσουμε. Στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228 τα μηνύματά σας, και θα είμαστε μαζί, είπαμε, ως τις 10, όπως και αν πάει.

βλέμματα μπαίνουν τόσο δάξιστα δίπλα μας. Σφαίρες που εξωστρακίζονται, κοίτα μας.

όλα μας. Σφαίρες που πετούν σαν στη τροχιά, κοίτα μας. Δίσεξα Μαρτίν, κλείσεξα Μαρτίν, πες μου εσύ. Πού να σταματήσω παραλία και η κόλαση.

εδώ το γνωστό σαν γνωστός. Περνά το φανάρι στους αριστερά μας ακολουθούν. Καίγονται τα πάντα μέσα στο μυαλό μας τι να βρουν. Έχουμε χαθεί εσύ ξαφνικά απ' όλα τα ραντάρ. Μας ακολουθούν μα τι για εμάς βρίσκουν άμα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διέμεναν. Καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός εκφράζοντας τα συλληπιτηριά του στην οικογένειά της. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα σε ρεματιά στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική ΙΔΕΝ, απειλεί κατοικημένες περιοχές. Μένε τη φωτιά στη Φθιώτιδα σε ύφεση η πυρκαγιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων και στις δύο περιοχές εστάλει μήνυμα από το 112. Η πολιτική των ήρεμων νερών με την Τουρκία έχει αποφέρει απτά αποτελέσματα, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΗΣ στις 14 Ιουλίου, στάση εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Αντιδρούν στη συνταγματική αναθεώρηση. Στη Γερμανία, εισαγγελικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες εναντίον υπόπτου για τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε στο Fade Out και πάμε ευθύς αμέσως σε Τίμο Φακαλή, ο οποίος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που συνομίλησε με τα άλλα δύο θύματα των εμπριστικών επιθέσεων, με τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον Ζήση Ιωακίμοβιτς, και με τον πρώην βουλευτή, τον Σάβα Αναστασιάδη. Τίμο, εσύ τους μίλησες πρώτος. Εσύ ήσουν ο πρώτος που έθεσες και στις δύο περιπτώσεις και στους δύο. Λίγο εικόνα δώσε μας, τι σου είπαν, πώς το αντιλήφθηκαν όλο αυτό, και θα δούμε μετά, καθώς ήσουν και στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
1: Καλό απόγευμα εδώ από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Αυτό που τόνισε από την πρώτη στιγμή ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς είναι ότι δεν απειλείται η Νέα Δημοκρατία, απειλείται η Δημοκρατία με αυτό το μπαράζ δολοφονικών επιθέσεων που έγιναν τα ξημερώματα της Τετάρτης. Αυτό που μου έκανε βέβαια εντύπωση ήταν ο Σάββας Αθωσιάδης, ο οποίος παραφέριζε και ήταν εκτός Θεσσαλονίκης, επέστρεψε σπευμένα με τη σύζυγό του εδώ στην Άνω Τούμπα, όπου μπήκε ο δεύτερος κατά σειρά εκρηκτικός μηχανισμός, ο οποίος, μπορώ να σας πω Παναγιώτη, ήταν ταραγμένος πάρα πολύ ο Σάββας Αθωσιάδης, καθώς εδώ και τρία χρόνια απέχει από την ενεργό πολιτική, δεν συμμετέχει στα κοινά, από μακριά παρακολουθεί τα τεκτενόμενα. Και όπως μου έλεγε, δεν είχε αναφερθεί και εμπλαγεί και το όνομά του σε κάποια από τα σκάνδαλα ή ό,τι έχουν βγει στην δημοσιότητα. Δεν είχε ακουστεί για κάτι το όνομά του, οπότε δεν κατάλαβε για ποιο λόγο να γίνει, έγινε στόχος. Πάντως και στους δύο, τόσο στον Ζήση Ιωακίμοβιτς όσο και στον Σάββα Αναστασιάδη, ακριβώς πριν τρία χρόνια, πάλι Ιούλιο μήνα, το 2023, και οι δύο είχαν δεχτεί επίθεση πάλι, εκείνη τη φορά ήταν με μπογιές πάλι στις εισόδους των δύο πολυκατοικιών. Τότε είχαν μάλιστα αναλάβει την ευθύνη μια ομάδα αναρχικών, οι οποίοι ζητούσαν την απελευθέρωση ενός συντρόφου τους, ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές. Τώρα, οι μεγαλύτερες ζημιές βέβαια είχαμε στην πολυκατοικία της Χαριλάου, στην περιοχή της Ανάληψης, εκεί όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορος. Είχαμε και την τραγική κατάληξη πριν από λίγο της μητέρας της στις 7 παρα 10, μετά από πολύ ωραία μάχη, δεν μπόρεσε να κατηθεί στη ζωή. 80% είχε πολυοργανική ανεπάρκεια και 80% ήταν τα εγκάβματά της σε όλο το σώμα, στην επιφάνεια του σώματός της. Εδώ στο Ιπποκράτειο νοσηλεύονται 4 άτομα αυτή τη στιγμή. Είναι η Αφροδίτη Νέστορος, η οποία έχει τραύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα κάτω άκρα και στα χέρια. Είναι ο πατέρας της, ο οποίος έχει καλύτερη εικόνα, έχει κάποια πνευμονολογικά ζητήματα, ωστόσο αν συνεχιστεί η βελτίωση της υγείας του, αύριο να μένει να πάρει εξιτήριο. Είναι και δύο ένικοι της πολυκατοικίας εκεί στην Ανάληψη, οι οποίοι και αυτοί έχουν κάποια πνευμονολογικά ζητήματα. Αλλά και αυτοί αναμένεται άμεσα να πάρουν εισιτήριο.
0: Φαντάζομαι το κλίμα βαρύ.
1: Είναι πολύ βαρύ το κλίμα και το μεσημέρι που ήρθε ο Πρωθυπουργός μπήκαν κατά μόνας στο θάλαμο της Αφροδίτης Νέστορα. Καταρχήν μπήκε ο Πρωθυπουργός και συνομίλησε μαζί της και στη συνέχεια μόνος του ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, και στη συνέχεια ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όλοι μαζί μπήκα στο θάλαμο του πατέρα της Αφροδίτης, που συνομίλησαν μαζί του, δηλώνοντας τη συμπαράστασή τους τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και οι δύο υπουργοί, μαζί με τον Δρόσο Τσαβλή, ο οποίος τον παρακολουθεί. Στο διπλανό ακριβώς κρεβάτι, στο θάλαμο, ήταν ένας ακόμη ασθενής, ο οποίος εκείνη την ώρα, βλέποντας τον Πρωθυπουργό να είναι στο θάλαμο, δεν κατάλαβε τι γίνεται και έμεινε άναυδος. Μετά του εξήγησαν βέβαια του ανθρώπου. Πάντως είναι τραγική κατάληξη αυτή εδώ στο Ιπποκράτειο και μάλιστα αύριο υπάρχει μια συγκέντρωση έξω από το νοσοκομείο. Δεν σας φοβόμαστε, είναι ο τίτλος της συγκέντρωσης. Αναμένεται να δημιουργηθεί μια ανθρώπινη αλυσίδα, σέροντας το δικό τους μήνυμα εδώ οι συμμετέχοντες.
0: Τιμό, πήγες και στα δύο σπίτια των δύο πρώτων

0: χτυπημάτων, του ζήσει ο Ακίμος Βίτσης και του Σάββα Αναστασιάδη. Οι ζημιές που έγιναν εκεί δεν έχουν καμία σχέση με τις ζημιές που προκλήθηκαν μετά την έκρηξη στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ο εκρηκτικός μηχανισμός που τοποθετήθηκε στην πολυκατοικία του Ζήση Ιωακίμωβιτς τοποθετήθηκε στην αυλή του κτηρίου, στο έδαφος, χωρίς να προκαλέσει κάποιες ιδιαίτερες ζημιές. Σχεδόν τίποτα. Αντίστοιχα, στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη, 100 μέτρα που έχουν τα δύο σπίτια, είναι δύο κάθετοι δρόμοι Περεβού και Τσαπανού. Εκεί είχαμε κάποιες μικρές υλικές ζημιές. Έσπασαν τα τζάμια της θωρακισμένης πόρτας της εισόδου. Έγινε μαύρος ο τείχος και ουσιαστικά κάει και η είσοδος της πολυκατοικίας. Ωστόσο, στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, εκεί ο εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε στο μπροστινό μέρος του αυτοκίνητου της, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τέτοιο έντονο θερμικό φορτίο, προκαλώντας όλες αυτές τις ζημιές. Εκεί ήταν και η διαφορά.
0: Μάλιστα. Τίμο, ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Θα συνεχίσεις μέχρι αργά εκεί, περιμένοντας να δούμε αν έχουμε εξελίξεις.

0: Πήγαμε στο Ιπποκράτειο, πάμε τώρα και στην γειτονιά, εκεί στο σπίτι που έγινε η θανατηφόρα αυτή έκρηξη. Φέδωνα, πώς είναι το κλίμα?
1: Υπάρχει πάνω ένα κλίμα παγωμάρας εδώ στην γειτονιά, στην ανάληψη, στην οδό Κίμωνος Δόγα, όπου βρίσκεται το σημείο της φωνικής αυτής επίθεσης, όπως μπορούμε πλέον να την χαρακτηρίσουμε μετά και τις τελευταίες αυτές εξελίξεις. Η αλήθεια είναι ότι από το πρωί δεν ήταν καλό το κλίμα. Διαρκώς βλέπαμε κόσμο να περνάει, να στέκεται, να μένει αποσβολωμένος και να κοιτάει αυτήν την πολυκατοικία, η οποία πραγματικά έχει μια εικόνα πολύ απόκοσμη, με τους καπνούς που έχουν τυλίξει ιδίως τον πρώτο όροφο αλλά και την πιλωτή της πολυκατοικίας αυτής. Βέβαια, μετά την είδηση του θανάτου, βλέπουμε ακόμη περισσότερο κόσμο να φτάνει εδώ και να έχουν πληροφορηθεί ήδη την είδηση του θανάτου και να είναι και ελαφρώς εξοργισμένοι και να ζητούν φυσικά και την έβρεση και εκείνη των δραστών που έκαναν αυτή την θανατηφόρα τριπλή αυτή η επίθεση. Δεν ξέρω πραγματικά τι άλλο μπορούμε να πούμε σε αυτό εδώ το σημείο. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, φαίνεται ότι η δεύτερη έκρηξη που προκλήθηκε στην πολυκατοικία αυτή να ήταν η μοιραία για την 70χρονη Βάγια Νέστορα, καθώς μετά την πρώτη έκρηξη κατέβηκε η ίδια μαζί με την κόρη της και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη από το διαμέρισμα του τέταρτου ορόφου, όπου και διέμεναν στο ισόγειο για να δούνε τι ακριβώς συμβαίνει, να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Όταν πλησίασαν το ισόγειο και προσέγγισαν το αυτοκίνητο της Αφροδίτης Νέστορα, το σημείο δηλαδή όπου οι δράστες φέρεται να είχαν τοποθετήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό, τότε είχαμε την δεύτερη έκρηξη πιθανότατα από το αυτοκίνητο της Αφροδίτης Νέστορα. Έτσι λοιπόν προκλήθηκαν τα εγκάβματα στις δύο γυναίκες. Δυστυχώς για την 70χρονη Βάγια αυτά τα τραύματα ήταν μοιραία. Από εκεί και πέρα, θυμίζουμε, φαντάζομαι το έχει πει και ο Τίμος Φακαλής στην προηγούμενη σύνδεση, υπάρχουν άλλοι τρεις τραυματίες, μεταξύ αυτών και ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, με αναπνευστικά προβλήματα όλοι τους.
0: Μιλούσαμε νωρίτερα με τον Κώστα Καντούρη και λέγαμε αυτό ακριβώς που ανέφερες, ότι δεν εξηγείται το ότι οι δύο προηγούμενες εμπριστικές επιθέσεις που έγιναν στους δύο άλλους, δύο άλλους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Τούμπα, δεν είχαν την ίδια εικόνα όσον αφορά την αποτύπωση των ζημιών με την εικόνα που υπάρχει εκεί που βρίσκεσαι. Φαίνεται δεν έχουν καμία σχέση. Καμία. Οι τρεις περιπτώσεις δεν έχουν καμία σχέση. Οι δύο πρώτες είναι παρόμοιες οι ζημιές. Η τρίτη είναι κάτι εντελώς καταστροφικό.
1: Και αυτό νομίζω παίζει ρόλο το ότι υπήρχαν τα αυτοκίνητα στην πιλωτή της πολυκατοικίας, τα οποία πυροδότησαν δεύτερο κύκλο έκρηξης, η οποία ήταν και μεγαλύτερη. Μάλιστα, αυτή ήταν που ξεσήκωσε όλη την η γειτονιά στο πόδι, και μάλιστα από ό,τι γνωρίζουμε βγήκανε και έντρομοι όλοι οι κάτοικοι εδώ της γειτονιάς και από τις παρακείμενες πολυκατοικίες και ούρλιαζαν και ζητούσαν βοήθεια. Βέβαια, κανείς δεν είχε αντιληφθεί μέχρι εκείνη την ώρα ότι πρόκειται για μια εμπριστική επίθεση. Πιθανότατα κάποιοι να νόμιζαν ότι πήρε φωτιά το αυτοκίνητο από κάποια αυτανάφλεξη, είναι και καλοκαίρι άλλωστε. Κανείς δεν περίμενε ότι μιλάμε για εμπριστική επίθεση, κανείς δεν περίμενε ότι μιλάμε για μια δολοφονική επίθεση όπως εξελίχθηκε.
0: Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα τυφλό και απάνθρωπο χτύπημα. Καλό κουράγιο, Φέδωνα Τομόσχολου, ευχαριστώ πολύ.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα, αλλά και στην Ιωάννα που λέει ότι είναι βάρη το κλίμα σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228. 693-0078-228 στο Viber. Θα πρέπει να το αποθηκεύσετε ή να το μάθετε απ' έξω, παρόλο που εγώ δεν το έχω μάθει ακόμα και χρειάζεται να το διαβάζω. Πριν από λίγο ο Χάρι Κέιν έκανε το 2-1 ανατρέποντας το 0-1 όσον αφορά τον αγώνα Αγγλία-Κογκό. Το Κογκό είχε προηγηθεί πολύ νωρίς, ωστόσο Χάρι Κέιν μέσα σε 11 λεπτά γύρισε το μάτς και αυτή τη στιγμή, ενώ είμαστε στο 90 λεπτό, η Αγγλία προηγείται με 2-1. Το Μουντιάλ έχει και συνέχεια σήμερα, λίγο αργότερα στις 11 Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 είπα Βοσνία Ερζεγοβίνη, όλα φυσικά από την ΕΡΤ. Και μιας και μιλάμε για ρεκόρ εδώ του Χάρι Κέιν, τι να πούν και οι Αριανοί που βλέποντας την ομάδα να πηγαίνει, να μην πω άλλη λέξη, τρένο, σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα εξαντλήθηκαν σήμερα τα 1000 εισιτήρια διαρκείας που είχαν μείνει διαθέσιμα. Δηλαδή σε κάτι δευτερόλεπτα, με το που άνοιξε η αγορά, οι ουρές που είχαν σχηματίσει απ' έξω από το Nick Gallis Hall οι Αριανοί εξαφάνισαν όσα εισιτήρια διαρκείας που είχαν απομείνει, και αυτό γιατί πλέον υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες με τις μεταγραφικές κινήσεις, με την παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στο μπάγκο. Το Nick Gallis Hall φέτος θα είναι μια καυτή έδρα. Εκτός από τον Άρη έχει δυναμώσει πάρα πολύ και ο ΠΑΟΚ, με Τριγκέρι θα είναι στο πάγκο, οπότε βλέπουμε τη Θεσσαλονίκη να αντεπιτίθεται.

Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε, με την εξέλιξη να προκαλεί την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού αλλά και των κομμάτων. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι επιθέσεις δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές, αλλά πλέον και θανάσιμες αλλά και δολοφονικές, επισημένοντας ότι η Βάγια Νέστορα αποτελεί το αθώο και τραγικό θύμα μιας επίθεσης που, όπως σημείωσε, προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα. Τα συλληπιτήριά του στην Αφροδίτη Νέστορα και τον πατέρα της εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μετά την τραγική είδηση ότι η 70χρονη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και έδωσε την υπόσχεση ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Την οδύνη του για το χαμό της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες. Τα συλληπιτήριά του στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της για την τραγική απώλεια της μητέρας της εκφράζει με ανακοίνωσή του και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως υπογραμμίζει, κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Στο μεταξύ, η Αφροδίτη Νέστορα παραμένει νοσηλευόμενη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, φέρει εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια της. Την ίδια ώρα, καλύτερη είναι η εικόνα της υγείας του πατέρα της, ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και παραμένει για νοσηλεία. Επίσης, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινοθέν του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, οι δύο ένικοι της ίδιας πολυκατοικίας αντιμετωπίστηκαν επίσης στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πνευμονολόγους και αναμένεται να λάβουν άμεσα εξιτήριο από το πνευμονολογικό τμήμα του νοσοκομείου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στη Φθιώτιδα. Στο σημείο επιχειρούν 155 πυροσβέστες, ενώ από αέρος συνδράμουν μέχρι στιγμής 22 αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες έχουν πλησιάσει στην Ελάτια, στην περιοχή όπου βρίσκονται επιχειρήσεις με φωτοβολταϊκά αποθήκες που έχουν ζωοτροφές αλλά και στάνες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι οποίες ωστόσο δεν επιβεβαιώνονται μέχρι στιγμής από την πυροσβεστική, έχει καεί ένα σπίτι και μία αποθήκη που βρίσκονταν στην άκρη του Σφάκα. Σε ύφεση είναι η φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνο. Νωρίτερα στέλνει μήνυμα το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα σε αερεματιά στα κουφάλια της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη, όπως αναφέρεται, συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΑΔΔΗ κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι και τη λήξη του ωραρίου, ενώ καλεί και σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια, όπου μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους θα πραγματοποιήσει πορεία προς τη Βουλή. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την υπόθεση των 57 ατόμων από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες ή μισθωτές εκτάσεων από την Καστοριά, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το χρονικό διάστημα 2019-2022. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υφίσταται ποινική ευθύνη τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο έφηβος που τραυματίστηκε στην απόπειρα δολοφονίας με παγιδευμένο δέμα ενός Ουκρανού ολιγάρχη το βράδυ της Δευτέρας στο Μονακό, μπόρεσε σήμερα να δώσει κατάθεση στην αστυνομία, η οποία εξακολουθεί να αναζητά τον δράστη της επίθεσης, όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Εισαγγελέας του Πριγκιπάτου. Το πρωί προσήχθη ένας αλλοδαπός και τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση παράτηση μέχρι να γίνει επαλήθευση των στοιχείων του, όμως το απόγευμα ο άνθρωπος αυτός αφέθηκε ελεύθερος. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας άσκησε δίωξη σε έναν Ουκρανό για τις εκρήξεις στους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου Nord Stream στην Βαλτική, όπως αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η ανατίναξη των αγωγών Nord Stream που μετέφεραν ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη λίγους μήνες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 αποτέλεσε μία από τις βασικές πηγές έντασης στις σχέσεις της Μόσχας με τη Δύση. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
7: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
8: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
7: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
8: Θα τα καταφέρεις.
9: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Το σβήσιμο της μέρας.
11: Fade out, fade out.
12: Fade out.
10: Με τον Παναγιώτη Μανή.
11: Fade out, fade out.
10: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
12: Ταξίδια στο παρελθόν.
10: Μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα fade out εδώ στον 102 και θα είμαστε μαζί ως τις 10. Νίκο Κακαρίκο, έχω και τη δεύτερη ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Και αφού είδαμε όλες τις εξελίξεις γύρω από αυτό το τραγικό περιστατικό, τη φωνική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με την κατάληξη της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, πάμε λίγο να δούμε. Καλοκαίρι είναι έξω, αν και πολλοί από τους φίλους που έχω, γιατί δεν είναι και οι φίλοι που έχω καλύτερα από μένα, λένε ότι πλέον μετράμε αντίστροφα για το χειμώνα. Έχει ξεκινήσει ήδη η μέρα να μικραίνει, οπότε πηγαίνουμε προς το χειμώνα και όσοι λάτρεις του χειμώνα είναι, πανηγυρίζουν ήδη, γιατί η μεγαλύτερη μέρα του έτους ήδη είναι πίσω μας, οπότε οδεύουμε και προς το τέλος του καλοκαιριού. Όπως το βλέπει ο καθένας, άλλος λέει αρχίζει το καλοκαίρι, άλλος λέει τελειώνει. Σε κάθε περίπτωση, κάποιοι, οι περισσότεροι, σχεδιάζουν τις διακοπές τους, τους δύο αυτούς μήνες που έχουμε μπροστά μας, και όσοι πάτε διακοπές σε ξενοδοχεία που ετοιμάζουν μπουφέδες και μπορείτε να φάτε εκεί, να ξέρετε ότι αυτοί οι μπουφέδες δεν λειτουργούν τυχαία. Γιατί λοιπόν τα ξενοδοχεία έχουν μπουφέδες για το φαγητό των φιλοξενούμενων, των επισκεπτών, των τουριστών ή όποιον είναι εκεί? Λοιπόν, σύμφωνα με τους ειδικούς του τουρισμού, οι μπουφέδες είναι αυτοί που περιορίζουν την κατανάλωση και το κόστος. Με ποιο τρόπο? Αρχικά με τη θεωρία, λέει, της τρίτης ημέρας. Σύμφωνα με τις αναλύσεις της τουριστικής αγοράς, η λογική είναι απλή. Τις πρώτες μέρες των διακοπών οι περισσότεροι εκμεταλλεύονται στο έπακρο το μπουφέ, δοκιμάζοντας μεγάλες ποσότητες φαγητού και περισσότερες επιλογές από όσες θα κατανάλωναν στην καθημερινότητά τους. Πώς κυκλοφορεί αυτό που λένε ότι ο Έλληνας στο σπίτι θα πιει ένα σκέτο καφέ για πρωινό, αλλά θα πάει στο ξενοδοχείο και θα πάρει 3 βουνά με πιάτα για πρωινό? Αυτό ακριβώς εξηγεί. Ωστόσο, λένε οι ειδικοί, μπορεί να γίνεται αυτό τις πρώτες 2 μέρες. Ωστόσο, την τρίτη ημέρα η εικόνα αλλάζει. Και αυτό γιατί η κατανάλωση μειώνεται, καθώς οι περισσότεροι αισθάνονται χορτασμένοι και πλέον αναζητούν πιο ελαφριά γεύματα ή δεν έχουν την ίδια διάθεση να δοκιμάσουν τα πάντα. Αυτό σημαίνει ότι μετά την τρίτη ημέρα η μέση κατανάλωση ανά επισκέπτη υποχωρεί. Και αυτό γίνεται και όσο προχωρά η διαμονή, γεγονός που λειτουργεί υπέρ της συνολικής οικονομίας του ξενοδοχείου. Επίσης, σε ένα συμβατικό εστιατόριο, ένας σερβιτόρος μπορεί να εξυπηρετήσει, υπολογίζεται, περίπου 25 πελάτες. Σε ένα μπουφέ αυτοεξυπηρέτησης, ο ίδιος εργαζόμενος μπορεί να καλύψει πολλαπλάσιο αριθμό επισκεπτών, άρα μείωση του προσωπικού που εξυπηρετούν τους επισκέπτες. Επίσης, η διάταξη δεν είναι τυχαία. Τα τρόφιμα χαμηλότερου κόστους τοποθετούνται σε πιο εμφανή σημεία και είναι και πιο εδελεαστικά όσον αφορά την εμφάνιση, έτσι ώστε να αποτελούν τις πρώτες επιλογές. Τα πιο ακριβά προϊόντα βρίσκονται συνήθως σε σημεία που απαιτείται η παρουσία μάγειρα ή η παρασκευή τους γίνεται επί τόπου. Επίσης, ψωμί και άλλα προϊόντα που προκαλούν γρήγορο κορεσμό παρουσιάζονται με ιδιαίτερα ελκυστικό τρόπο, ενώ ορισμένα πιάτα υψηλότερου κόστους προσφέρονται σε μικρότερα σκεύη, ώστε οι ποσότητες που επιλέγουν οι επισκέπτες να είναι πιο περιορισμένες. Οπότε νομίζετε ότι τρώτε πολύ. Δεν τρώτε πολύ. Όλα μελετημένα είναι.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα και εύχεται καλό μήνα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τα δικά σας περιμένουμε στο 693-0078-228. 693-0078-228. Και μιας και είπαμε τι γίνεται στα μπουφέ των ξενοδοχείων, πολλοί από εσάς θα, για να ταξιδέψετε, όσοι ταξιδέψετε, θα χρειαστείτε αεροπλάνο. Και τι συμβουλεύουν οι ειδικοί όσον αφορά τα αεροπορικά ταξίδια? Τι να φορέσετε? Ο οργανισμός όταν ταξιδεύεις με το αεροπλάνο καλείται να διαχειριστεί την πίεση στην καμπίνα ενώ κάθεσαι σε μία θέση και ο αέρας είναι πολύ ξηρός, η υγρασία είναι 10 με 20% τη στιγμή που στο έδαφος είναι από 30 έως 60% και προκαλεί αφυδάτωση. Τα άνετα λοιπόν και φαρδιά ρούχα είναι αυτά που προτείνονται από τους ειδικούς, καθώς προωθούν την κυκλοφορία του αίματος ή τουλάχιστον δεν τη δυσκολεύουν, μειώνουν τη δυσφορία, μειώνουν τον μικρό αλλά πραγματικό κίνδυνο βαθιάς φλεβικής θρόμβωσης ή πρηξίματος των ποδιών και δει όταν η πτήση είναι πολύ ωρή. Γιατροί λένε ότι καλό είναι να αποφεύγουμε οτιδήποτε μας φύγει σε μέση, μυρούς και γάμπες. Κολάν, ζώνες, στενά, τζιν. Επίσης, πολύ κακή ιδέα, σόρτς, κοντές, φούστες και οτιδήποτε άλλο αφήνει το δέρμα εκτεθειμένο. Τι να φορέσετε, λοιπόν, όσον αφορά το καλοκαίρι που είναι τώρα, βαμβάκι, λινό, το χειμώνα, μαλλί. Τέτοια υφάσματα λένε οι ειδικοί ότι είναι καλά. Όσον αφορά τις κάλτσες και τα παπούτσια, στις μικρές διάρκεια πτήσης, okay, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε και να αποφύγετε τις κάλτσες. Αν το ταξίδι όμως είναι μεγάλο, θα πρέπει να φορέσετε κάλτσες και αν είναι πάνω από 4 ώρες κάλτσες συμπίεσης που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος και μειώνουν το πρίξιμο και σε ό,τι αφορά τα παπούτσια, άνετα και εύκολα στην αφαίρεση. Κάτι που σημαίνει επουδενή τα κούνια. Ιδανικά τα βγάζεις όταν είσαι στον αέρα και τα βάζεις κάθε 1 με 2 ώρες. Οπότε δεν φτάνει μόνο να κλείσετε τα εισιτήρια, πρέπει να φροντίσετε και τι ρούχα θα φοράτε.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Είπε εκεί στα τραύματα της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μία εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Συλληπιτήρια μηνύματα και δηλώσεις καταδίκης από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Φθιώτιδα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, σταμάτησαν να επιχειρούν με το τελευταίο φως της ημέρας στα ενέργεια μέσα. Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα σε ρεματιά στα Κουφάλια Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Ένας άνδρας συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Γαλάτη στα Χαλκιδικής. Δύο συλλήψεις για πυρκαγιά από αμέλεια και στην Πρέβεζα. Δείπνο προς τιμήν της Kimberly Guilfoyle παραθέτει ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου για τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΔΗ στις 14 Ιουλίου, στάση εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Αντιδρούν στη συνταγματική αναθεώρηση. Σχεδόν 2.300 νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του εκτινίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια.
2: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, για διακοπές μιλούσαμε νωρίτερα. Όσοι ετοιμάζεστε και πώς θα πάτε, όσοι δεν πετάξετε στο εξωτερικό, όσοι δεν πάτε εκτός χώρας, αλλά παραμείνετε εντός εγχώριων θαλασσίων υδάτων, προσέξτε τους λαγοκέφαλους. Μπορεί η κυβέρνηση να εξήγηλε ότι θα υπάρχει επιδότηση για το κυνήγι των λαγοκέφαλων, αφού πλέον βρίσκονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις ελληνικές θάλασσες και δι στο κεντρικό και νότιο κομμάτι του Αιγαίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δεν αποκλείεται να τους δούμε και πιο ψηλά. Όσο ζεσταίνουν οι θάλασσες, τόσο οι λαγοκέφαλοι θα πληθαίνουν, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Μπορεί να τους βλέπουμε την τελευταία δεκαετία στα ελληνικά νησιά, στα ελληνικά νερά, αυτό το τόσο επικίνδυνο ψάρι. Στην Κρήτη, σύμφωνα με τους επιστήμονες, υπάρχει σημαντική παρουσία. Στον Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα, γιατί είναι μία από τις πύλες εισόδου από την Ανατολική Μεσόγειο, από εκεί ήρθε, από τη διόρυγα του Σουέζ, άλλωστε το συγκεκριμένο ψάρι. Όσον αφορά το Βόρειο Αιγαίο, Θερμαϊκό, Χαλκιδική και Θράκη, αναμένεται σταδιακή μελλοντική αύξηση, κυρίως στα πιο θερμόφυλα είδη, όσο ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Ποιος είναι ο κύριος παράγοντας που διευκολύνει την εξάπλωσή τους? Είναι φυσικά αυτή η κλιματική αλλαγή. Έχει ανέβει η θερμοκρασία στα νησιά, βρίσκουν φιλόξενο έδαφος όλα αυτά τα ξενικά είδη, και επειδή έρχονται στη Μεσόγειο και δει στο Αιγαίο χωρίς να έχουν θηρευτές, καθώς είναι κάποια νέα είδη που δεν υπάρχουν, δεν έχουν εχθρούς εκεί, πολλαπλασιάζονται πάρα πολύ γρήγορα, κάνουν τα ίδια, γίνονται θηρευτές, με αποτέλεσμα να αυξάνονται πληθυσμιακά σε μεγάλο βαθμό, και επίσης εγκαταβιούν σε σημεία που ζουν ήδη πολλά είδη που υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες, και με αποτέλεσμα να μην βρίσκουν αυτά που ήδη ζουν εδώ τροφή, και μειώνεται ο πληθυσμός τους. Αυξάνεται λοιπόν ο πληθυσμός των εισβολικών ειδών και έχουμε τόσο μεγάλη αύξηση. Οπότε μεγάλη προσοχή, όπως μεγάλη προσοχή χρειάζεται να έχετε όταν μπαίνετε στη θάλασσα, γιατί όπως έλεγε και ένας επιστήμονας, εμείς μπαίνουμε στο δικό τους πεδίο, στο δικό τους κόσμο και όχι αυτά στο δικό μας. Οπότε μεγάλη προσοχή, γιατί μπορεί να έχετε δυσάρεστες συναντήσεις.

το πλαστικό. Στα 18 σου έσπασες τα φρένα. Ταξιδεύεις για ταξίδια

σκαλωμένο, μια στάλα αίμα, αίμα στο μπουφάν σου. Πλάι στα χίλια κυβικά σου, πλάι στα χίλια.

Καλησπέρα και στην Έφη. Μετά τα σαγόνια του Καρχαρία, τώρα τα σαγόνια του Λαγοκέφαλου, λέει, και έχει και δίκιο. Την decadence που θα έλεγε εκεί η Μαντάμ Σουσού έχει ακόμα περισσότερο δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Καλησπέρα και καλό μήνα, λέει, σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228 στο Viber. Λοιπόν, ο Σεργέι Μπαρμπαρέζ, προπονητής της Βοσνίας, ξεκίνησε όπως πολλοί άλλοι προπονητές και αυτός από ποδοσφαιριστής. Στο ενδιάμεσο όμως, πριν γίνει ποδοσφαιριστής και οδηγήσει την Βοσνία στο Μουντιάλ και σήμερα στις 3 τα ξημερώματα αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ στη φάση των 32, ήτανε παίκτης του πόκερ και μάλιστα καλός. Άφησε λοιπόν τα τραπέζια του πόκερ για να πάει στο Μουντιάλ. Γεννήθηκε το 1971 στο Μόσταρ, ξεκίνησε την καριέρα του στη Βελέζ. Το 1991 βρέθηκε στη Γερμανία δοκιμαστικά για το Ανόβερο. Ξέσπασε τότε ο πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία, αποφάσισε να μην επιστρέψει. Έμεινε λοιπόν στη Γερμανία και εκεί αγωνίστηκε σε Ουνιόν Βερολίνου, Χάνσα Ρόστοκ, Ντόρτμουντ, Αβούργο και Λεβερκούζεν και μάλιστα πήγε πολύ καλά με 330 συμμετοχές και 143 γκολ στην Μπουντεσλίκα. Με το Αβούργο είχε αναδειχθεί και πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος το 2000-2001 με 22 γκολ. Μετά την αποχώρησή του από τα γήπεδα απέκτησε δίπλωμα UEFA Pro προπονητή, αλλά δεν βρήκε καμία θέση στους πάγκους και τι έκανε, απέκτησε επαφή με την τράπουλα. Στράφηκε στο επαγγελματικό πόκερ συμμετέχοντας σε τουρνουά του European Poker Tour και μάλιστα συγκέντρωσε 140.000 δολάρια σε χρηματικά έπαθλα. Τον Απρίλιο του 2024 ανέλαβε την Εθνική Βοσνίας χωρίς καμία προηγούμενη προπονητική εμπειρία. Είχε σοβαρά προβλήματα η Εθνική και ο Μπάρμπαρες ανανέωσε το ρόστερ, αξιοποίησε ποδοσφαιριστές της Διασποράς και παρά τα πρώτα αρνητικά αποτελέσματα δικαιώθηκε. Προκρίθηκε στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026 και κυρίως στα play-off που απέκλεισε την Ουαλία στα πέναλτι και στη συνέχεια την Ιταλία επίσης στα πέναλτι, εξασφαλίζοντας τη δεύτερη συμμετοχή της ιστορίας της σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου μετά το 2014. Ο ποδοσφαιριστής λοιπόν που εγκατέλειψε το Μόσταρ για να γλιτώσει από τον πόλεμο και αργότερα έγινε επαγγελματίας παίκτης του πόκερ, σήμερα θα κληθεί να αποδείξει πόσο καλός προπονητής είναι στο χορτάρι.

Μετά τα πρώτα 8 παιχνίδια στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου, έχουμε βρει ήδη τους πρώτους 8, από τους οποίους θα προκύψει ο ένας του τελικού. Σε αυτό το μονοπάτι λοιπόν που θα προκύψει ο ένας του τελικού, θα έχουμε τις επόμενες ημέρες την Γαλλία με την Παραγουάη που πέταξε έξω τη Γερμανία και τον Καναδά με το Μαρόκο που πέταξε έξω την Ολλανδία. Οι δύο νικητές αυτών των αγώνων θα πάνε στον επόμενο γύρο. Από την άλλη πλευρά έχουμε Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό, Αγγλία, η οποία μόλις προκλήθηκε. Οι δύο νικητές θα αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον και θα πάνε τελικό, εφόσον όμως νικήσουν τον νικητή του άλλου αγώνα νωρίτερα. Βρήκαμε λοιπόν τον ένα δρόμο που οδηγεί στο τελικό. Περιμένουμε τα αποτελέσματα από εδώ και στο εξής. Είναι ο δρόμος που οδηγεί στον άλλον του τελικού. Περιμένουμε ακόμα ματσάρες μέχρι να τελειώσει ο τελικός. Όρεξη να έχετε να βλέπετε ακόμα μισό μήνα μπάλα.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Πάμε για αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη. Ευχαριστώ Νίκο Κακαρίκο που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες εδώ στη ραδιοσκηνοθεσία. Και μετά το δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μία εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα

0: που έφερε εκτεταμένα εγκάφματα στο 80% του σώματός της, δεν τα κατάφερε, με την εξέλιξη να προκαλεί την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού και των κομμάτων. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι επιθέσεις δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές, αλλά πλέον θανάσιμες και δολοφονικές. Θύμα τυφλής και αποτρόπαιας τρομοκρατικής πράξης χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στη Βάγια Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και έδωσε την υπόσχεση ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τραγική αυτή είδηση μας προκαλεί σοκ και οδύνη. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Σοκράτης Φάμελος. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του Αλέξης Τσίπρας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή της Σύνδου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, και οι σκουπίδια και ξερά χόρτα μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύουν επιχειρήσεις που βρίσκονται πλησίων. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη φθιότητα, στο σημείο επιχειρούν 155 πυροσβέστες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες έχουν πλησιάσει στην Ελάτια, σε μια περιοχή όπου βρίσκονται επιχειρήσεις με φωτοβολταϊκά αποθήκες που έχουν μέσα ζωοτροφές, αλλά και στάνες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι οποίες ωστόσο δεν επιβεβαιώνονται μέχρι στιγμής από την πυροσβεστική, έχει καεί ένα σπίτι και μία αποθήκη που βρισκόταν στην άκρη του χωριού Σφάκα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης Νταλίκα, που κινούταν στο ρεύμα προς Αθήνα, ανετράπη στην έξοδο για Καλοχώρη. Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική, η οποία απεγκλώβησε τον οδηγό, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Αεροδιακομιδή για ένα εξάχρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι αναμένεται να γίνει σήμερα το βράδυ από το Ρέθυμνο στην Αθήνα σε μια προσπάθεια να αποφευθεί ο ακροτηριασμός του παιδιού. Ο εξάχρονος επέβαινε σε δίκυκλο με τον πατέρα του στα Σχοινάρια Ρεθύμνο όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα όχημα συγκρούστηκε με το δίκυκλο με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι και τώρα να κινδυνεύει να το χάσει. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την υπόθεση των 57 ατόμων από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες ή μισθωτές εκτάσεων από την Καστοριά, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το χρονικό διάστημα 2019-2022. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υφίσταται ποινική ευθύνη τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Υπήρου για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, σχεδόν 2.300 είναι οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησαν την Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Την ίδια ώρα, οι τραυματίες ανέρχονται στους 11.267. Νωρίτερα, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας κήρυξε 7ήμερο εθνικό πένθος. Το Κίεβο ανακοίνωσε τη δημιουργία μηχανισμού που επιτρέπει στους εταίρους του να αγοράζουν ουκρανικά όπλα και στρατιωτική τεχνολογία, αποσκοπώντας τη συγκέντρωση πόρων για τη χρηματοδότηση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας 4 και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό και στη Θεσσαλονίκη με πρόσχερες νεφώσεις. Από το απόγευμα θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλό μήνα σε όλους. Να είναι ένας Ιούλιος μόνο με καλές ειδήσεις, γιατί τις τελευταίες δύο μέρες οι ειδήσεις είναι πάρα πολύ δυσάρεστες. Να μην έχει πολλούς καύσονες, να έχει όση ζέστη χρειάζεται για να απολαύσουμε τις θάλασσές μας, να μην έχουμε φωτιές, αν γίνεται. Ας μας ξαφνιάσει θετικά ο Ιούλιος. Νυχτερινή βάρδια με τον Γιάννη Παπαδόπουλο στο μικρόφωνο και με τον Νίκο Κακαρίκο σήμερα στον ήχο. Μέχρι και τις 12 θα τα λέμε παρέα, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. 6930-07-8228. 6930-07-8228. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Φυσικά η είδηση της ημέρας είναι το μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τα ξημερώματα σήμερα. Οι δράστες τοποθέτησαν εμπριστικούς μηχανισμούς σε τρία διαφορετικά σημεία, προκαλώντας υλικές ζημίες σε οχήματα και κτίρια στις περιοχές της Πηλαίας, της Τούμπας και της Χαριλάου. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονται δύο δράστες, υπάρχει και οπτικοακουστικό υλικό, οι οποίοι πιθανότατα χρησιμοποίησαν δίκυκλο για να διαφύγουν από τα σημεία. Την επίθεση καταδίκασε το σύνολο του πολιτικού κόσμου της χώρας μας, ενώ ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής στην τρομοκρατία έστειλε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, επισκέφθηκε και τους τραυματίες στο Ιπποκράτειο από την επίθεση στη Χαριλάου. Τραυματίστηκαν 5 άτομα και πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό πως η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η 72 ετών Βάγια Νέστορα, που διασωληνώθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, δυστυχώς κατέληξε. Είχε εγκάφματα στο 80% του σώματός της και πολυοργανική ανεπάρκεια.

Ανακοίνωση έβγαλε για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και το νοσοκομείο Ποκράτιο. Σήμερα, 1η Εβδόμου του 2026 και ώρα 5:53 πρώμο Συμβρίας, η Νέστορα Βάγια, ετών 72, προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο Ιπποκράτιο. Διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας ενηλίκων του νοσοκομείου μας. Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκάβματα, 80% της σωματικής επιφάνειας, πολυοργανική ανεπάρκεια, σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 6:50 μετά μεσημβρίας. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά της και στους οικείους της. Καινούργιες δηλώσεις έκανε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί που ανήκει, στο περιθώριο, και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων. Και όλα αυτά στη Θεσσαλονίκη, που δεν είχε συνηθίσει σε τέτοιες ειδήσεις, και τις τελευταίες δύο μέρες δυστυχώς μεταδίδουμε μόνο άσχημες ειδήσεις. Κανείς δεν περίμενε κάτι τέτοιο, δηλαδή μια τρομοκρατική επίθεση στο κέντρο κιόλας της Θεσσαλονίκης. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης είναι σίγουρος ότι θα συλληφθούν οι ένοχοι και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, όπου θα αντιμετωπίσουν και βαρύτατες κατηγορίες πλέον.

Το πρώτο μήνυμα της βραδιάς έρχεται από τον Σπύρο που δεν αντέχει τον καύσωνα και περιμένει το Σαββατοκύριακο, λέει, για να πάει για μπάνιο στη Χαλκιδική. Η αλήθεια είναι ότι πριν από λίγο βγήκε ένα αεράκι που έριξε τη θερμοκρασία και οι μετεωρολόγοι δίνουν μια μικρή πιθανότητα στη Θεσσαλονίκη για βροχή μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα όμως. Αλλά και αύριο η θερμοκρασία θα είναι αρκετά χαμηλότερη από αυτό που λέμε καύσωνα. Και μετά ανεβαίνει. Σάββατο Κυριακή ανεβαίνει η θερμοκρασία και από εβδομάδα ανεβαίνει γενικά η θερμοκρασία. Θα έχουμε ζέστη πολύ. Αναγκαστικά θα είστε σε χώρους με air condition ή αν είστε τυχεροί θα είστε κάπου και θα παραθερίζετε και που θα έχει δροσιά. Έχουμε και άλλους θανάτους σήμερα. Απεβίωσε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών. Πολύ αγαπητός στον κόσμο ο Βασίλης Λεβέντης. Το παρουσιαστικό του σας μπέρδευε. Νομίζανε πάρα πολύ ότι είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, αλλά ήταν 75 ετών. Την ανακοίνωση την έκανε ο γιος του, ο Μάριος Γεωργιάδης, μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ο εκ λοιπόν υπήρξε ιδρυτής και πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, κόμμα με το οποίο μπήκε στη Βουλή των Ελλήνων μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, μετά από πάρα πολλά χρόνια που προσπαθούσε να μπει στην Ελληνική Βουλή. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης πολιτικής του πορείας, ο Βασίλης Λεβέντης ίδρυσε επίσης το πρώτο οικολογικό κόμμα στην Ελλάδα και τον τηλεοπτικό σταθμό Κανάλι 67. Οι κάτοικοι της Αθήνας έχουν να λένε για αυτό το κανάλι, ήταν θρυλικό. Ο Βασίλης Λεβέντης γεννήθηκε στη Μεσίνη, σπούδασε πολιτικός μηχανικός και οι συνάδελφοί του λένε ότι ήταν ένας εξαιρετικός επιστήμονας. Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συμμετείχε ενεργά στον αγώνα κατά της δικτατορίας κατά την περίοδο 1970-1974. Καλή δύναμη στην οικογένειά του και καλό ταξίδι στο φως. Έρχεται η Ειρήνη με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μία εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημεράματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Συλληπιτήρια μηνύματα και δηλώσεις καταδίκης από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Φωτιά στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου Θεσσαλονίκης. Καίγονται σκουπίδια και ξερά χόρτα. Προς το παρόν δεν κινδυνεύουν επιχειρήσεις. Υπό έλεγχο η μία από τις δύο πυρκαγιές στα Κουφάλια. Ένας άνδρας συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Γαλάτη στα Χαλκιδικής. Δύο συλλήψεις για πυρκαγιά από αμέλεια και στην Πρέβεζα. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Φθιώτιδα. Ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Σταμάτησαν να επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Αεροδιακομιδή εξάχρονου από το Ρέθυμνο στην Αθήνα. Κινδυνεύει να χάσει το πόδι του έπειτα από τροχαίο. Στρατιωτικό ελικόπτερο των ΗΠΑ κατέπεσε στην Αραβική θάλασσα. Ένας αγνοούμενος. Σχεδόν 2.300 είναι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11 με δελτίο ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Δεν το κάνω επίτηδες και σίγουρα δεν μου είναι καθόλου ευχάριστο, αλλά έχω να σας ανακοινώσω άλλους δύο θανάτους. Σήμερα πέθανε ο Victor Wills, ο εμβληματικός τραγουδιστής των Village People. Ηλικία 74 ετών, λέει. Ο καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή έπειτα από σύντομη αλλά επιθετική ασθένεια, όπως ανακοίνωσε το συγκρότημα. Ο Wills υπήρξε η φωνή πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες της disco τη δεκαετία του 70 κυρίως και στο τέλος των 60's. Είχε και μια δικαστική περιπέτεια. Μέχρι και το 2015 τα δικαστήρια των ΗΠΑ δεν του είχαν αναγνωρίσει τα πνευματικά δικαιώματα από τα τραγούδια του συγκροτήματος. Το 2015 βγήκε η τελεσίδικη απόφαση που του έδινε ένα τεράστιο ποσό από αυτά τα τραγούδια. Και έτσι έγινε και η επιστροφή του Willis στους Village People το 2017. Κάναν κάποιες εμφανίσεις με πάρα πολύ κόσμο, πολύ αγαπητό συγκρότημα στον κόσμο. Πολύ ταλαντούχοι όταν βγήκαν τη δεκαετία του 70, ήταν πάρα πολύ μπροστά από την εποχή τους, λέει. Είχαν στοιχεία gospel μέσα, pop μουσική, funky, ήταν jazz, ήταν πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή, πέρασε και αυτός στην αιωνιότητα και αν δεν κάνω λάθος το επόμενο τραγούδι είναι Village People. Πάμε να το ακούσουμε.

Εμβληματικό τραγούδι. Δεν ξέρω βέβαια πώς ξεκίνησε η μόδα και το άρχισαν να το παίζουν στους γάμους. Δηλαδή δεν έχω πάει ποτέ σε γάμο που να μην έχουν παίξει αυτό το τραγούδι. Και φυσικά σηκώνονται όλοι και προσπαθούν να το χορέψουν. Κάποιοι τα καταφέρνουν, κάποιοι όχι με τόση επιτυχία. Πάμε να δούμε άλλη μία απώλεια. Λογικά θα είναι η τελευταία που θα σας πω σήμερα, αλλά ζωντανή εκπομπή είμαστε, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά στη σκαλέτα μου είναι η τελευταία απώλεια για σήμερα. Ο Μιχάλης Μόσιος, ο ηθοποιός που ταυτίστηκε περισσότερο με το ρόλο του Ταμτάκου στις βιντεοτενίες της δεκαετίας του 80 και στις αρχές των 90s. Ένας σπουδαίος ηθοποιός, άμα δείτε το βιογραφικό του, πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Γεννήθηκε το 1947, 79 ετών ήταν σήμερα που έφυγε από τη ζωή. Γεννήθηκε στο Στενήμαχο Ημαθίας. Ξεκίνησε την καριέρα του από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, κάνοντας τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Την τριετία 1969-1972 συμμετείχε ενεργά σε παραστάσεις αρχαίου δράματος, όπως Πλούτος και Αντιγόνη, αλλά και σε έργα κλασικού ρεπερτορίου των Σέξπιρ, Γκέτε και Κορνάρου. Μετακόμισε στην Αθήνα το 1972, έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο με την ταινία «Αν ήμουν πλούσιος», ενώ την ίδια χρονιά συνεργάστηκε θεατρικά με τον Δημήτρη Χόρν. Όμως, στη συνείδηση του κόσμου, ταυτίστηκε με το ρόλο του Ταμτάκου. Την ανακοίνωση του θανάτου του την έκανε ο γιος του. Στην ανάρτηση του έγραψε: «Δεν το πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο, όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου, ο Μιχάλης Μόσιος, δυστυχώς έφυγε. Ο μεγαλύτερός μου εφιάλτης έγινε πραγματικότητα. Ήσουν ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει και σε ευχαριστώ που μου έδεσες τις ευαισθησίες σου, το ήθος σου και μου έμαθες να είμαι τίμιος και αξιοπρεπής. Πήγαινε να βρεις τον αδερφό σου, το Στάθη», εννοεί το Στάθη Ψάλτη, «που μοιραστήκατε τόσα πολλά πριν κάνετε ακόμα καριέρα. Η μόνη φορά που σε είδα να κλαίσα μωρό παιδί ήταν όταν έφυγε. Τώρα και εμείς με τη σειρά μας κλαίμε για σένα. Καλή δύναμη και πάλι στην οικογένειά του».

Τα ξημερώματα έγινε ο αγώνας για το Μουντιάλ Μεξικό απέναντι στο Εκουαδόρ για τη φάση των 32 του Μουντιάλ και λίγο πριν την έναρξη του αγώνα ο εκφωνητής του γηπέδου, δεν είχαν ακόμη ακουστεί η εθνική ύμνη, ζήτησε από τους φιλάθλους να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα των δύο ισχυρών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Αν δείτε το βίντεο που κυκλοφορεί, είναι πραγματικά ανατριχιαστικό. Την ώρα λοιπόν που καλεί ο εκφωνητής να κάνουν όλοι ενός λεπτού σιγή, όλο το γήπεδο μαζί, αντί να κάνει ησυχία, αρχίζει και φωνάζει ρυθμικά «Δεν είστε μόνοι, δεν είστε μόνοι», στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης προς το λαό της Βενεζουέλας. Αν δείτε το βίντεο, ξεκινάει από μία θύρα και όλο το γήπεδο μαζικά αρχίζει και φωνάζει μηνύματα συμπαράστασης προς το λαό της Βενεζουέλας. Πραγματικά είναι από τις στιγμές που καταλαβαίνεις ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι 22 ποδοσφαιριστές που κλωτσάνε απλά μια μπάλα, είναι κάτι πολύ πιο δυνατό. Να πούμε ότι το Μεξικό ήταν από τις πρώτες χώρες που έστειλαν δυνάμεις στη Βενεζουέλα για να βοηθήσουν τα σωστικά συνεργεία της χώρας και μάλιστα πάρα πολλούς ανθρώπους έστειλε το Μεξικό και οικονομική ενίσχυση έστειλε. Και θα σας πάω μετά, αφού κέρδισε το Μεξικό το 2-0 με 2-0 το Εκουαδόρ και πέρασε στους 16, βγήκαν στους δρόμους οι Μεξικανοί, 150.000 άνθρωποι ξεχύθηκαν κατευθείαν στους δρόμους και στήσαν ένα τελείωτο γλέντι. Αν δείτε εικόνες, είναι από αυτό που λες, θέλω να το ζήσω μια φορά στη ζωή μου. Γλεντήσαμε και εμείς όταν κερδίσαμε το 2004, αλλά τέτοιο ταπεραμέντο όπως έχει η Λατινική Αμερική και οι χώρες Καραϊβικής δεν το έχουμε. Στήθηκε λοιπόν ένα ατελείωτο πάρτι το οποίο τελείωσε γύρω στις 11-12 ώρα το μεσημέρι. Το ζήσαν και το ευχαριστηθήκαν με την ψυχή τους.

Αν είστε σπίτι και θέλετε να δείτε ποδόσφαιρο, αυτή τη στιγμή ξεκινάει το Βέλγιο Σενεγάλη στο R2 Sport. Γυρίστε στους τηλεοπτικές δέκτες στο κανάλι της ΕΡΤ για να απολαύσετε ένα καλό παιχνίδι. Αν έπρεπε να προβλέψω νικητή, θα πόντερα στη Σενεγάλη. Έρχεται η Ειρήνη με ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τη μανία που έπιασε σήμερα τους φιλάθλους του Άρη για ένα εισιτήριο για την ΚΑΕ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε, με την εξέλιξη να προκαλεί την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού αλλά και των υπολείπων κομμάτων. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι επιθέσεις δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές αλλά πλέον θανάσιμες και δολοφονικές. Θύμα τυφλής και αποτρόπες τρομοκρατικής πράξης χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στη Βάγια Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για δολοφόνικο και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και έδωσε την υπόσχεση ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τραγική αυτή είδηση μας προκαλεί σοκ και οδύνει. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Σωκράτης Φάμελος. Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του Αλέξης Τσίπρας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, φωτιά εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα σε υπαίθριο χώρο στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, σύμφωνα με την πυροσβεστική και η σκουπίδια και ξεραχόρτα. Μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύουν επιχειρήσεις που βρίσκονται πλησίων. Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Στο μεταξύ, κατασβέστηκε η μία από τις δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν γύρω στις 6 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στα κουφάλια στο Δήμο Χαλκιδόνο στη Θεσσαλονίκη. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει και η δεύτερη πυρκαγιά, στην οποία παραμένουν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής με 4 οχήματα για να επέμβουν άμεσα αν χρειαστεί. Σε τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε περιοχές της Πρέβεζας και της Χαλκιδικής προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθησαν ένας 58χρονος και μια 24χρονη, οι οποίοι προέβησαν σε καύση παλετών και περιτομάτων ζώων εντός αγροτεμαχίου στη Βελανιδούσα του Δήμου Πρέβεζας. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη άνδρα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά την εκτέλεση εργασιών με ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλου προκάλεσε πυρκαγιά σε ελαιόνα και δασική έκταση με θαμνώδη βλάστηση στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στο μεταξύ και στη Φθιώτιδα, στο σημείο επιχειρούν 155 πυροσβέστες. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα έχει αύριο στις 12 το μεσημέρι συνάντηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να τον ενημερώσει κατόπιν ετοιματός του για ζητήματα εθνικής άμυνας. Αεροδιακομιδή για ένα 6χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι αναμένεται να γίνει το βράδυ από το Ρέθυμνο στην Αθήνα σε μια προσπάθεια να αποφευθεί ο ακροτηριασμός του παιδιού. Ο 6χρονος επέβαινε σε δίκυκλο με τον πατέρα του στα Σχοινάρια Ρεθύμνου όταν σύμφωνα με πληροφορίες ένα όχημα συγκρούστηκε με το δίκυκλο με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι και να το χάσει. Και να κινδυνεύει, συγγνώμη, να το χάσει. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την υπόθεση των 57 ατόμων από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες ή μισθωτές εκτάσεων από την Καστοριά, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το χρονικό διάστημα 2019-2022. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβαστούν τα πρακτικά της διοίκησης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υφίσταται ποινική ευθύνη τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διευθυνσή Υπήρου για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα έκκληση προς τους συμμάχους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη Χάγη και να ακολουθήσουν μια αξιόπιστη πορεία για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, απίφθηνε ο Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Βουιτάνκερ, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένει πλήρως από όλους τους συμμάχους να ανταποκριθούν άμεσα, να μπουν στην πορεία προς το 5% και να το πράξουν με αίσθημα κατεπήγοντος, δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των συνομιλιών στην Ντόχα σχετικά με την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αποδεσμευτεί μέρος των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων των δεσμευμένων κεφαλαίων, ώστε η Τεχεράνη να μπορεί να αγοράζει αγαθά ανάλογα με τις ανάγκες της. Στρατιωτικό ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ επιχείρησε αναγκαστική προσθαλάσσωση σήμερα στην Αραβική θάλασσα, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του 5ου στόλου, διευκρινίζοντας πως 3 μέλη του πληρώματος ανασύρθηκαν τραυματισμένα, αλλά αγνοείται η τύχη του 4ου. Σύμφωνα με την ενημέρωση, τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, όμως το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη ο καιρός προβλέπεται επίσης γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη και τελευταία ώρα για τη νυχτερινή βάρδια εδώ στον 102. Τρέλα από τον κόσμο του Άρη για τα εισιτήρια διαρκείας στο μπάσκετ. 11 η ώρα έγιναν διαθέσιμα τα εισιτήρια διαρκείας. 11 και 3 και 39 δευτερόλεπτα είχαν εξαντληθεί. Σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα 1000 εισιτήρια έγιναν καπνός. Ανάμεσα σε αυτούς που δεν βρήκαν εισιτήριο ήμουνα και εγώ. Μπήκα 11 και 3 και ήμουνα σε λίστα αναμονής το 888 νούμερο. Απελπίστηκα και το έκλεισα. Ουρές έγιναν και στο Palais des Sports από ανθρώπους που προσπάθησαν να εξασφαλίσουν τη θέση τους για την επόμενη σεζόν. Άρχισαν και ανακοινώσεις παικτών από την ΓΑΕ. Σήμερα ανακοινώθηκε ο Νένο Δημητρίεβιτς, ένα πολύ καλό γκάρντ. Πέρσι έπαιζε στην Μπάγερ Μονάχου, είχε περίπου 14 πόντους μέσο όρο. Ουσιαστικά έχει κλείσει το ρόστερ του Άρη, μία θέση έχει μείνει, η θέση του ψηλού. Ακούγονται κάποια ονόματα, ένας παίχτης πάρα πολύ έμπειρος και πολύ ικανός από το NBA. Είναι δύσκολη η περίπτωσή του, πολλά τα χρήματα που θα δοθούν. Ακούγεται ένα ποσό τρελό, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Το μπάσκετ επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και ο ΠΑΟΚ φτιάχνει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα και ελπίζουμε ένας από τους δύο, και γιατί όχι και ο Ηρακλής, ας είναι έκπληξη, να σηκώσει ένα τίτλο φέτος.

Και επιστρέφουμε στο Μουντιάλ, όπου χθες η Γαλλία πέρασε εύκολα από τη Σουηδία με 3-0 και περνάει στους 16. Αυτό που τρομάζει με τη Γαλλία είναι ότι παίζει καλό ποδόσφαιρο 10-20 λεπτά και βάζεται πάρα πολλά γκολ. Βγάζει φωτιές η επίθεσή της, βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι. Το Μεξικό με άμυνα από γρανίτη κέρδισε 2-0 το Εκουαδόρ. Δεν έχει δεχθεί γκολ το Μεξικό. Η Αγγλία σαν ανάψει μια λαμπάδα στο Χάρι Κέιν. Προηγήθηκε η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με 0-1, αλλά με την εμπειρία του Άγγλου επιθετικού κατάφερε η Αγγλία και γύρισε στο 84 το μάτς και πέρασε στην επόμενη φάση. Αυτήν την ώρα το Βέλγιο αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη. Βρισκόμαστε στο 20 λεπτό, είναι 0-0 ο αγώνας. Και στις 3 η ώρα τα ξημερώματα οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Αμφίροπο μάτς. Οι Βόσνοι είναι έμπειροι παίχτες. Οι ΗΠΑ έχουν πολύ ταλέντο. Και στις 10 αύριο η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία με ξεκάθαρο φαβορί τους Ισπανούς. Να στείλουμε τα φιλιά μας στην Τόνια και τον Βασίλη που μας ακούνε από το δρόμο, από το αυτοκίνητο. Έχουν αφήσει τη δροσερή Νορβηγία και ήρθαν για διακοπές στα Πάτρια Εδάφη. Να δούμε τι κάνει και ο Τσιτσιπάς. Αυτή την ώρα αντιμετωπίζει τον Τζόκοβιτς. Βρισκόμαστε στο τρίτο σετ και είναι 0-2. Χάνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Όχι ότι περίμενε κάποιος να κερδίσει τον Τζόκοβιτς. Και προηγείται μάλιστα στο τρίτο σετ και πάλι ο Σέρβος. Αυτά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συλληπιτήρια μηνύματα και δηλώσεις καταδίκης από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Φωτιά στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου Θεσσαλονίκης, καίγονται σκουπίδια και ξεραχόρτα, προς το παρόν δεν κινδυνεύουν επιχειρήσεις. Υπό έλεγχο η μία από τις δύο πυρκαγιές στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Ένας άνδρας συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Γαλάτη στα Χαλκιδικής, δύο συλλήψεις για πυρκαγιά από αμέλεια και στην Πρέβεζα. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Φθιώτιδα, ενισχύθηκαν οι επιγείς δυνάμεις πυρόσβεσης, σταμάτησαν να επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάρση ενός άνδρα που έχει εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του στο φαράγγι του Τρίφου στην Ετωλακαρνανία. Αεροδιακομιδή 6χρονου από το Ρέθυμνο στην Αθήνα κινδυνεύει να χάσει το πόδι του έπειτα από τροχαίο. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ντόχα, συμφωνία για ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Στρατιωτικό ελικόπτερο των Ηνωμένων Πολιτειών κατέπεσε στην Αραβική θάλασσα, ένας αγνοούμενος. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Θα είμαστε μαζί, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, και κυκλοφόρησε το τελευταίο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, την Οδύσσια, παγκόσμια πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου. Ο ίδιος ο Νόλαν έχει πει ότι πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για την πιο επική σκηνή μάχης που έχετε δει ποτέ στον κινηματογράφο, και για να το λέει ο μετριοπαθής κατά τα άλλα Κρίστοφερ Νόλαν, πάει να πει ότι πρέπει να περιμένουμε κάτι πολύ καλό. Χθες λέγαμε ότι όλος ο κόσμος έχει αρχίσει και ξαναδιαβάζει ελληνική ιστορία λόγω της ταινίας. Και εδώ διαβάζω ότι ένα εισιτήριο, γιατί κάποιοι θέλουν να τη δουν πρώτη την ταινία, κυκλοφορούν εισιτήρια στη μαύρη αγορά που περίπου 1000 δολάρια. Ενώ ένα κανονικό εισιτήριο κινηματογράφου στις ΗΠΑ κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 δολαρίων, κάποιοι δίνουν 1000 δολάρια για να το δουν νωρίτερα από τους άλλους. Απίστευτα πράγματα, πραγματικά. Πάμε να δούμε όμως τι μπορείτε να κάνετε αύριο εδώ στην πόλη μας. Στο Cinealex κάνει πρεμιέρα η ταινία «Η Πρόσκληση» με τους Πενέλοπε Κρούζ και Έντουαρτ Νόρτον. Ένα ζευγάρι στα πρόθυρα χωρισμού καλεί σε δείπνο τους γείτονες του Πάνω Ορόφου, μη γνωρίζοντας ότι η πρόταση που πρόκειται να τους κάνουν θα τους φέρει αντιμέτωπους με όσα αποφεύγουν. Γνωστή ιστορία στον κινηματογράφο, ένα προβληματικό ζευγάρι αντιμετωπίζει όσα κρύβει κάτω από το χαλί όταν συναντιέται με κάποιο άλλο ζευγάρι. Αλλά θερινό σινεμά, αν το δείτε, νομίζω είναι μια καλή πρόταση. Ο Αμερικανός μπασίστας και συνθέτης Mike Parker έρχεται στη Θεσσαλονίκη με το Mike Parker Trio για μια συναυλία σύγχρονης jazz στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Δεύτερη μέρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο για την μουσικοθεατρική παράσταση «Τα Πέπλα της» με τη Σαβίνα Γιαννάτου και τους Πριμαβέρα εν Σαλονίκο. Οι μουσικές πέμπτες επιστρέφουν στην Πλάζα Ρετσού στην Καλαμαριά, προσκαλώντας το κοινό σε μια σειρά δωρεάν μουσικών βραδιών με φόντο το Θερμαϊκό στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, πανέμορφο τοπίο. Ο Σταύρος Σιόλας έρχεται στο Θέατρο Κήπου με τη μουσική παράσταση «Γιορτή στον Κήπο», και ο Γιώργος Αλκαίος με τραγούδι από την πλούσια δισκογραφία του εμφανίζεται στη Μονή Λαζαριστών. Επιστρέφει ο Γιώργος Αλκαίος μετά από χρόνια απουσίας. Εμφανίστηκε και στην Αθήνα το χειμώνα και τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ένας αξιοπρεπέστατος καλλιτέχνης που εγκατέλειψε τη μουσική βιομηχανία μετά το 2010-12 και επιστρέφει τώρα πάρα πολύ δυναμικά.

1η Ιουλίου και σήμερα γιορτάζουν ο Ανάργυρος, η Αργυρό, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Μαυρίκιος και ο Κοσμάς. Χρόνια σας πολλά και όπως είπαμε καλό μήνα σε όλους. Σαν σήμερα οι Κινέζοι το 1200 κατασκευάζουν τα πρώτα γυαλιά ηλίου. Το 1858 ο Δαρβίνος αποκαλύπτει την επαναστατική θεωρία του περί εξέλιξης των ειδών, ενώ το 1963 ο Αριστοτέλης Ωνάσης αγοράζει το νησί Σκορπιός. Το 1902 έρχεται στη ζωή ο σκηνοθέτης με 3 Όσκαρ, ο Βίλιαμ Γουάιλερ. Είχε προταθεί 12 φορές, μας χάρισε μεταξύ άλλων τα καλύτερά μας χρόνια, τον Μπεν Χουρ και το Διακοπές στη Ρώμη. Το 1916 γεννιέται η Ολίβια Ντε Χάβιλαντ, Αμερικανίδα ηθοποιός με 2 Όσκαρ στην κατοχή της. Τη λατρέψαμε στο Όσα παίρνει ο Άνεμος και στο Ρομπέν των Δασών. Ήταν η πρώτη ηθοποιός που ζήτησε ίσες αμοιβές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες ηθοποιούς στο Χόλιγουτ και το κατάφερε, το πέτυχε. Το 1935 έρχεται στη ζωή ο Σίδνεϊ Πόλακ, ο σκηνοθέτης των μεγάλων επιτυχιών Τούτσι, η Φίρμα, ενώ πήρε Όσκαρ για την ταινία Πέρα από την Αφρική. Το 1923 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης, συγγραφέας ποιητής, ενώ μετέφρασε και σπουδαία έργα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Την 1η Ιουλίου του 2004 χάσαμε τον Μάρλον Μπράντο, έναν από τους πιο επιδραστικούς ηθοποιούς όλων των εποχών, με ερμηνείες σταθμούς φυσικά στον Ονό και το Λεωφορείο Πόθος και το Αποκάλυψη Τώρα. Έχει γραφτεί ότι όταν εμφανίστηκε ο Μάρλον Μπράντο άλλαξε ο τρόπος ερμηνείας στα κινηματογραφικά στούντιο και όλοι οι σκηνοθέτες ζητούσαν από τους ηθοποιούς το περίφημο βλέμμα του Μάρλον Μπράντο. Το 1979 η εταιρεία Sony παρουσιάζει στον κόσμο το πρώτο Walkman. Οι παλαιότεροι, αν είστε λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, σίγουρα το θυμάστε. Μια επαναστατική συσκευή σου επέτρεπε να ακούς μουσική χωρίς να ενοχλούνται οι γύρω σου, κάτι που ήταν πολύ σημαντικό. Το 2009, μια μόλις εβδομάδα μετά το θάνατο του Michael Jackson, ο βασιλιάς της pop κατέλαβε ολόκληρο το top 10 του Billboard. Μέσα σε 7 μέρες τα άλμπουμ του πούλησαν πάνω από 415.000 αντίτυπα, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα είχαν πουλήσει μόλις 10. Ένα μουσικό comeback που μόνο ένας θρύλος σαν τον Michael Jackson θα μπορούσε να κάνει, ακόμη και μετά το θάνατό του.

Αν και δεν ήθελα να διακόψω αυτή την κομματάρα από τους Massive Attack, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Η νυχτερινή βάρδια έφτασε στο τέλος της. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Κακαρίκος στον ήχο. Σας έχω αφήσει εκκρεμότητες. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποκλήθηκε στην ανωτερότητα του Τζόκοβιτς. Ιτήθηκε εύκολα με 3-0. Στο Wimbledon γίνεται οι αγώνες. Η Σενεγάλη προηγείται στο ημίχρονο με 0-1 του Βελγίου και παίζει πολύ καλύτερα από την ομάδα του Βελγίου. Αν δηλαδή λήξει έτσι ο αγώνας, νομίζω δίκαια θα περάσει στην επόμενη φάση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10, να έχουμε ένα ήσυχο βράδυ χωρίς άσχημες ειδήσεις. Εδώ έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, να παρακαλάμε να είναι ήσυχα τα βράδια μας. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συλληπιτήρια μηνύματα και δηλώσεις καταδίκης από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι επιθέσεις δεν είναι μόνο βίες και τρομοκρατικές, αλλά πλέον θανάσιμες και δολοφονικές. Έκανε λόγο για δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και έδωσε την υπόσχεση ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τραγική αυτή είδηση μας προκαλεί σοκ και οδύνη. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Κράτης Φάμελος. Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του Αλέξης Τσίπρας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αύριο στις 12 το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκειμένου να τον ενημερώσει κατόπιν αιτήματός του για ζητήματα εθνικής άμυνας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα σε υπαίθριο χώρο στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, σύμφωνα με την πυροσβεστική και η σκουπίδια και ξεραχόρτα. Μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύουν επιχειρήσεις που βρίσκονται πλησίον. Σε τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε περιοχές της Πρέβεζας και της Χαλκιδικής προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθησαν ένας 58χρονος και μία 24χρονη, οι οποίοι πρέβησαν σε καύση παλετών και περιτομάτων ζώων εντός αγροτεμαχίου στη Βελανιδούσα του Δήμου Πρέβεζας. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη άνδρας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά την εκτέλεση εργασιών με ηλεκτρικό τροχοκοπής μετάλλου προκάλεσε πυρκαγιά σε ελαιώνα και δασική έκταση με θαμνώδη βλάστηση στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς και στη Φθιώτιδα, στο σημείο επιχειρούν 155 πυροσβέστες. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα που έχει εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του στο φαράγγι του Τρίφου στη Βόνιτσα της Ετωλοκαρνανίας. Πίνες φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστές για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την υπόθεση των 57 ατόμων από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες ή μισθωτές εκτάσεων από την Καστοριά, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το χρονικό διάστημα 2019-2022. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί αν υφίσταται ποινική ευθύνη τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Υπήρου για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή σήμανε στο Κίεβο. Ο δήμαρχος Βιτάλι Γκλίτσκο έκανε λόγο για μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κάλεσε τους κατοίκους να παραμένουν σε καταφύγια. Στη συνέχεια, ανέφερε πως οι ντρίμια drones έπεσαν σε δύο συνοικίες της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων μετέδωσε πως ξέσπασε πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο του Κιέβου ύστερα από έκρηξη που ακούστηκε στην περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέν Γκαριμπαμπάνι, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των συνομιλιών στην Ντόχα σχετικά με την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Σουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι πλευρές συμφώνησαν να αποδεσμευτεί μέρος των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων των δεσμευμένων κεφαλαίων, ώστε η Τεχεράνη να μπορεί να αγοράζει αγαθά ανάλογα με τις ανάγκες της. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται επίσης γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδη.

0: that place swing.
1: Swing it. That's it.
0: Listen to the band.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.